0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα», στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά με 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όμως ας προσέξουμε, διότι και σήμερα η επικινδυνότητα για φωτιά είναι μεγάλη. Βρισκόμαστε στο επίπεδο 3, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Αλλά σε βαθμό επικινδυνότητας 3 βρίσκονται πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αιτώλο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά του Ιωνίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σχεδόν όλη η Ελλάδα, θα έλεγα. Είπαμε, δεν κάνουμε δραστηριότητες που παράγουν φωτιά με τέτοιο καιρό. Και όταν είναι κίτρινο ή πορτοκαλί το χρώμα στο χάρτη της Ελλάδας, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν παραμένουμε σε δασώδεις περιοχές και όταν δούμε φωτιά καλούμε το 112 ή το 199. Σε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, μας είπε ότι είναι προτιμότερο να καλούμε το 112, διότι εάν δεν μπορούμε να περιγράψουμε την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το 112 μπορεί και μας εντοπίζει κιόλας. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλυτική περιγραφή. Εφόσον μας εντοπίσει που βρισκόμαστε, στέλνει και τις απαραίτητες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της φωτιάς. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον φίλο μας, ο φίλο της εκπομπής και φίλο γενικά των πολιτών. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι νομικός, ειδικός στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, στρατηγός αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Θα μιλήσουμε για τις ταξιδιωτικές απάτες και όσα πρέπει να προσέχουμε από τον ψηφιακό κόσμο μας στις διακοπές μας. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα μας πει την ιστορία του με αφορμή τη συνταξιοδότησή του και έχει να μας πει αρκετά, μια ζωή αφιερωμένη σε αυτή την πόλη για τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα. Και θα συνομιλήσουμε σήμερα και με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, τον διακεκριμένο αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θέμα μας θα είναι η αξία της Σελήνης στη ζωή μας. Εγώ θα έλεγα στην ύπαρξή μας ολότελα, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα είναι
Παγκόσμια ημέρα της Σελήνης. Θα κάνουμε μία αναφορά παρακάτω. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 29η εβδομάδα του 2026 και στην 201η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:32 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 6 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Ηλία τον Θεσβήτη, έναν από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης τιμώνται η σύναξη των Αγίων Ρώσων που μαρτύρησαν στη Γαλλία και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου της Μονής Μπρέστ. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα, χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Η Διεθνής ημέρα Σελήνης, που όπως σας είπα γιορτάζεται σήμερα, καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021 με την απόφαση 7676 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969 και συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Και το sansimera.gr γράφει επίσης ότι η εξερεύνηση της Σελήνης ξεκίνησε το 1959 με την εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και κορυφώθηκε 10 χρόνια αργότερα με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11, όπως είπαμε, στις 20 Ιουλίου του 1969. Τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη σχέση της με τη Γη. Σε αυτή την κατανόηση, όπως σας είπα, θα συμβάλλει σήμερα ο καθήλυνα αρμόδιος, θα έλεγα, ένας διακεκριμένος αστροφυσικός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Γιάννης Λιοντάκης, με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει, όπως σας είπα προηγουμένως, να συνομιλήσουμε.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Σκακιού και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε, καθώς υπάρχουν εδώ τμήματα, αθλητικά τμήματα, αγωνιστικά τμήματα σκακιού στους αθλητικούς ομίλους του Ηρακλείου. Και έχουμε βγάλει και μεγάλους σκακιστές, πρωταθλητές σκακιστές. Οπότε φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχουν μεγάλη γιορτή τα τμήματα αυτά. Από το 1966, διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή το 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίχνια με διεθνή προβολή στην πρόθεση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Μακάρι οι μεγάλοι να έπαιζαν σκάκι και να κερδιζόταν ή να χανόταν ένας πόλεμος και όχι να χρησιμοποιούν όπλα και άλλα πυρομαχικά, να το πω έτσι, για να αλληλοσκοτωθούν.

Είτε το θέλετε είτε όχι, ζούμε ημέρες Ισπανίας. Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν χθες οι Σελέστε της Αργεντινής και το πήρε η Ισπανία. Το πήρε διότι έπαιξε καλύτερα, ήταν καλύτερη. Η Αργεντινή δεν έκανε καλή εμφάνιση, δεν βρέθηκε στη μέρα της. Ο Μέση εξουδετερώθηκε παντελώς από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στο γήπεδο ξέρανε τι θέλανε. Θέλανε το κύπελο και στήθηκαν γι' αυτό. Ψηλά πίεζαν από την πρώτη στιγμή που μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Με την ίδια πίεση έληξε και ο αγώνας. Και με ένα πολύ ωραίο γκολ του Φεράν Τόρες, μία κεφαλιά πάρε βάλε, πήρε στα πόδια του και με ένα βολέ, δεν έχασε την ευκαιρία, αμέσως πλάσαρε και έστειλε στα ουράνια για δεύτερη φορά την Ισπανία. Μετά από 16 χρόνια, μετά από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, όπου εκεί είχε πάρει το πρώτο αστέρι στην μπλούζα της. Τώρα πήρε και το δεύτερο. Συγχαρτήρια να πούμε στην Ισπανία βεβαίως για την δεύτερη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της. Το αξίζει εξάλλου. Ο Τραμπ λίγο ήταν μαγκωμένος, αλλά τι να κάνει. Έπρεπε να δώσει το κύπελο. Διακριτικός ήταν, τυπικός ήταν. Το παρέδωσε. Του έδωσαν και τα χέρια οι παίχτες, τον ευχαρίστησαν και αποχώρησε. Δεν χρειαζόταν πολλά, διότι ξέρουμε τι έχει δηλώσει για την Ισπανία και τι κυρώσεις έχει βάλει στην Ισπανία.

περασμένη Πέμπτη είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης στις Βούτες. Στην Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τραυματίστηκε σε τροχαίο μία φοιτήτρια, πολύ σοβαρά, και τώρα την υπόθεση την οδηγεί στη δικαιοσύνη το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διότι κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Και διαβάζω στο Πολίτικα, το site μας, politika.gr, ότι στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και σε μικρή απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέρεται να κατέθεσε μήνυση έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που είχε αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η πρόσβαση προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και οδηγοί. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι μιλάμε για την Νικολάου Πλαστήρα, όπως αναφέρει εξάλλου και το ρεπορτάζ, που περνάει έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Διότι έχουμε, τώρα μετά τις συνενώσεις, έχουμε διπλές ονομασίες οδών στην πόλη. Δεν μιλάμε για την Νικολάου Πλαστήρα που είναι μέσα στην πόλη, αυτή που τρέχει παράλληλα με τα τείχη από την Χανιόπορτα μέχρι την πύλη του Ιησού, μέχρι την καινούρια πόρτα. Δεν μιλάμε για αυτή βεβαίως, έτσι. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις, βεβαίως, έτσι. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσίαζε

κατάσταση και ασφαλή λειτουργία του δρόμου. Η μήνυση συνδέει τις παραπάνω ελλείψεις με το τροχαίο ατύχημα της 16ης Ιουλίου, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Η νεαρή φοιτήτρια κατευθυνόταν από το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προς στάση λεωφορείου, όταν σημειώθηκε το ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της, την άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι η ελλιπή συντήρηση και η επικίνδυνη κατάσταση της οδού αποτέλεσαν τουλάχιστον συντρέχουσα αιτία του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλήψεων των αρμόδιων φορέων και του τραυματισμού της φοιτήτριας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή κύριας ανάκρισης, τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο του ατυχήματος, την αναζήτηση του πλήρους τεχνικού φακέλου της οδού, καθώς και τον εντοπισμό των αποφάσεων με τις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες συντήρησης, σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, οι οποίες θα κληθούν να διερευνήσουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την κατάσταση του δρόμου και αν αυτή συνέβαλε στο σοβαρό τραυματισμό της φοιτήτριας. Ένα πράγμα πρέπει να επικροτήσουμε γενικεύοντας αυτή την μήνυση που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έτσι πρέπει να αρχίσουν να αντιδρούν οι φορείς του τόπου απέναντι στα τροχαία που συμβαίνουν. Πρέπει να αρχίσουν να κραυγάζουν. Πρέπει να αρχίσουν να κινούν τους κύονες και τους πυλώνες αυτού του κράτους να ξυπνήσουν και να σταματήσει πια αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στους ελληνικούς δρόμους. Να τεθούν όλοι όσοι πρέπει να τεθούν σε εγρήγορση. Διότι κάθε μέρα θα θρηνούμε ανθρώπους στην άσφαλτο. Κάθε μέρα. Σε αυτό το επαναλαμβάνω ανόητο έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Συνεχίζονται, και λέω συνεχίζονται και δεν έχει ακόμα εμφανιστεί η είδηση για σήμερα σχετικά με τις ροές των μεταναστών στο νησί μας. Το λέω αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι 61 μετανάστες αναμένεται σήμερα να μεταφερθούν από την Ιεράπετρα στο Ηράκλειο για να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Είναι οι μετανάστες που εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, φιλοξενούνται στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς Ιεράπετρας και όπως είπαμε θα αναμένεται να φτάσουν σήμερα στο Ηράκλειο. Δεν ήταν όμως οι μόνοι μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη, αυτοί που εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα και φιλοξενούνται προς το παρόν στην Ιεράπετρα, ήταν και επίσης 47 άτομα, συγγνώμη, οι οποίοι εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων και επίσης ήταν και μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Βέβαια, προς το παρόν, κανένα νεότερο σχετικά με την δημιουργία της δομής εδώ στο Ηράκλειο και μιλάμε για τις αποθήκες Σκουλούδη, τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η δομή εκεί και έχει προκαλέσει βέβαια τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Και αυτή τη φορά το τρενάρει το πράγμα το Υπουργείο, παρόλο που έχει ανακοινώσει το χώρο. Και δεν ξέρω γιατί δίνει καθυστέρηση στην καθυστέρηση αυτό το πράγμα. Προφανώς βάζουν φρένο και οι αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά όπως διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, η δομή μεταναστών πρέπει να γίνει και δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία όχληση στην περιοχή. Είναι μια κλειστή δομή η οποία δεν θα έχει καμία επαφή με το περιβάλλον της, να το πούμε έτσι. Θα φιλοξενούνται οι μετανάστες για 3 μέρες και μετά θα προωθούνται στα κέντρα μόνιμης, να το πούμε έτσι, ή ακόμη περισσότερης διάρκειας φιλοξενίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που σκοπεύει η κυβέρνηση και που κάνει δηλαδή ήδη είναι η καταγραφή των μεταναστών στον τόπο άφιξής τους, λεπτομερής καταγραφή. Επίσης εκεί να γίνεται η αξιολόγηση για το ποιοι έχουν τα προσόντα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να μένουν στη χώρα μας και ποιοι θα πρέπει να απελαύνονται. Όσο καιρός θα είναι καλός, ευνοϊκός για εκείνους, τόσο και θα έρχονται από τη Λιβύη στη χώρα μας. Και από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και στο τέλος του πράγματος η αρμόδια, δεν φαίνεται τουλάχιστον, δεν έχουν γίνει γνωστά πράγματα που να δείχνουν ότι μπορεί να περιορίσει ή να εξαλείψει αυτές τις ροές.

Ωστόσο, να πούμε ότι κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νέοι βομβαρδισμοί, λέει εδώ το Ερτ Νιούς, και επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας μία ακόμη φορά γείτονες στον κόλπο, και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Δύο μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Πιθανόν ανήκουν σε τρίτο, σύμφωνα με τη CENTCOM. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο Βόρειο Ιράκ. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς. Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 από την επανάρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν την 17η Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε κύκλο διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύραξη, έχει γίνει κομμάτια, λέει το Ερτ Νιούς, καθώς τον λόγο τον έχουν πάρει τα όπλα και το αδιέξοδο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς παγιώνεται. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται οι υποκανονικές συνθήκες, το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που κατανοούνται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδη αντιπίνων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Και βέβαια, τι συνέπειες έχουν όλα αυτά? Πολλές συνέπειες. Εμείς κοιτάμε αυτή που την πιο άμεση, αυτή που νιώθουμε. Η τιμή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας του Διεθνού Σημείου Αναφοράς για τις Αγορές Ενέργειας σημείωσε σημαντική άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άλμα 3,3%, φτάνοντας τα $90.97 το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Και διαβάζω επίσης ότι αυτά τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα καύσιμα τα έφαγε αυτή η άνοδος που σας διαβάζω τώρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα, μάλλον και σήμερα, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που με τη δραστηριότητά του και με τα φώτα του, θα έλεγα, μας σώζει από τους κινδύνους του διαδικτύου. Ίσως η εγκληματικότητα από το διαδίκτυο στην Ελλάδα να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν υπήρχαν άνθρωποι όπως τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είναι νομικός, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ο οποίος φιλοξενείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς που γίνεται αυτό και ευτυχώς που τον έχουμε και σήμερα εμείς, όπως είπα, κοντά μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους που μας βλέπουν και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Επίσης, σας κάλεσα σήμερα γιατί είδαμε πρόσφατα τις σχετικές ειδήσεις που κάποιοι άνθρωποι πήγαν να κλείσουν διακοπές και μείνανε με τις διακοπές στο χέρι. Πλήρωσαν τα λεφτά τους ωραία και καλά και ξαφνικά λένε δεν πάτε διακοπές γιατί ήταν μία πάτη. Ή πάνε κλείνουν δωμάτιο. Πού είναι το δωμάτιό μου, πάνε να στο δωμάτιο, δεν υπάρχει δωμάτιο. Αλλά και άλλοι κίνδυνοι νομίζω καιροφυλακτούν τις ημέρες των διακοπών για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκουραστούν, να πάρουν την ανάσα τους για να συνεχίσουν και πάλι τη δουλειά τους όταν θα επιστρέψουν. Οπότε κύριε Παπαπροδρόμου, τι πρέπει να κάνουμε για να τα αποφύγουμε όλα αυτά?
1: Με δεδομένο κύριε Αγγελάκη ότι οι απατεώνες του κυβερνοχώρου του διαδικτύου δεν κάνουν διακοπές, δηλαδή εκμεταλλεύονται και την περίοδο των διακοπών. Θα λέγαμε λέγοντας έτσι τα πράγματα που έχουν. Οι διακοπές είναι μια περίοδος του χρόνου, έτσι, συνήθως ταυτίζεται με το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και άλλες περίοδες του χρόνου. Έτσι, πρώτον αυτό. Να πούμε ότι οι απάτες είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο και έχει τον μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Μέρος αυτού έχει σχέση με τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες που μπορεί να ξεκινούν από τα εισιτήρια που μπορεί να πέσουμε θύματα απατηλών συμπεριφορών, από δικτυακούς τόπους, ψεύτικους, πλαστούς που υπάρχουν και μας υπόσχονται εξωπραγματικά χαμηλές τιμές, από δωμάτια, βίλες, εξωτικά διαμερίσματα που μπορεί να μας υπόσχονται ότι θα μας δώσουν, αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλίσει και έχουν πάρει τα χρήματά μας, τις προκαταβολές. Πολλές φορές εκμεταλλευόμουν ακόμη και αγγελίες από γνωστές επίσημες πλατφόρμες μεγάλων ταξιδιωτικών κολοσσών, θα λέγαμε, παίρνοντας τα στοιχεία εκεί, φτιάχνοντας σελίδες ψεύτικες με πραγματικές φωτογραφίες, πολλές φορές και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να γίνουν πιο πιστικοί, πιο αληθοφανείς, να μας προτρέψουν να πληρώσουμε εκτός της πλατφόρμας, αντιλαμβάνεστε πολλές φορές, για να εκμεταλλευτούν το, να είμαστε πιο ευάλωτοι. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν δυστυχώς, με αποτέλεσμα κάποιοι συνάνθρωποι μας να χάνουν τη δυνατότητα κάτι το οποίο περιμένει ο καθένας ειδικότερα το καλοκαίρι.
0: Υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον πολίτη να καταλάβει εάν μία ιστοσελίδα είναι πλαστή ή όχι? Έχει κάποια χαρακτηριστικά εμφανή ή πρέπει να το ψάξει περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο για να δει αν είναι αληθινή ή όχι?
1: Η ερώτησή σας κύριε Αγγελάκη, εκείνο που θα έλεγα, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα μηνύματα που μας έρχονται.
0: Ναι.
1: Συνήθως αυτές οι σελίδες μας παρουσιάζονται κατόπιν μηνυμάτων που δεχόμαστε και εμφανίζεται η σελίδα. Εάν ψάξουμε, μπούμε στον κόμπο να ψάξουμε την πραγματική σελίδα και προσέξουμε προσεκτικά το δικτυακό τόπο, μια νόμιμη και επίσημη επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά η σελίδα της, έχει κάποιες κριτικές γύρω από το θέμα αυτό. Και πολλές φορές θα έλεγα αυτό που συμβαίνει για τον καθένα μας όταν είναι ικανοποιημένος από την παροχή μιας υπηρεσίας, την οποία πλέον χρησιμοποιούμε. Τώρα όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα χρησιμοποιούμε πλέον τις διαδικτυακές υπηρεσίες και αγορές. Οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία. Δεν είμαστε στο σημείο μηδέν.
0: Σωστά.
1: Και από την άλλη και εσείς το επισημαίνετε στα μέσα ενημέρωση, γιατί παίζετε πολύ σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αυτό που είπατε προηγουμένως δεν είναι υπόθεση των φορέων και των αρχών μιας χώρας. Εάν δεν συμβάλλουν όλοι στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, στην αποφυγή του phishing, της αλίευσης των δεδομένων, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας, δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Άρα θέλει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, να είμαστε προσεκτικοί στα μηνύματα που δεχόμαστε και να αποφεύγουμε, θα έλεγα, πρακτικές που μπορεί να μας βάλουν σε διακινδύνευση, έτσι όπως η μεταφορά χρημάτων με τρόπο αδιαφανή, θα έλεγα, έξω από πλατφόρμες που είναι τεκμηριωμένες, θα έλεγα, και περισσότερο μας διασφαλίζουν. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι δηλαδή η αποφυγή, το να αποφύγουμε την απάτη. Τώρα, αν την έχουμε πατήσει, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, να το αναφέρουμε και να το καταγγείλουμε. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές από το σταθμό σας, που ο κόσμος καλό είναι να το γνωρίζει, αλλά επίσης όταν αφορά και συμπεριφορά που αγγίζει και την πλατφόρμα, καλό είναι να αναφέρουμε και στο κέντρο υποστήριξης της ίδιας της πλατφόρμας. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο, κύριε Γκελάκη, είναι η διασταύρωση τηλεφωνική. Η επικοινωνία με το ξενοδοχείο, που τυχόν υποτίθεται ότι έχουμε κλείσει το δωμάτιο, αντλώντας όμως τα στοιχεία που πραγματικά υπάρχουν από την επίσημη σελίδα και όχι, το ξανατονίζω, αυτό που μας υποδεικνύουν. Οτιδήποτε μας υποδεικνύεται μέσω μηνύματος ή email, να το θεωρούμε ύποπτο, θα λέει. Mm-hmm. Καταρχήν, και να είμαστε προσεκτικοί.
0: Το αναφέρατε, μας προσεγγίζουν έτσι, ή με μήνυμα στο κινητό ή με email,
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να έρθει στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, από τις γνωστές πλατφόρμες επικοινωνίας, ένα μήνυμα ότι για την κράτησή σας υπάρχει, για παράδειγμα, μπορεί να επί υπαρκτής κράτησης, δηλαδή ακόμη έχουν μπει ακόμη σε στοιχεία, έχουν αντλήσει στοιχεία, έχουν κατάρει στοιχεία και αποκρατήσει από επίσημες πλατφόρμες, και με το πρόσχημα ότι κάτι δεν πήγε καλά στην κράτηση, να ζητούν επιβεβαίωση, μεταφορά του ποσού σε έναν άλλο λογαριασμό, κάτι το οποίο γίνεται ρήμη της πλατφόρμας και ρήμη του φορέα, του ξενοδοχείου, του δωματίου το οποίο διατίθεται ή φιλοξενείται στην πλατφόρμα. Μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά διαμεσολαβούν, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στους πελάτες και στους ανθρώπους που δίνουν και παρέχουν τις υπηρεσίες, τα καταλήγματα.
0: Mm-hmm. Όπως επίσης, να φαντάζομαι ότι και οι τιμές που θα προσφέρουν, επειδή θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις άλλες, πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ βασικό στοιχείο. Αυτό είπα προηγουμένως, μίλησα προηγουμένως, αναφέρθηκα για εξωπραγματικά χαμηλές τιμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο με τους όρους της αγοράς πάνω κάτω ο καθένας μας έχει διαμορφώσει μια άποψη. Δεν υπάρχουν τόσο πραγματικά ευκαιρίες οι οποίες μας περιμένουν εμάς κλπ. Αυτοί προσπαθούν να μας εξαπατήσουν. Στο τέλος δηλαδή χάνουμε όλη τη δυνατότητα που θα είχαμε να πάμε λίγο πέσα. Θέλει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική στο δέλεαρ που βάζουν, γιατί είναι ουσιαστικά το δόλωμα αυτό. Mm-hmm. Η χαμηλή τιμή, αυτή η υπερβολικά χαμηλή τιμή, είναι το δόλωμα στο οποίο περιμένουμε αυτοί να τσιμπήσουν. Mm-hmm. Βασικό πράγμα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, τώρα έχουμε πάει στις διακοπές μας. Δεν είμαστε από εκείνους οι οποίοι την έχουν πατήσει. Έχουμε πάει στις διακοπές μας γιατί έχουμε κλείσει από νόμιμη πλατφόρμα ή με άλλο τρόπο, όποιο θέλουμε. Όταν θα είμαστε στις διακοπές μας, χρησιμοποιώντας το τάμπλετ μας, χρησιμοποιώντας το κινητό μας, και είμαστε και πιο χαλαροί. Όταν είσαι πιο χαλαρός, είσαι πιο ευάλωτος όσον αφορά τις απάτες, έτσι. Τι πρέπει να προσέχουμε και πάλι?
1: Ένα άλλο στοιχείο που θα κάνω, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω πει και πολλές φορές, είναι η διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε την αλίευση, το γνωστό phishing.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθώ και έχει σημασία για τις διακοπές μας,
0: ναι,
1: καλό είναι να αποφεύγουμε τα δημόσια Wi-Fi, δηλαδή χρησιμοποιούμε. Γιατί και αυτά από εκεί μπορούν να υποκλαπούν στοιχεία.
0: Κέρια συμβουλή αυτή.
1: Να ενεργοποιηθούν κακόβουλα λογισμικά,
0: mm-hmm,
1: και να βρεθούμε πρόβλησης των εκπλήξεων. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει προσοχή, άρα να χρησιμοποιούμε τα δικά μας δεδομένα.
0: Καλύτερα τα δικά μας δεδομένα λοιπόν, παρά ενός καταστήματος, ξέρω εγώ, ή όπου βρεθεί ένας ξενοδοχείο.
1: Να το πω με έναν απλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Να το πω με έναν απλό τρόπο. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα αεροδρόμιο που χρησιμοποιούμε σε άλλους δημόσιους χώρους, επισκεπτόμενοι είτε την Κρήτη είτε άλλα σημεία της χώρας μας,
0: ναι,
1: πολλοί κόσμος αναζητά την πρόσβαση σε δημόσιο Wi-Fi. Αυτό δεν έχει κινδύνους. Είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, να αναζητάς τι καιρό θα κάνει σήμερα στο Ηράκλειο, και άλλο να πραγματοποιείς μια τραπεζική συναλλαγή μέσω της διαδικασίας αυτής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα το ένα δεν είναι στοιχείο το οποίο θα επηρεάσει κάτι, αλλά το άλλο ενδεχομένως να επηρεάσει. Αντιλαμβάνεστε,
0: ναι, αυτό θέλει ναι.
1: προσοχή, να έχουμε το νου μας, να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις των επίσημων αρχών και των αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των περιφερειακών γραφείων της ελληνικής αστυνομίας τύπου που υπάρχουν, ανακοινώσεις από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Προηγουμένως είπατε αναφερθεί και στα θέματα των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Στον καυσίμο, θυμάστε τις περιπτώσεις που είχαμε δείξει από την εκπομπή σας για τα λεγόμενα fuel pass.
0: Ναι, ναι.
1: Να θυμίσουμε το καλοκαίρι μπορεί να είναι τώρα και οι διαδικτυακές αγορές και εκτόσεις, είναι και άλλα θέματα που εγείρονται. Θέματα επιστροφής φόρου, τώρα που ολοκληρώνται οι φορολογικές δηλώσεις και οι θερμότητες, όλα αυτά δεν σταματούν, είναι στο καθημερινό δελτίο. Εκείνο όμως που θα ήθελα να σταθώ, είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουν εξετοιμαστεί οι υποθέσεις από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και των οδηγητής στην δικαιοσύνη, από χάρη στην καταγγελία και στην αναφορά των πολιτών που έχουν υποστεί είτε βαβόπειρα απάτης είτε τελεσμένης απάτης. Άρα δεν σιωπούμε, μιλούμε, συνεργαζόμαστε για να μπορέσουν και οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν, γιατί αν δεν καταγγείλει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, τίποτα δεν μπορεί να κάνει καμιά υπηρεσία να αντιμετωπίσει την καταγγελία.
0: Στην ΕΣΠΟ αναφερθήκατε και που υπάρχει βέβαια στον ΚΟΒ, είναι διαρκής η ενημέρωση των αρχών από αυτή την ιστοσελίδα, δηλαδή αντιδρούν άμεσα σε αυτά τα όσα αναφέρονται, υποθέτω.
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, υπάρχει δυνατότητα άμεσης καταγγελίας και ναι. να έχει με επίσημα στοιχεία και με αριθμό πρωτοκόλλου πολίτης τη δυνατότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, βήματα που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να τα κάνει η πολιτεία, αυτό είναι θέμα της πολιτείας, δεν είναι θέμα των πολιτών, να οργανωθεί καλύτερα και σε επίπεδο δικαιοσύνης, είναι ότι θα πρέπει αυτή την πλατφόρμα να υπάρχει ειδικός εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος άμεσα πρώτος και αυτός και μόνο θα ενημερώνεται ή για την οποιαδήποτε, να κινείται άμεσα η διαδικασία, να μην μπαίνουμε σε γραφειοκρατικές, καταλαβαίνετε, ατραπείς κλπ. Γιατί αυτά πολλές φορές αποθαρρύνουν τον πολίτη, γιατί όλα μπορεί να υπάρχουν τα καλύτερα συστήματα, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ορατό και δεν είναι απτό στον πολίτη που λέμε τον πολίτη να αφήνει να καταγγείλει να βοηθήσει, αλλά από την άλλη και η πολιτεία να κάνει το καθήκον. Όπως η πολιτεία οφείλει να κάνει και το καθήκον της και για άλλα θέματα που αφορούν τη θεσμική θωράκιση, σε θέματα που έχουμε δείξει από την εκπομπή σας, όπως για τα παράνομα φάρμακα που κινούνται στο διαδίκτυο.
0: Και είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη μας συνομιλία σε αυτά.
1: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κύριε Αγγελάκη, δυστυχώς. Δεν έχει,
0: δεν έχει εκλείψει το φαινόμενο, ε.
1: Παρεμπιπτόντως θα σας πω και την είδηση ότι υπάρχει σε εξέλιξη για δεύτερη φορά πάλι από βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας επερώτηση για το θέμα αυτό και ευελπιστώ καλόπιστα ότι επιτέλους θα κινηθούν έτσι, οι γραφειοκρατικές αυτές αγκυλώσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές πολλά πράγματα δεν λύνονται λόγω μιας σειράς παραγόντων, σύνθετων παραγόντων, καταλαβαίνετε. Έχω ναι. να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια έχει τροποποιηθεί ο κώδικας ποινικής δικονομής και ο ποινικός κώδικας πάρα πολλές φορές. Σε αυτά τα θέματα, τα σύγχρονα που αφορούν το κυβερνοέγκλημα, το νέο τρόπο που κινείται, η άλλη δικογραφία και όλα αυτά τα θέματα έπρεπε ήδη να έχουν τρέξει χθες. Να υπάρχει αμεσότητα. Είναι πολύ σημαντικό να απονέμεται δικαιοσύνη με τον σωστό τρόπο, γιατί πάντοτε με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και το επιμέλειο της αθωότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει αμεσότητα. Η τεχνολογία πλέον πρέπει να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί και παρεπιπτόντως θα πούμε, προχθές ψηφίστηκε από την Βουλή και το νέο πλαίσιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και στο θέμα των απατών έτσι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε βάρος αυτών των πολιτών.
0: Ασφαλώς. Κύριε Παπαπροδρόμου, επειδή μας παίζει και ο χρόνος, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ παρέλειψα να ρωτήσω.
1: Θα έλεγα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχουμε ένα ήσυχο υπόλοιπο καλοκαιριού και να φροντίζουμε τώρα που είναι και το καλοκαίρι και τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο να συζητήσουμε, είναι ευκαιρία να συζητούμε με τα παιδιά μας. Σε 1,5-2 μήνες θα ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία και τον εκτάλλον. Να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Κλακη. Και να κτίσουμε όλοι μαζί την ψηφιακή παιδεία και κουλτούρα. Το οποίο η κουλτούρα αυτή δεν είναι μόνο θέμα του σχολείου, είναι θέμα και της οικογένειας, είναι θέμα και της κοινωνίας. Άρα όλοι να βοηθήσουμε και κυρίως τα ευάλωτα άτομα που είναι τα παιδιά και τα άτομα της ηλικίας. Αλλά και όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα. Γιατί κανείς μας δεν ξέρει από αυτό το περιβάλλον, άρα φροντίζοντας αυτή την υβριδική πραγματικότητα που ζούμε και στο φυσικό περιβάλλον και στη θάλασσα που θα πάμε και προσέχουμε τους κανόνες που πρέπει να μην παραβιάζουμε έτσι ώστε να απολαύσουμε τις διακοπές, το ίδιο πρέπει και στο εικονικό περιβάλλον να απολαύσουμε αυτό που απολαμβάνουμε στη θάλασσα και να μην τα κάνουμε θάλασσα.
0: Σωστά. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα όσα πολύτιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και,
0: και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε ο κύριος Παπαπροδρόμου, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, νομικός, ειδικός στο κυβερνοέγκλημα, αντιστράτηγος σε αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Σε εγρήγορση να είμαστε, μην πολύ πιστεύουμε αυτά τα μηνύματα, μην τα πιστεύουμε καθόλου, να τα ψάχνουμε, να διασταυρώνουμε. Μην τρώμε ό,τι μας σερβίρουν. Και αν την έχουμε, αν το έχουμε φάει, υπάρχει στη ιστοσελίδα στον Gov να το καταγγείλουμε. Δεν ξέρω βέβαια θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω που δεν πιστεύω, αλλά τουλάχιστον να σωθούν άλλοι άνθρωποι από αυτούς τους απατεώνες που δρούν μέσα στο διαδίκτυο και που θέλουν να φάνε τις διακοπές μας. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

ψυχές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολιτικά 89,8 βεβαίως, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που κυριολεκτικά έδωσε τη ζωή του, την εργασιακή του ζωή, για την υπηρεσία του Ηρακλείου, για να υπηρετεί το Ηράκλειο. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καρασάβας, ο οποίος πλέον περνάει στην ακαδημαϊκή ζωή. Συνταξιοδοτείται. Και με αφορμή τη συνταξιοδότησή του, του ζήτησα να μας μιλήσει, να μας πει όσο είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά την ιστορία του. Γιατί ο κύριος Καρασάβας έχει να πει πολλά. Γιατί όπως διάβασα σε μια πρόσφατη σύνταξή του, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα Πατρίς, τα έχει δει όλα. Και πώς να μην τα έχει δει όλα όταν εργαζόταν σε μια τέτοια θέση. Κύριε Καρασάβα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και οκρατές σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε καλά σας λόγια.
0: Μα κύριε Καρασάβα, είναι αλήθεια. Εμείς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι δημοσιογράφοι, διότι πάντα όταν θέλαμε να θίξουμε ένα θέμα, να πάρουμε την άποψή σας για την καθαριότητα του Ηρακλείου, που είναι ένα θέμα που ακόμα δυστυχώς πονάει αυτή την πόλη, έτσι, προστρέχαμε σε εσάς. Και δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε το πόσο νοιαζόσασταν για αυτή την πόλη.
1: Καταρχήν κύριε Αγγελάκη, πάντα ήμουν με τους δημοσιογράφους να βγαίνω και να μιλάω και να λέω την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ένα παραπάνω με εσάς που και εσείς κύριε Αγγελάκη κάνατε δημοτικός σύμβουλος και ξέρατε την υπηρεσία, αν και δεν είχατε κάνει την υπηρεσία καθαριότητας, όμως είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές.
0: Σωστά.
1: Και μου λέγατε τα σωστά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Σωστή.
1: Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα και δεν είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Παντογνώστες, έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας.
0: Σίγουρα κύριε Καρασάβα κάνει. Όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθος, κύριε Καρασάβα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε με ποιο δήμαρχο, επί Καρέλη ξεκινήσατε τη δουλειά?
1: Όχι. Επί Καρέλη ξεκίνησα γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν επί χρόνια στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα όταν ο συγχωρεμένος ο δήμαρχος ο κύριος Καρέλης,
0: ναι,
1: χωρεμένος, ο Άινιος ο Καρέλης, έκανε κάτι τουρνουά ποδοσφαίρου τότε.
0: Ναι.
1: Και ο μπαμπάς μου ήταν και αυτός στο ποδόσφαιρο και του άρεσε και πήγαινα εκεί και τους έβλεπα και είχα γνωρίσει τότε όλη τη φουρνιά επί Άινιος του Καρέλη.
0: Ναι.
1: Και μετά που ο Καρέλης έφυγε και έγινε βουλευτής,
0: ναι,
1: υποψήφιος βουλευτής, ανάλαβε ο κύριος Κληρονόμος, τον κύριο Κληρονόμο. Δηλαδή,
0: ναι, υποψήφιος, είχε θητεύσει ευρωβουλευτής ο Καρέλης.
1: Ευρωβουλευτής, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ευρωβουλευτής. Τότε, ναι, και ανέλαβε το Δήμο ο Κώστας Κληρονόμος.
1: Ο Κώστας Κληρονόμος, ναι. όπως και αυτός στην πορεία είναι ευρωβουλευτής και
0: σωστά.
1: Ανέλαβε ένα διάστημα ο Φαρσάρης.
0: Ο Φαρσάρης, ο Μιλτιάδης ο Φαρσάρης, ο κύριος Φαρσάρης.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα εγώ πρόλαβα τον Κώστα τον Κληρονόμο, με αντιδήμαρχο τον Αίμιο στο Μανώλη Φραγκιαδουλάκη,
0: ναι,
1: αντιδήμαρχο υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά πρόλαβα τον Φαρσάρη δήμαρχο, τον Αζλάνη τον Κώστα, τον Γκουράκη τον Γιάννη, τον Βασίλη τον Λαμπρινό
0: και τον Καλοκαιρινό.
1: Τώρα τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Αυτούς έχω περάσει από δήμαρχους. Αντιδήμαρχους πάρα πολλούς.
0: Ναι. Βέβαια. Κύριε Καρασάβα, για πείτε μας αυτό που σας έρχεται πρώτα στο μυαλό, εάν σας ρωτήσω ποια είναι η ιστορία που θυμάστε από όλη αυτή την, πόσο, 35 χρόνια ήσασταν εκεί?
1: 35 χρόνια.
0: Αυτό
1: θυμάμαι, κύριε Αγγελάκη, θυμάμαι και καλά, θυμάμαι και κακά. Και θα ξεκινήσω τα κακά. Θα ξεκινήσω καταρχήν από τα εργατικά ατυχήματα,
0: ναι,
1: που δυστυχώς γίνανε δυστυχήματα.
0: Έτσι.
1: 4 συναδέρφοι, 2 συμβασιούχοι και 2 μόνιμοι φύγανε από τη ζωή. από το 2017 έως το 2024-23 έχουν φύγει αυτά τα 4 άτομα. Ήταν πολύ δυσάρεστο για μας, πολύ στεναχωρηθήκαμε με τα εργατικά ατυχήματα που γίνανε δυστυχήματα. Και οι 4 χάσαμε, αποβιώσανε. Δηλαδή μετά από 20 έως 50 μέρες στην εντατική των νοσοκομείων.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Καρασάβα, έδωσαν κυριολεκτικά τη ζωή τους για να είναι καθαρό το Ηράκλειο. Αυτό είναι.
1: Συνοδοί, ήταν και οι 4 συνοδοί.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει σημασία αν ήταν συμβασίου ή δύο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τη ζωή τους δώσανε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και αυτή τη ζωή. Γιατί εμείς δεν διαχωρίζουμε μόνιμους ή συμβασίου.
0: Βέβαια, η δουλειά είναι η ίδια. Δεν
1: έχουμε
0: είναι.
1: Ένα όλους. Ένα όλους, να το ξέρετε. Ένα όλους. Και θέλω να συνεχίσει να είναι ένα όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το δυσάρεστο για εμάς,
0: ναι,
1: και προσωπικά για μένα, γιατί να σας πω και στα 4 εργατικά βρέθηκα την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο. Μόλις με ειδοποίησαν ήμουν εκεί, πρόλαβα τους ανθρώπους ζωντανούς. Δυστυχώς μου έχει μείνει και θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Ήταν μια κακιά εμπειρία για μένα. Πολύ κακιά εμπειρία, πολύ...
0: Σίγουρα.
1: Ήτανε, τι να σας πω, δηλαδή τώρα που μιλάω στεναχωριέμαι.
0: Γιατί πληγώθηκε η συναδελφικότητά σας,
1: πληγώθηκε. Εργατικά ατυχήματα πάμπολα έχουν γίνει, πάμπολα, δηλαδή έχω...
0: Είναι και μια δύσκολη δουλειά αυτή, δεν είναι καμιά εύκολη δουλειά.
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, η καθημερινότητα της υπηρεσίας καθημερινότητας είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όποιος βγήκε και πει ότι είναι εύκολος, δεν ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Η καθημερινότητα από το βράδυ που ξεκινάει η υπηρεσία έως το άλλο μεσημέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 24ωρο της υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και προπάντως σε ανθρώπους που έχουν ζήσει το κομμάτι που λέγεται υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί δεν είναι μόνο Καρασάβας, είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια. Και το ευχάριστο, ποια ήταν τα ευχάριστα που ζήσατε?
1: Κοιτάξτε, το ευχάριστο που ζήσαμε ήταν ότι ακούσαμε πραγματικά το δημότη μας να είναι ευχαριστημένος με την υπηρεσία καθαριότητας. 2004, 2005, 2006 αυτή η περίοδο ήταν η καλύτερη.
0: Από την Ολυμπιάδα και μετά, δηλαδή, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπιάδας.
1: Και στην Ολυμπιάδα.
0: Και στην Ολυμπιάδα.
1: Και δεν το λέει ο Καρασάβας, το λένε τα Γκάλοπ.
0: Ναι.
1: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τότε που κάναν κάποια Γκάλοπ και είπανε για την υπηρεσία. Εμείς το 2004 είμαστε απλώς στρατιώτες.
0: Βέβαια. Ήταν και Ολυμπιακή πόλη το Ηράκλειο, οπότε δώσατε αγώνα να είναι καθαρή, φαντάζομαι.
1: Κάνανε φοβερό αγώνα. Συνέχισε όμως αυτό για 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: και συνεχίζει η υπηρεσία να είναι καλή όταν έχει προσωπικό. Όταν την απαξιώνει στην υπηρεσία για λόγους δικού τους κάποιοι αυτό που το κάνανε και δεν έχει προσωπικό, είναι φυσιολογικό ο δημότης να κάνει τα παράπονά του. Δηλαδή είναι απλό όταν, ναι, η υπηρεσία έχει προσωπικό και ξέρεις να το εκμεταλλευτείς, η υπηρεσία είναι στα ύψη της. Όταν δεν έχει προσωπικό, η υπηρεσία είναι πολύ χαμηλά.
0: Από πότε πιστεύετε ότι άρχισε να απαξιώνεται, όπως είπατε, η υπηρεσία?
1: Τα τελευταία χρόνια, δεν τα κρύβω.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν το κρύβω αυτό.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ και συνδικαλιστής που δεν ήμουν επιθυρονόμο, γιατί έγινα λίγο μετά,
0: ναι,
1: όμως τα παρακολουθούσα τα θέματα, όλοι προσπαθούσαν για το καλό της υπηρεσίας. Δεν κάνανε τη χημεία και δεν κάνανε αυτές τις ενέσεις στον εργαζόμενο και τις απαξιώσεις. Για μένα η απαξίωση είναι μεγάλο κακό. Και όταν λέω απαξίωση, εννοώ και λέω. Γιατί εμείς όταν φωνάζαμε οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας στην καινούργια δημοτική αρχή, σφυρίσαν κλέφτικα. Λένε ναι, πέρασε το 2004, πέρασε το 2024, πέρασε το 2025, ήρθε το 2026 και δυστυχώς ο οργανισμός δεν θα περάσει ούτε τώρα, το 2026 που λέω, γιατί οι πληροφορίες μου είναι, μια και μου το ανοίγετε λίγο.
0: Μα θα σας ρωτούσα για το μέλλον, μην ανησυχείτε.
1: Οι πληροφορίες μου είναι ότι τώρα με τα νέα μέτρα της τοπικής αυτοδιοίκησης που πήρε η κυβέρνηση, νομίζω, δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: ότι δεν θα περάσει ο οργανισμός.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προληφθούν κόσμος στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα σήμερα της υπηρεσίας καθαριότητας, που υπάρχει και ο ιδιώτης μέσα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι πρέπει να ξέρει. Τι πρέπει να ξέρει ο Ηρακλειώτης.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν θα κουβεντιάσω για το κομμάτι του ιδιώτη, γιατί δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω,
0: ναι,
1: ότι από τις 12 του προηγούμενου μηνός,
0: ναι,
1: τότε που ήρθε ο Δήμαρχος και στην Πλατεία Ελευθερίας και ξεκινάμε για τους ιδιώτες, 12 και σήμερα έχουμε 20 του μηνός, 20 του αλλού μηνός, ήταν 12 Ιουνίου και τώρα είναι 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Η υπηρεσία και ο ιδιώτης δεν έπραξε και δεν έκανε αυτά που λέει η προκήρυξη, ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που έκανε, είτε καλός είτε κακός, κακός για μας που μπήκε ιδιώτης, καλός για τη Δημοτική Αρχή, όμως εμείς το παρακολουθούμε, θα τα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε στην καθημερινή βάση ότι έπρεπε να βγει η Δημοτική Αρχή να πει ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να βάζει εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας, αμάξια της υπηρεσίας καθαριότητας, προσωπικό δηλαδή της υπηρεσίας,
0: ναι,
1: καθαριότητας,
0: ναι, ναι,
1: να κάνει δουλειά του ιδιώτη. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι,
0: mm-hmm,
1: ότι ήταν μεγάλο λάθος. Βγες δήμαρχε και πες ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να προσπαθεί με αμάξια και με προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας να πληρώνει ο Δημότης Ηρακλείου, εσείς, εγώ και όλοι μας, 23.000 ευρώ την ημέρα, 700 το μήνα και 8,5 εκατομμύρια το χρόνο, και να λέει ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, λέει η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Άρα ήταν ένα μεγάλο λάθος της Δημοτικής Αρχής που δεν βγήκε και να πει ότι ξέρετε κύριε, δεν θα τα έχουμε όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή. Τι ξεκάθαρο και τι καθαρό να πείτε. Δηλαδή πριν μπει ο ιδιώτης, πώς έκανε και λέγανε δεν έχουμε προσωπικό μόνιμο, δεν έχουμε συμβασιούχους. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, το πλυντήριο παραδείγματος χάρη, που ακόμα πλένει. Δεν θα το έχει ο ιδιώτης, θα το έχει ο Δήμος. Τα μικρά μαξάκια δεν θα τα έχει ο ιδιώτης, θα τα έχει ο Δήμος. Γιατί δεν βγήκαν να το πούνε. Γι' αυτό και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πού θα παραβρεθώ, ας είμαι και συνταξιούχος, θα κουβεντιάσουν, από ό,τι είδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ο κύριος Καραμαλάκης έχει καταθέσει ερώτηση να δοθεί απολογισμός.
1: Και η κυρία Καναβάκη.
0: Σωστά, και η κυρία Καναβάκη.
1: Για τις ερωτήσεις και για αυτά που έχει γράψει ο Σύλλογος Εργατικών Καθαριότητας. Δηλαδή, ναι, ο σύλλογός μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα παραβρεθώ, θα είμαι εκεί, να ακούσω. Να δω, θέλω να λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ψέματα δεν πρέπει να λένε στο δημότη μας, γιατί ο δημότης πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καθαριότητα και πληρώνει και τα λεφτά.
0: Ναι, σαφώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, σαφώς. Πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά και καθαριότητα δεν έχουμε. Ή τουλάχιστον έτσι όπως τη φανταζόμασταν ότι θα την είχαμε. Γιατί υποτίθεται ότι ήρθε σωτήρας ο ιδιώτης.
1: Κύριε Αγγελάκη, είναι το Ηράκλειο. Η Ραγκελάκη δεν είναι το Ηράκλειο το κέντρο. Το Ηράκλειο είναι ένα τεράστιο.
0: Βέβαια, σαφώς δεν είναι. Δεν λέω εγώ ότι είναι.
1: Και τελειώνει στο Καρκάκι. Δεν κοιτάμε μόνο το κέντρο.
0: Βέβαια, σαφώς δεν το συζητάμε. Εξάλλου και εγώ είμαι ένας Ηρακλειώτης που μένω. Ένας Ηρακλειώτης που μένω εκτός κέντρου.
1: Έτσι.
0: Εσείς. Ακριβώς.
1: Θα δούμε τα χωριά μας, θα δούμε τις γειτονιές μας. Να κάνουμε βόλτα στις γειτονιές μας, θα δούμε αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει το κέντρο μόνο. Εντάξει, το κέντρο έχει πιο πολύ κόσμο. Δίνουμε κάτι παραπάνω.
0: Είναι και, βιτρίνα, και, είναι, και είναι η βιτρίνα υποτίθεται γι' αυτό. Είναι η βιτρίνα.
1: Αλλά να σας πω τι ακριβώς γίνεται, γιατί λένε ότι το κέντρο έχει καθαρίσει και έχει κάνει και έχει δείξει. Βέβαια, άμα έχεις 30 και 40 και 50 άτομα και 60, είναι φυσιολογικό τη στιγμή που η υπηρεσία καθαριότητας είχε 14 σε σύνολο πρωί και βράδυ. Και ο Σελιανδίας με διαψεύσει. 14 πρωί και βράδυ είχε υπηρεσία καθαριότητας. Αυτή είναι μια απαξίωση που κάνανε. Το ποιος θέλει ας βγει τώρα να μου πει ξέρεις κάτι, είσαι ψεύτης Καρασάβα.
0: Κατά τη γνώμη μου, για να πω την προσωπική μου άποψη, κανείς δεν πρόκειται να το πει αυτό, κύριε Καρσάβα. Επαναλαμβάνω, καταφέρω
1: την αλήθεια. Εγώ πάντα έλεγα την αλήθεια και πάντα θα τη λέω. Και
0: έτσι.
1: Πάντα, να ξέρετε, ότι μπορεί να συνταξιοδοτήθηκα, θα είμαι δίπλα στους εργαζόμενους
0: και
1: κοντά στον σύλλογο.
0: Έτσι.
1: Να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας το εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Καρασάβα, και εύχομαι μια καλή ακαδημαϊκή ζωή να περάσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αλήθειες από τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον πρώην πρόεδρο πλέον. Συνταξιοδοτήθηκε ο άνθρωπος, συνταξιοδοτείται, μπαίνει στην ακαδημαϊκή ζωή, 35 χρόνια υπηρεσίας, έχει δει πολλά πράγματα μέσα στην πόλη. Ακούσατε ότι κατά τη γνώμη του μετά τη χρονιά της Ολυμπιάδας και μετά την Ολυμπιάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, η καθαριότητα για αυτόν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, αλλά μετά άρχισε η απαξίωση της υπηρεσίας. Προφανώς υπονόησε ότι μεθοδεύτηκε η είσοδος του, ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, αλλά μετά άρχισε η απαξίωση της υπηρεσίας. Προφανώς υπονόησε ότι μεθοδεύτηκε η είσοδος

το δούμε. Εδώ είμαστε να το αναμεταδίδουμε. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε, να πάμε κατευθείαν στη διακοπή μας. Να πάμε κατευθείαν στη διακοπή μας, Δημήτρη, και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Γιατί σαν σήμερα το 1969 ο άνθρωπος πάτησε για πρώτη φορά στο φεγγάρι. Η πιο πρόσφατη αποστολή στη σελήνη ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Τότε είχαμε συνομιλήσει για την αξία αυτής της αποστολής με την κυρία Παυλίδου, την γνωστή καθηγήτρια αστροφυσικής, διακεκριμένη καθηγήτρια αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρο του Τμήματος Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα για τη σελήνη θα συνομιλήσουμε, με αφορμή βέβαια τη Διεθνή ημέρα, με έναν άλλο διακεκριμένο επιστήμονα, επίσης αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και νέο άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, και θα μιλήσουμε, όπως σας είπα επίσης από την αρχή της εκπομπής, για την αξία που έχει η σελήνη

0: θα πω μόνο στη ζωή μας, θα πω στην ύπαρξή μας. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο κύριος Λιωδάκης. Κύριε Λιωδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα. Θα είστε δική μου.
0: Να είστε καλά. Κύριε Λιωδάκη, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, γιατί τη βλέπουμε, τη θαυμάζουμε, την έχουμε συνδέσει με όμορφες στιγμές της ζωής μας, με τον έρωτά μας, με το θαυμασμό της φύσης και του στερεώματος. Τη βλέπουμε μόνο. Όμως, οι επιστήμονες πολλές φορές έχετε αποφανθεί ότι ενδεχομένως αν δεν υπήρχε η Σελήνη, να μην υπήρχε και η Γη, ή μήπως και το αντίστροφο. Για πείτε μας, πόσο αξίζει η Σελήνη στη ζωή μας?
1: Νομίζω ότι το είπατε πολύ, πολύ σωστά. Είναι απαραίτητη για την ύπαρξή μας γενικότερα.
0: Για την ύπαρξή μας, ακριβώς.
1: Πέρα δηλαδή από, και όπως είπατε, εντάξει, πέρα και από το εμείς τώρα, φανταστείτε ότι οι πρόγονοι μας,
0: ναι,
1: που στη Σελήνη ήταν το ημερολόγιο τους.
0: Σωστά.
1: Ήταν όλοι τους, όλοι υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που περιγυρίζονται από τη Σελήνη, τις εκλήψεις της. Είναι πραγματικά, δηλαδή, από τα πιο σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Αν βγάλουμε τον ήλιο από τη μέση, τα πιο σημαντικά όλα είναι για μας.
0: Ναι.
1: Αλλά από άποψη ύπαρξης, γι' αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, γιατί δεν το αισθάνεται,
0: ναι,
1: τόσο πολύ, αλλά η επιρροή που έχει στη Γη είναι ουσιαστικά το συστατικό που μπορεί να διατηρήσει τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν η σελήνη εξαφανιστεί, ας πούμε, θα σταματήσουν οι παρίδιες. Οι παρίδιες θα ρυθμίζουν όγοντους όλα τα οικοσυστήματα.
0: Θα σταματήσουν, γιατί έγινε ένα θόρυβος και δεν ακούει. Θα σταματήσουν, τι θα σταματήσει?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Είπατε ότι αν σταματήσει η Γη, η Σελήνη, θα σταματήσουν ποιες?
1: Οι παλήριες.
0: Οι παλήριες, μάλιστα.
1: Αυτό, κάθε 6 ώρες τα νερά,
0: ναι,
1: από τη θάλασσα κινούνται προς τη στεριά και πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ουσιαστικά, αν σταματήσει, ένα σωρό οικοσυστήματα που είναι παράκτια, και στις κοίτες των ποταμών, οπουδήποτε, θα εξαφανιστούν.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Αλλά ένα από τα πολύ βασικά είναι ότι η Σελήνη σταθεροποιεί την τροχιά της Γης, αλλά όχι την τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η κίνηση που κάνει η Γη, φανταστείτε, είναι σαν μια σβούρα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως περιστρέφεται η σβούρα, κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται και λίγο αριστερά-δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ο άξονας στον οποίο περιστρέφεται αρχίζει να μεταβάλλεται, δεν πέφτει κάτω.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι γινόταν και με την Γη, ουσιαστικά. Δηλαδή, θα βλέπαμε μια μεταβολή του άξονα περιστροφής, η οποία μετά θα ήταν ουσιαστικά καταστροφική για το. Δεν θα είχαμε εποχές,
0: mm-hmm,
1: όπως τις έχουμε τώρα. Τα καιρικά φαινόμενα θα ήταν πολύ πιο έντονα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες μεταβολές θερμοκρασίας, πολύ μεγαλύτερες μεταβολές και στην ημέρα και στις ώρες της ημέρας, το οποίο όλα αυτά ουσιαστικά είναι αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της ζωής. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα,
0: mm-hmm,
1: να το πω έτσι,
0: mm-hmm,
1: δεν μπορεί εύκολα ζωή να αναπτυχθεί. Οπότε, με το να βρεθεί η σελήνη εκεί που είναι και να σταθεροποιήσει αυτή τη μετάπτωση του άξονα της Γης, έτσι μπόρεσε και η ζωή ουσιαστικά να βρει ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί.
0: Για πείτε μας, κύριε Λιωδάκη, γιατί είναι αυτή η αγάπη, η ιστορική θα έλεγα αγάπη του ανθρώπου να πάει, και πήγε βέβαια τελικά, στη Σελήνη? Από πού προήλθε και πού πηγαίνει?
1: Όπως σας είπα, η Σελήνη σε όλη την ανθρωπότητα,
0: mm,
1: είχε ένα ηλεκτρονικό ουράνιο σώμα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, πέρα από τα παπακτικά και για την αγροτική ζωή, για το ημερολόγιο, για όλες τις ιστορικές παρεμβάσεις της Σελήνης,
0: ναι, με κάποιο τρόπο. Καθόριζε ιστορικά ο άνθρωπος τις κινήσεις του από τις κινήσεις της Σελήνης. Αυτό έκανε.
1: Ναι.
0: Εναρμονιζόταν μαζί της.
1: Ένα τέτοιο σημαντικό όμως αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: μπήκε και στη λογοτεχνία.
0: Βεβαίως.
1: Μπήκε και στην τέχνη γενικότερα.
0: Σωστά.
1: Ο άνθρωπος φανταζόταν τι μπορεί να είναι αυτό το ουράνιο σώμα,
0: mm-hmm,
1: το οποίο βλέπουμε και μόνο τη μία του πλευρά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή φανταστείτε ότι δεν βλέπανε κάποια περιστροφή, δεν βλέπανε κάτι να γίνει, βλέπανε μόνο την μία πλευρά. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία και κείμενα που περιγράφουν φαντασίες των ανθρώπων της εποχής, τι μπορεί να είναι η Σελήνη, τι μπορεί να υπάρχει άλλος που είναι μουσική, ότι μπορεί να είναι ένα τεράστιο κομμάτι πυρί στον ουρανό. Οπότε όλα αυτά κάνανε και τον άνθρωπο να θέλει προφανέστατα και να πάει.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο πρακτικό του θέματος, είναι ότι όντας το κοντινότερο σε εμάς ουράνιο σώμα, αν πηγαίναμε κάπου θα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια υποσυνείδητη, αν θέλετε, ανάγκη του ανθρώπου,
0: ναι,
1: να πάει να δει ότι όντως δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι τυρί.
0: Σωστά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχουν γραφεί, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά βιβλία για τη Σελήνη, από τον Ιούλιο Βέρν μέχρι το μικρό πρίγκιπα, αν θέλετε, για τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, για τον δικό του πλανήτη μιλούσε, στο Φεγγάρι ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους παραπέμπει. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι επίσης εξάπτει το ενδιαφέρον και τη φαντασία. Βλέπουμε μόνο τη μία της πλευρά και μάλιστα στην πρόσφατη αποστολή πολλά δημοσιογραφικά που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, πολλά δημοσιογραφικά κείμενα γράφτηκαν για την πίσω πλευρά της Σελήνης. Για πείτε μας λίγο λοιπόν για τη μορφή της Σελήνης, κύριε Λιοντάκη, σας παρακαλούμε. Ό,τι βλέπουμε είναι και πίσω?
1: Ακριβώς όχι.
0: Για πείτε μας.
1: Η πάνε της Σελήνης έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί από όλους τους αστεροειδείς, κομήτες, μετεωρίτες, που κυκλοφορούν στο ηλιακό σύστημα και πέφτουν στην επιφάνειά της. Εμείς έχουμε την ατμόσφαιρά που μας προστατεύει από τους περισσότερους από αυτούς, οπότε και δεν γεωλογικά, ενώ έχουμε αποτυπώματα από μεγάλες πτώσεις τεπιχωμάτων, δεν φαίνεται τόσο. Ενώ στη Σελήνη ουσιαστικά αυτό είναι πολύ πιο εμφανές. Τώρα το γεγονός ότι δεν βλέπουμε ποτέ την ίδια την πίσω σκουρινή πλευρά, ουσιαστικά μας λέει, δηλαδή περιμένουμε ότι εκείνη η πλευρά, επειδή είναι πάντα απέναντι από την γη, θα έχει περισσότερες πτώσεις αστεροειδών. Οπότε περιμένουμε το έδαφος να είναι ακόμα πιο τραχή από την προσκυρινή πλευρά που βλέπουμε εμείς.
0: Άρα η Σελήνη λειτουργεί και ως ασπίδα για τη γη. Από
1: ναι.
0: Λειτουργεί και ως ασπίδα. Από τις πτώσεις αυτές των ουρανίων σωμάτων.
1: Αυτή και ο Δίας είναι η καλύτερη ασπίδα που έχω.
0: Α, να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Και ο Δίας παίζει αυτόν τον ρόλο, Προφανώς έχει να κάνει με τις τροχιές των σωμάτων αυτών. Δηλαδή κάποια σχέση θα υπάρχει μεταξύ τροχιάς γης, Σελήνης και Δία, για να λειτουργεί η Σελήνη και ο Δίας ως ασπίδα για τη γη.
1: Η γη με τη Σελήνη, ναι, ο Δίας έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ο μεγαλύτερος στους πλανήτες.
0: Α, λόγω μεγέθους λοιπόν.
1: Και είναι μεταξύ εμάς ουσιαστικά και τη ζώνη των κομητών. Οπότε η βαρύτητα του Δία τραβάει όλα τα μεγάλα αντικείμενα και έχει τύχει, ειδικά είχαν παρατηρηθεί και κομήτες στις αρχές της δεκαετίας του 90 που είχαν πέσει πάνω στο Δία, που είχαν τροχιά, είχαν ουσιαστικά κατεύθυνση προς τα εμάς. Ο Δίας τους τράβηξε από αυτή την τροχιά και τους έριξε πάνω του, ουσιαστικά, και παρατηρήθηκαν με κρίξεις που είχαν μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από την επιφάνεια της γης. Οπότε είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι γνωστό σε εσάς τους αστροφυσικούς. Δεν είναι γνωστό ενδεχομένως στον πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ, να εκλαϊκεύσω την αστροφυσική επιστήμη, που κατά τη γνώμη μου είναι αξιοθαύμαστη. Όχι πως οι άλλες επιστήμες υστερούν στο αξιοθαύμαστον, αλλά πιο πολύ λέω η αστροφυσική, γιατί κάθε μέρα καθόμαστε, ειδικά τώρα από το καλοκαίρι, και χαζεύουμε τα αστέρια και κάνουμε διάφορα, λέμε διάφορα στο μυαλό μας περί από τη γήινη ζωή μέχρι την ζωή εκεί πάνω, αν υπάρχει, που σίγουρα θα υπάρχει ζωή, πιστεύω εγώ, δεν ξέρω εσείς ως αστροφυσικός τι πιστεύετε, αλλά φαντάζομαι κάτι παρόμοιο θα πιστεύετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Και ότι, είμαστε... ότι υπάρχει. Κάτι θα υπάρχει.
1: Σίγουρη, αλλά...
0: Ναι, στατιστικά σίγουρη. Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κάτι μελλοντολογώντας, και αν θέλετε μπαίνοντας ακόμα και στο πεδίο των sci-fi, να το πούμε έτσι, θεαμάτων, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη και το μέλλον. Υπάρχει βέβαια και, έχετε ακούσει φαντάζομαι και την δοξασία, επιθυμία, δεν ξέρω, φαντασία, δεν ξέρω πώς να την πω, να πάμε κάποια μέρα να κατοικήσουμε στη Σελήνη. Μελλοντολογώντας λοιπόν, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Τώρα το πόσο κοντινό μέλλον θα γίνει είναι μια απορία, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο πλέον, μια μεγάλη όθηση που έχουν προς τα έξω.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά τώρα και με τις SpaceX και με τις καινούργιες τεχνολογίες και με ότι μπορούν να ξαχρουθούν πυράβλους, που ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε είναι το κόστος να πάμε στο διάστημα. Το μικραίνει, τόσο πιο εύκολο και τόσο πιο περισσότερο θα θέλει και ο κόσμος να πάει για διάφορες και τεχνολογικές εφαρμογές, και αν έχετε ακούσει πρόσφατα με το AI που λένε να βάλουμε τα data centers στο διάστημα, δεν χρειάζεται να ψύχονται,
0: ναι,
1: για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πολλά σχέδια, αν θέλετε, και όνειρα που έχει ο κόσμος για δεκαετίες τώρα, και απλά περιμένει να γίνει ουσιαστικά φθηνό να μπορούμε να πάμε να τα κάνουμε.
0: Mm.
1: Οπότε σίγουρα βάσει Σελήνη θεωρώ τα επόμενα χρόνια θα σίγουρα μπορεί να είναι ρομποτικές εγκαταστάσεις. Δεν χρειάζεται να δει μόνο, υπάρχουν και άνθρωποι πλέον. Και το AI και η ρομποτική έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορεί να υπάρχουν αυτόνομα συστήματα. Οπότε αυτό σίγουρα νομίζω ότι στα επόμενα, εγώ θεωρώ σίγουρα λιγότερο από 50 χρόνια, θα γίνει αυτό. Και το λέω αυτό, μιας και είναι η μέρα της Σελήνης που σήμερα, αν δείτε η διαφορά μεταξύ της πτήσης των αδερφών Ράιτ, το άνθρωπος που γίνει στο φεγγάρι ήταν 66 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά που πήγαμε από τα μερικά δευτερόλεπτα που απλά εωρήθηκαν μέχρι να στείλουμε κάποιον σελίδα.
0: Πολύ ωραία συσχέτιση. Οπότε, αυτή, μ' άρεσε.
1: Σίγουρα νομίζω ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ ξέχασα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Σελήνη.
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
0: Πείτε μας, τι είναι η Σελήνη για εσάς τον εσείς που είστε αστροφυσικός. Τι λέτε για τη Σελήνη? Πώς θα την ορίζατε, ας πούμε, εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι για μένα που είμαι το φυσικό, σε μένα είναι και εργαλείο η Σελήνη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πέρα από το ρομαντικό.
0: Πολύ καλά το θέτετε. Πολύ καλά το θέτετε, βεβαίως. Είναι εργαλείο για εσάς η Σελήνη, σωστά. Εργαλείο στην επιστήμη σας.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Δώσατε όμως και τις ανθρώπινες διαστάσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλά φεγγάρια, και καλά φεγγάρια να περνάτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιωδάκης, διακεκριμένος αστροφυσικός, βραβευμένος αστροφυσικός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει σπουδάσει με ευρωπαϊκές υποτροφίες. Έχει διαπρέψει, θα έλεγα, γενικά στην αστροφυσική. Τώρα είναι στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και μας έδωσε τα φώτα του, μας φώτισε αν θέλετε και την άλλη πλευρά της Σελήνης, και τονίσαμε βέβαια και την αξία που έχει το ουράνιο σώμα αυτό, όχι μόνο στη ζωή μας, στην ίδια μας την ύπαρξη.

Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και όπως είπε έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο κέντρο πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να μετατρέψουμε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Επίσης έδωσε συγχαρτήρια στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ, αλίμονο, πράγματι ήταν πολύ καλή η κάλυψη. Τώρα υπάρχουν κριτικές όσον αφορά την περιγραφή, αλλά εντάξει, πάντα υπάρχουν κριτικές όσον αφορά την περιγραφή. Έδωσε τα εύσημα στην Ισπανία, είπε ότι η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι στάρ, χρειάζεται ομαδική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συντονισμός. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι η χώρα θα απορροφήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερωτηθήσει μάλιστα σχετικά ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Όπως είπε, το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας παράδειγμα την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Να πούμε επίσης ότι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Και επειδή μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, να σας πούμε βέβαια, το ξέρετε ήδη, ότι η νέα πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Δούρου, γραμματέας ο Νίκος Παπάς και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα ο Παύλος Πολάκης. Σε ένα κόμμα πλέον συρρυκνωμένο ή συμπυκνωμένο, όπως πείτε, το συρρυκνωμένο νομίζω εκφράζει καλύτερα την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

μπει και ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων, όπως διαβάζω εδώ στο RT News. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα αυτό το πρώτο στάδιο ενστάσεων, ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δικογραφιών.

και να περάσουμε και πάλι για λίγο τα σύνορα της χώρας και να σας πούμε ότι ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, κατά νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Χόρχε Ροδρίγκες. Ο προηγούμενος απολογισμός προχθές Σάββατο έκανε λόγο για 5.119 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος στους 16.740. Η Βενεζουέλα ζει το πιο μακάβριο βίωμα που θα μπορούσε να ζήσει. Και αυτό είναι το να περισυλλέγει τους νεκρούς της από αυτόν τον δίδυμο σεισμό της 24ης Ιουνίου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας είδαμε τα της Σελήνης με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Σελήνης. Μιλήσαμε και τον κύριο Καρασάβα, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα. Μιλήσαμε για τη δική του ιστορία και την καθαριότητα σήμερα στο Ηράκλειο. Και μιλήσαμε και για τον κύριο Παπαπροδρόμου για τις ταξιδιωτικές απάτες μέσω διαδικτύου. Προσέχετε τι αγοράζετε από το διαδίκτυο για άλλη μια φορά. Διακοπές, δωμάτια, τέτοια πράγματα. Για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι και οικονομικά εκτεθειμένοι. Και κλαίτε τις διακοπές σας δηλαδή, τις οποίες είναι πολύτιμες οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Από το Δημήτρη Σιφάκη, από μένα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Στροφή τελεία σήμερα. Χρόνια πολλά στους Ηλίες. Χρόνια πολλά και εδώ στο δικό μας. Το Δημήτρη Ηλία Σιφάκη. Διπλά αγγλικά, βάλε και τα γενέθλια τρεις φορές το χρόνο. Αλλά είναι.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μια καλά ζεστή εβδομάδα. Το αντιλαμβανόμαστε από σήμερα. Και χθες Κυριακή Γαρ, οι παραλίες γεμάτες και το απόγευμα αργά το βράδυ, δηλαδή μάλλον νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα, οι ουρές ήταν εκατοντάδων μέτρων στο κακό όρος, με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επέλεξαν να μείνουν μέχρι και τις νυχτερινές ώρες στην παραλία. Και παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε 10 βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ. Μουντιάλ ήταν και πάει και αυτό. Γράφτηκε στην ιστορία και η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της. Για την Αργεντινή δεν έχουμε πολλά σας πούμε, γιατί ακόμη την περιμένουμε στη σέντρα του αγώνα. Δεν την έχει δει κανείς την Αργεντινή. Δεν την είδαν και δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αυτός τελικώς ήταν ο ορισμός του μονολόγου. 90 λεπτά και δεν έγινε ούτε ένα σουτ από την Αργεντινή. Έτσι λοιπόν κατεγράφει για πρώτη φορά στην ιστορία ομάδα στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων χωρίς τελική προσπάθεια σε τελικό, στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Εντάξει, επειδή είμαστε και. Δεν μας έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά δεν είμαστε και νιούφριδες. Κάτι θυμόμαστε. Δεκαετία του 90. Είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, ως χειρότερο τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτόν του 1990. Γερμανία, Αργεντινή πάλι. Πάλι σε αυτό τον χειρότερο κατά την άποψή μας, μέχρι και χθες τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ένας εκ των δύο ήταν η Αργεντινή. Πιστεύαμε ότι ένα τέτοιο χάλια μάτς, ιδιαίτερα σε τελικό κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα ξαναβλέπαμε.

αυτό το μάτς, γιατί δεν είχαμε δει ξύλο εντός και εκτός φάσεων, λιποθυμίες, διαμαρτυρίες, αλληλοεπιθέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο τέλος του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, η Αργεντινή είχε μείνει με 8 ή με 9 παίκτες. Το 90 ήταν ουσιαστικά το κύκνιο άσμα του Μαραντόνα. Στο κύκνιο άσμα του Μέση, του άλλου τεράστιου ποδοσφαιριστή, είδαμε ακριβώς τον ίδιο και χειρότερο.

πώς τα έχει καταφέρει η Αργεντινή. Επί 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει τη σφραγίδα των δύο καλύτερων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Μέση και Μαραντόνα. Και ταυτόχρονα έχει και τη σφραγίδα μιας από τις πιο αντιαθλητικές ομάδες. Όπως και να έχει, χθες διπλασιάστηκαν οι χειρότεροι τελικοί στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα λένε αρκετοί ότι ο χθεσινός ήταν ακόμη χειρότερος και από αυτό του 1990. Κρίμα για το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς για την Ισπανία πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που όντως άξιζε από το πρώτο της μάτς σε αυτό το τουρνά μέχρι το τελευταίο την κατάκτηση του τίτλου.

αυτή η ομάδα, μάλλον αυτή η χώρα, η Ισπανία, νομίζω ότι μέσα σε 16 χρόνια έχει κατακτήσει τα πάντα.

αθλητικομάνα αυτή η χώρα. Και πώς να μην είναι, ρε παιδί μου, κάτι μια σύγκριση τώρα, που νομίζω έχει τη δική της σημασία. Έρευνα του ειδικού ευρωβαρόμετρου για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση καταδεικνύει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία στο θέμα της καθημερινής κίνησης είναι χαοτική. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πώς καλλιεργείται μετέπειτα η κουλτούρα του αθλητισμού. Η έρευνα εξέτασε πόσες ημέρες την εβδομάδα οι πολίτες περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά συνεχόμενα. Είτε ως μέσο μετακίνησης, δηλαδή στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν το σπίτι τους, τη δουλειά τους, ή ξέρω εγώ, για να εξυπηρετήσουν μια υποχρέωση, ή για αναψυχή, ή απλά και μόνο γιατί θέλουν να κινηθούν, να ασκηθούν. 10 λεπτά περπάνω. 10 λεπτά συνεχόμενα. Αυτό εξέτασε. Πόσες μέρες την εβδομάδα οι πολίτες μιας χώρας περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδιάλειπτα. Το 75% των Ισπανών περπατάει πάνω από 10 λεπτά συνεχόμενα σχεδόν καθημερινά. Ενώ το συνολικό ποσοστό των Ισπανών που έχουν το περπάτημα στη ζωή τους αγγίζει το 92%. Μόλις το 54% των Ελλήνων περπατάει για 10 συνεχόμενα λεπτά και μόλις για 4 ημέρες την εβδομάδα. Όχι για 6 ή 7 ημέρες την εβδομάδα. Το πιο ανησυχητικό, το 1/3 των Ελλήνων, σχεδόν το 1/3, δηλώνουν ότι δεν περπάτησαν ούτε ένα συνεχόμενο δεκάλεπτο μέσα σε μια ολόκληρη εβδομάδα. Είμαστε κυπελούχοι, παγκόσμιοι κυπελούχοι της πολυθρόνας. Καλά, όταν η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη για οργανωμένη άσκηση, γυμναστήριο ή αθλήματα, οποιοδήποτε είδους άθλημα, η κατάσταση για τη χώρα μας γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική. 7 στους 10 Έλληνες δεν αθλούνται ποτέ. Και είμαστε, δεν παίρνουμε το χρυσό, ούτε το ασημένιο, παίρνουμε όμως το χάλκινο. Το χάλκινο, καταλαβαίνετε, βατόμουρο, ναι, διότι είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απραξία. Μόλις ένας στους πέντε Έλληνες γυμνάζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Αυτά περί αθλητισμού, κουλτούρας, άσκησης, υγιεινού τρόπου ζωής, τέλος πάντων, πράγματα που αποτελούν ερεθίσματα για τους νέους, για την δραστηριότητά τους, την κίνησή τους και ενδεχομένως την ενασχόλησή τους σοβαρότερα με κάποιο άθλημα. Όταν 7 στους 10 λοιπόν δεν περνάνε ούτε έξω από αθλητικό χώρο, πώς περιμένεις μετά να ανακαλύψεις ταλέντα? Κάπως έτσι λοιπόν οι Ισπανοί κατάφεραν μέσα σε 18-16, είπα πριν, 18 χρόνια να πάρουν 2 Μουντιάλ και 3 Euro. Καμία άλλη εθνική στην ιστορία δεν έχει καταφέρει να πάρει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, 2 παγκόσμιους τίτλους και 3 ευρωπαϊκούς. Οι Ισπανοί απέδειξαν ότι με τη δουλειά, την εξειδίκευση σε σπορ που είχαν έφεση, άρα πολλοί κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και στο μπάσκετ, σε άλλα ομαδικά αθλήματα, αλλά και σε ατομικά αθλήματα, με μέθοδο δική τους, με παραγωγή σε βάθος και με αξιοκρατία, κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια χώρα αθλητική υπερδύναμη. Γιατί δεν είναι μόνο να κατακτάς τίτλους, είναι να μπορείς να τους διατηρήσεις κιόλας. Και αν δεν καταφέρεις να τους διατηρήσεις, τουλάχιστον να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός. Είναι άλλο αυτό και άλλο να είσαι ένα πυροτέχνημα, όπως ακριβώς συνέβη το 2004. Δείτε την πορεία της Εθνικής Ελλάδος από το 2004 μέχρι σήμερα. Ή δείτε την πορεία... Δείτε την πορεία της Εθνικής Ελλάδος από το 2004 μέχρι σήμερα.

Εντάξει, όλοι έχουν επικεντρωθεί γύρω από, την, από το αντίο, τουλάχιστον σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου του Λιονέλ Μέση. Δεν μπορεί να πιστέψει, δεν το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει συνέχεια και το 2030 σε επόμενο Μουντιάλ. Είναι ήδη 39 ετών. Το τελευταίο σφύριγμα του, του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου δεν έφερε τη στέψη για τον ίδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο φωτεινός πίνακας να έδειχνε την ήττα για την Αργεντινή και υπό κανονικές συνθήκες η σιωπή, η απογοήτευση στις κερκίδες χθες στο στάδιο της Νέας Υόρκης δεν είχαν σκεπάσει το γήπεδο. Όμως το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι μας χάρισε μια από τις πιο έτσι, σπουδαίες του εικόνες, μια εικόνα που ξεπερνά τα κύπελα και τα μετάλλια, την εικόνα του Μέση να στέκεται μπροστά στους συμπατριώτες του με δάκρυα και όχι υπό το βάρος της κατάκρισης για την αποτυχία, αλλά υπό τον εκοφαντικό ήχο της απόλυτης αποθέωσης. Η κερκίδα της Αργεντινής δεν ζήτησε εξηγήσεις από το Μέση, πώς θα μπορούσε άλλωστε με όσα έχει προσφέρει αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τραγούδισε το όνομά του πιο δυνατά από ποτέ και κάπως έτσι τον αγκάλιασε νοερά. Έχουμε ξοδέψει δεκαετίες αναλύοντας την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Έχουμε εμνήσει τα πόδια του Μέση που αψηφά τους νόμους της φυσικής, την ικανότητά του να σταματά το χρόνο γύρω του, να βλέπει γωνίες και πάσες που δεν υπάρχουν στο οπτικό πεδίο πολλών υψηλής κλάσης ποδοσφαιριστών. Τον έχουμε αποκαλέσει εξωγήινο μάγο.

Στα βιβλία της ιστορίας λοιπόν, το Μουντιάλ του 2026 καταγράφεται ως ένας χαμένος τίτλος για την Αργεντινή, αλλά στα μάτια όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο καταγράφηκε ως η απόλυτη νίκη του Μέση. Γιατί νίκησε το φόβο της αποτυχίας, γιατί νίκησε την κατάρα των προσδοκιών και το σπουδαιότερο, κατοχύρωσε μέσα από αυτή την ήττα την άνευ όρων αγάπη, αποθέωση της ίδιας του της πατρίδας. Εντάξει, δεν θα πω στη συζήτηση για το αν και πόσο σπρώχθηκε η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ από τη FIFA που ήθελε το τελευταίο αντίο του Αργεντίνου Superstar να στεφθεί με τον τίτλο κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω όμως και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω κάποια στιγμή. Ήταν 2-3 δευτερόλεπτα σκηνή από τα 120 λεπτά του μάτς μαζί με την παράταση, που ήταν ίσως τα χειρότερα δευτερόλεπτα για μία από τις μεγαλύτερες μορφές, αν όχι τη μεγαλύτερη μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού, και μιλώ για τον Μέση. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τον Κουκουρέγια, τον Ισπανό αμυντικό, να μας πει τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περιβόητη φάση, όπου έχει τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής, δεν θυμάμαι ποιος είναι κάτω, και από τη γλώσσα του σώματος και από την κίνησή του αντιλαμβανόμαστε ότι προσπαθεί να εξηγήσει στο Μέση ότι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο χόρτο έχει χτυπήσει το στόμα και βάζει το χέρι του στο στόμα για να του το πει, για την ώρα που του μιλάει να του δείξει ότι είναι ασυναίσθητα το κάνεις αυτό την ώρα που μιλάς, και εξηγεί στον άλλο ότι έχει χτυπήσει το στόμα και δείξει το στόμα. Και ο Μέση εκρήγνεται και απευθύνεται προς τον τέταρτο, ούτε καν προς τον διαιτητή, προς τον τέταρτο, για να καταγγείλει τον Κουκουρέγια ότι παραβίασε τον κανονισμό που απαγορεύεται.

πρόκειται να βάλει ο ποδοσφαιριστής, πρώτη φορά εφαρμόστηκε φέτος στο Μουντιάλ, να βάλει το χέρι του στο στόμα για να μιλήσει στον αντίπαλο. Γιατί θεωρείται ότι εκεί μπορεί να τον βρεις, μπορεί να του λέει διάφορα και να μην καταγράφεται όλο αυτό. Και απαιτούσε ο Μέση να βγει κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι ο κανονισμός πολύ αυστηρός, δεν υπάρχει κίτρινη εκεί, κόκκινη κατευθείαν αποβολή. Αν το αποδεχτεί ο διαιτής. Απαιτούσε λοιπόν να αποβληθεί ο παίκτης της Ισπανίας σε ένα κρίσιμο σημείο, πόσο μάλλον αμυντικός της Ισπανίας και από τους πιο ενεργούς και δραστήριους χθες στον τελικό. Θα ήταν μια τεράστια απώλεια για την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, σημείο του παιχνιδιού, και ενώ αυτό βρίσκεται ακόμη στο 0-0. Σημασία όλο αυτό. Λοιπόν, θα είχε, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον κάποια στιγμή, φανταζόμαστε ότι κάποιος συνάδελφος Ισπανός θα ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη. Να ακούσουμε την εκδοχή του Κουκουρέγια, γιατί ακριβώς επρόκειτο και τι ακριβώς είπε στο μέσα εκείνη τη στιγμή. Για να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί αν πράγματι ο Μέση επιχείρησε με αυτό τον δυσανάλογα σε σχέση με την εμβέλεια, την έκτασή του, την προσωπικότητά του, τρόπο, θα έλεγα, που δεν περιποιεί η τιμή για τον ίδιο πρωτίστως να αποβληθεί, να επιδιώξει μάλλον την αποβολή του αντιπάλου του. Είναι από αυτά, ρε παιδί, τα εντελώς αχρίαστα, ας πούμε, που δεν έχεις καμία ανάγκη, πόσο μάλλον ένας Μέση, δεν έχεις καμία ανάγκη να δεις να εκτελήσονται, εκτός και αν έχεις αντιληφθεί ότι δεν μπορείς διαφορετικά να πάρεις το μάτς.

ποδοσφαιρικά, αθλητικά, κοινωνιολογικά ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της αυτής της εκπομπής. Νομίζω στοιχειωδώς επιβάλλεται μία μέρα μετά την... μετά τον τελικό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και νομίζω ότι για αυτόν τον τελικό θα συνεχίζουν να γράφονται και να λέγονται πολλά ακόμη. Θα κρατήσει για αρκετό καιρό το ενδιαφέρον γύρω από τον τελικό αυτού του παγκόσμιου πρωτάθληματος. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μένεται η σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τελικά σε 4 βουλευτές, ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους υπόλοιπους 7 μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Γι' αυτό τον λόγο η κυβέρνηση συνεχίζει να βάλει εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως εκείνων που είχαν στο παρελθόν ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα γαλάζιο σκάνδαλο γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Αντεπιτίθεται τώρα η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η περιγραφή και αυτός ο ισχυρισμός κατέρευσε βάσει των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν. Μάλιστα, σήμερα ο κύριος Σμυρλής, σε προσπάθεια να υποβαθμίσει εντελώς την υπόθεση αυτή, περιέγραψε με οικονομικά στοιχεία ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα, η ζημία δηλαδή που επήλθε από την εμπλοκή των 4 βουλευτών για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Είπε λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας ότι οι υποθέσεις των βουλευτών που εξακολουθούν να εξετάζονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν συνολικά 13.500 ευρώ. Και έτσι ο κύριος Σμυρλής περιέγραψε ή άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει το μέγεθος του σκανδάλου που αποτυπωνόταν. Αυτή είναι βέβαια η μία οπτική. Υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι τα αδικήματα για τα οποία διώκονται 4 βουλευτές δεν αμφισβητήθηκαν ως προς την ποινική τους δίωξη. Το αν είναι πλημέλημα και όχι κακούργημα καθορίζεται απλά και μόνο από το ποσό. Η πράξη όμως για την οποία κατηγορούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντα, μένει να αποδειχθεί στο δικαστήριο, έχει τελεστεί. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που η κυβέρνηση είτε αδυνατεί να διαπιστώσει, ή πολύ περισσότερο αποφεύγει να επισημάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το πολιτικό ζητούμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι λοιπόν το σκάνδαλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και θεσμικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να διαδέχονται μία την άλλη και με αφορμή αυτά και όχι μόνο θα ανοίξουμε την συζήτηση με τον πρόεδρο του κόμματος αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσιομπανίδη. Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Δεν έχουμε τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ? Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Όχι. Για να επιχειρήσουμε ξανά να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Τσιομπανίδη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Τσουμπανίδη. Κύριε Τσουμπανίδη, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επίσης, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα να ακούσετε την εισαγωγή, πριν πέσει η γραμμή εννοώ. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή ότι η κυβέρνηση που προσπαθεί να αντεπιτεθεί τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε όσους ασκούσαν κριτική και περιέγραφαν την υπόθεση αυτή ως ένα ξεκάθαρα γαλάζιο σκάνδαλο, υποστηρίζοντας ότι περί όνου σκιάς, δηλαδή ότι είναι μόνο 4 οι διώξεις και μάλιστα για μικρό οικονομικό αποτύπωμα, οικονομική ζημία δηλαδή, ύψους 13.500 ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Σμυρλής σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα την άποψη δική σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποδικοί με το τεκμήριο της σταθερότητας πάντοτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πόσους ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υπόδικοι για να είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία? Ήθελε τους 150, δεν ξέρω πόσους. Και πάμε τώρα στο εξής. Βγαίνουν και βάλουν κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος αρχιοθέτησε, γιατί δεν είναι αθώοι οι υπόλοιποι. Βγήκαν στο αρχείο, έτσι. Δεν αθωώθηκαν από κάποιο δικαστήριο. Αρχιοθετήθηκε. Ποιος αρχιοθέτησε όμως όλο αυτό για τους υπόλοιπους? Δεν ήταν η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Όταν δηλαδή αρχιοθετούσε τους υπολείπους, ήταν καλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έπραξε σωστά τη δουλειά της? Και όταν έστειλε στο ειδόλιο τους 4, είναι κακή και δεν πράττει σωστά τη δουλειά της? Ας καθίσουμε λίγο να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν μπορεί να υπάρχει à la carte δικαιοσύνη, όπως δεν μπορεί να είμαστε à la carte Ευρωπαίοι, όπως δεν μπορεί à la carte να αναγνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν δεν μας συμφέρει να λέμε ότι παίζει παιχνίδια πολιτικά η Κοβέση. Ποια είναι τα πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Κοβέση? Θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα και θα κατεβεί να πούμε απέναντι στο Μητσοτάκη και κρυφή ατζέντα η Λάουρα η Κοβέση κατά του Μητσοτάκη? Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτά δεν τα λένε ούτε σχολιαρόπαιδα, να πούμε, 10 χρονών.
0: Άρα κύριε Τσουμπανίδη, εσείς θεωρείτε ότι απλά γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση, ένα damage control, να το πω έτσι, όπως είναι και στο χωριό μου?
1: Μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό είναι βλακωδέστατη επικοινωνιακή διαχείριση και μάλιστα ζητάνε να ζητήσει ο ελληνικός λαός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγνώμη να ζητήσουμε από ποιον? Από αυτούς που κλέβαν από το 2019 τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτοί που βάλαν το δάχτυλο στο μέλι, που φάγαν και το μέλι, που είχε πάει το 80% των επιδοτήσεων στο 8% γαλάζιων λαμογιών. Από αυτούς θα ζητήσουμε συγγνώμη? Αυτό είναι προκλητική συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι προκλητική συμπεριφορά και απέναντι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όλα αυτά τα οποία κάνουν σήμερα. Λέει ο ελληνικός λαός, όποιος κατουράει στη θάλασσα του βρίσκει στο αλάτι. Θα τα βρουν μπροστά τους. Η Κοβέση μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία είναι στις 30 Οκτωβρίου, έχει ακόμα δρόμο, έτσι. Και πάμε και σε εκλογές. Περιμένουμε και άλλες δικογραφίες. Όλα αυτά που είδαμε ως τώρα αφορούν το έτος 2021. Έχουμε 22, έχουμε 23, 24, 25, 26. Ξέρετε τι έχουμε να δούμε ακόμη? Δεν έχουμε δει ούτε καν την κορφή του παγόβουνου. Εγώ βάσει της δικής μου εκτίμησης θεωρώ ότι δεν είμαστε στο 20% της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πάνω από 80%.
0: Εσείς κύριε Τσουμπανίδη έχετε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ερώτηση είναι η εξής.
1: Έχω κληθεί, έχω καταθέσει και θα ξανακληθώ και θα ξανακαταθέσω, γιατί συνεχώς ό,τι υποπέσει στην αντίληψή μας το στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και δεν είναι μόνο για θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε στείλει φάκελο και για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις δομές των λαθρομεταναστών. Όπου είδαμε προχθές να γίνεται ντου και μάλιστα στο φάκελο. Ήταν ένα πολύ τρανταχτό σημείο που εμένα με είχε με εντυπωσιάσει εξ αρχής. Όταν πήγε να γίνει η υπερδομή εδώ φαραωνικού τύπου στον Εύρο, στο φυλάκιο του Εύρου, είχαν φτιάξει μια πινακίδα ότι θα γίνει δομή. Έλεγε ότι το έργο είναι αυτό, θα πάρουν από εκεί χρήματα. Αυτή η πινακίδα είχε και το κόστος επάνω. 100.000 ευρώ για μια λαμαρίνα με δύο πόδια. Αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά με φωτογραφίες, με όλα τα στοιχεία που είχαμε και ένα υπόγειο τούνελ το οποίο θα συνέβη τις δύο δομές με κάτι πέρογκα κόστη, όλα αυτά πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και προχθές έγινε το μεγάλο ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατασχέθηκαν οι υπολογιστές, κατασχέθηκαν αρχεία, κατασχέθηκαν, να πούμε, τα τιμολόγια με τις δαπάνες, ό,τι αφορούσαν αυτές τις υπέρογγες δαπάνες, ακόμα και τη σύντηση αυτών που στεγάζονται στις δομές των λαθρομεταναστών. Τα έχουν πάρει όλα και είναι όλα αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Να επιστρέψω στα τόπε, ΚΕΠΕ. Δεν σας ρώτησα τυχαία για το αν έχετε κληθεί να καταθέσετε, γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα. Από τις ερωτήσεις που σας έκαναν, για ποια περίοδο καταθέτατε, δηλαδή τα στοιχεία που προσκομίσατε και οι ερωτήσεις που δεχτήκατε και απαντήσατε, σε ποια περίοδο αφορούσα, για να καταλάβουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα, επειδή μας είπατε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες και ότι εδώ τώρα συζητάμε μόνο για ένα έτος, το 2021. Εσείς όταν κληθήκατε, για ποια περίοδο ερωτηθήκατε?
1: Από το 19 ως και σήμερα, αλλά εκεί δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Με ρωτούσαν συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία είχα καταγγείλει εγώ. Παράδειγμα, είχαμε καταγγείλει ότι έπεσε στο σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι μετά από 2 μέρες, όταν ξανά άνοιξε η ιστοσελίδα, βρήκαμε τους ανώνυμους αφημί που δεν υπήρχαν πριν στο ΟΠΕΚΕΠΕ Transpay. Και όταν ξανά άνοιξε η σελίδα, εντοπίζουμε χιλιάδες ανώνυμους αφημί. Μέσα σε αυτούς τους ανώνυμους αφημί βρίσκω έναν, ο οποίος έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια στην Αθήνα για καλλιέργεια βιολογικών. Μα όλη την Αττική, όλες τις ταράτες των κτηρίων να τις καλλιεργείς, να πούμε μαρούλια βιολογικά, πάλι δεν θα πάρει 14,5 εκατομμύρια. Αυτά ήταν που κατήγγειλα. Είχαμε καταγγείλει την ιστορία με τον τύπο στην Ηλία που έπαιρνε 2 χρονιές, μια φορά πήρε 14,5 εκατομμύρια, την άλλη φορά πήρε 19.400. Ο Κανελόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου. Δεν υπάρχει κανένας Κανελόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου. Την άλλη μέρα βγήκε και με διέψευσε ο πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν με διέψευσε. Είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος και αντί να γράψουν πρόγραμμα βιολογικής μενισοκομείας, γράψαν Κανελόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου. Ναι, αλλά υπάρχει αφημί, υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη διαδρομή του χρήματος. Η εισαγγελία όμως μπορεί. Γι' αυτό και τα στέλνουμε στην εισαγγελία για να κάνει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κ. Ιωβανίδη, στις αρχές Ιουλίου είχαμε 57 καταδίκες. Για μια μεγάλη διάσταση της υπόθεσης αυτής. Έχουμε τις διώξεις 22 συνολικά προσώπων, ανάμεσά τους και των 4 βουλευτών.
1: Εξακολουθείτε. Και πάλι ο πρόεδρος του ΠΚΠ και πάλι
0: ακριβώς
1: στελέχη και πάλι περιφερειακά στελέχη.
0: Εξακολουθείτε λοιπόν να υποστηρίζετε ότι οι δικαιούχοι των παράνομων επιδοτήσεων αποτελούσαν κυρίως την τελευταία βαθμίδα του μηχανισμού?
1: Όχι, φυσικά. Mm-hmm. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει πάντοτε από το κεφάλι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θεωρεί και η Ευρωπαία Εισαγγελία, η οποία μιλάει σαφέστατα για εγκληματική οργάνωση, ξεκινάμε από πολύ ψηλά κλιμάκια για να φτάσουμε στον τελικό αποδέκτη που ήταν ο γαλάζιος αγρότης.
0: Επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλαγές στοιχείων, απόκρυψη απορισμάτων, ψευδείς βεβαιώσεις, μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν να λειτουργεί χωρίς κεντρική διοικητική κάλυψη, χωρίς γνώση υψηλόβαθμων στελεχών?
1: Το υπογράφω με τα δύο χέρια. Όχι. Δεν μπορούσε να λειτουργεί ούτε χωρίς να υπάρχει ένα άνθρωπος μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την κάλυψη του Υπουργού.
0: Μάλιστα. 4 λοιπόν ενεργεία βουλευτές παραπέμπτονται. Για 7 η έρευνα αρχιοθετείται. Και επειδή ακούω τους βουλευτές που παραπέμφθηκαν, για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, λένε ότι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να αναζητήσουν λύσεις για λογαριασμό αγροτών ή κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε βουλευτικά γραφεία για να λυθεί το πρόβλημά τους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής: πού τελειώνει κατά τη γνώμη σας η μεμονωμένη πολιτική παρέμβαση για έναν ψηφοφόρο και πού αρχίζει ένα οργανωμένο πελατειακό σύστημα επηρεασμού μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Καταρχάς είναι ούτε ηθικό είναι, ούτε νόμιμο. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ρουσφέτη. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο το ρουσφέτη? Μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν έκανα τίποτα, εγώ ένα ρουσφετάκι έκανα? Όχι ρε φίλε, δεν είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Πού το είδες αυτό? Ποιος σε νομιμοποιεί να κάνεις ρουσφέτια, να πούμε? Αυτά γινόταν στην τουρκοκρατία. Εκεί θέλουν να γυρίσουμε? Να γυρίσουμε στο βουλευτή το ρουσφετάκια? Δεν κάναμε τίποτα, λέει, μια εκδούλευση κάναμε, ρουσφέτη, να πούμε, κοινός. Όχι, και το ρουσφέτη είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και ντροπή που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν κάναμε τίποτα και κάναμε μια εξυπηρέτηση. Να μην κάνεις εξυπηρέτηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται τον Πανίδη που δεν έχει τον βουλευτή, δηλαδή τι θα κάνει? Οποιοδήποτε που δεν έχει τον βουλευτή είναι παιδί κατώτερου Θεού, και αυτός που θα πάει να χτυπήσει την πόρτα, αυτός που θα γλύφει τα παπουτάκια του, τα σκαρπινάκια του βουλευτή, μην πω και κάτι άλλο, αυτός θα είναι ο ευνοούμενος Οι υπόλοιποι τι θα είναι τα παιδιά των κατώτερων θεών? Αυτή είναι η δίκαια πολιτεία που αρωματίζονται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή είναι η αριστεία τους?
0: Κύριε Γιωβανίδη, όσο κάποιοι εισέπραν τα παράνομα επιδοτήσεις, κάποιοι άλλοι, δηλαδή οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχαναν χρήματα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αποκατάστασης αυτής της αδικίας ή ότι γράφτηκε στο χιόνι και τελειώνει?
1: Ω γέγραφα, ο γέγονε, έχουν γραφτεί ήδη στο χιόνι, θα πιαστούν κάποια, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ από εκεί που εκλάπησαν, από τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε το εξής ερώτημα. Μου κλέβετε εσείς το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι? Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μου το πήρατε. Έρχομαι, σας πιάνω από το λαιμό και μου επιστρέφετε το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Μας λένε πάρτε το πορτοφόλι, αλλά τα χρήματα έφυγαν. Δεν είναι ότι έφυγαν τα χρήματα. Εδώ, γι' αυτό λέω το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι τριπλό σκάνδαλο, έτσι. Πρώτον είναι ότι έφυγαν τα χρήματα. Το νούμερο ένα. Το δεύτερον είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Έρχονται και πρόστιμα και καταλογισμοί στη χώρα. Γιατί κάποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι αλλίωσαν με αυτά τα χρήματα εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων, τα κάναν πινέλα και βάφαν ολόκληρες περιφέρειες μπλε. Είναι τριπλό το έγκλημα το ΠΚΠ. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία διάσταση, ότι χάθηκαν τα χρήματα.
0: Η κυβέρνηση προχώρησε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Είναι αυτό αρκετό?
1: Το λέτε εσείς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε καμία μεταφορά, γιατί η μεταφορά δεν θα γίνει μονομερός. Η μεταφορά απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής Γεωργίας της DG Agri και μετά από 5 καταγγελίες που έχει κάνει κατά της ΑΔΕ το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρώ από δύσκολο ως ακατόρθωτο να πάρει την πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει πληρωμές η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει την πιστοποίηση που είχε ο ΠΚΠ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το σκεφτόταν ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης και τα στελέχη του, ώστε να γίνει πλήρης μεταβίβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, κύριε Τσιουμπανίδη, και μένει να αποβεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που είναι το δεύτερο τεστ.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Λοιπόν, αν δεν επιβεβαιωθεί, μάλλον αν επιβεβαιωθείτε εσείς και δεν επιβεβαιωθεί η σωστή πρακτική που εφαρμόζει η χώρα μας, τότε συζητάμε για να βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, σωστά?
1: Όχι, δεν βρίσκονται στον αέρα. Θα σας πω τώρα, θα σας ρίξω και τη βόμβα να πούμε, θα σας πω πώς θα γίνει. Ήδη πριν από 15-20 μέρες περίπου, ο Μαργαρίτης Σκινάς κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΚΠ της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα γινόταν μια συζήτηση και με τη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί δεν πιστεύω, σας είπα, ότι θα γίνει νομίμως η μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, οι πληρωμές θα γίνουν μέσω κάποιας τρίτης χώρας. Ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Ιταλίας ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Βουλγαρίας. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ξεφτύλα.
0: Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ πέρα όντως είναι βόμβα αυτό που ορίζετε. Εγώ δεν είχα εικόνα και δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και κάπου η είδηση ότι είχαμε συνάντηση με τον Ιταλό ο πρόεδρο του ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου οργανισμού επιδοτήσεων για την Ιταλία, και ότι διερευνάται το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει τρίτη χώρα για να μπορέσουν να καταβληθούν νόμιμα οι επιδοτήσεις. Αυτό μας λέτε?
1: Μας το πετάει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Σκινάς. Αν ακούσετε σε πολλές συνεντεύξεις, το πετάει. Και λέει οι πληρωμές τον Οκτώβριο θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Δεν θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο, θα γίνουν κατευθείαν από την Ιταλία, γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Ιδάλλως, ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν γίνουν από την Ιταλία? Αφού δεν έχουμε πιστοποιημένο φορέα, που ήταν ο ΠΚΠ, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να πληρώσει από τον προϋπολογισμό, και όταν θα πάρει τα χρήματα, αν θα πάρει κάποτε την πιστοποίηση, τότε θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Φαντάζεστε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κοπούν κάποιες δαπάνες από κάπου αυτού για να πάνε να πληρωθούν.
0: Κύριε Τσιουμπανίδη, μισό λεπτάκι τώρα. Η υπόθεση μεταφοράς του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ουσιαστικά, πρακτικά. Ξεκίνησε, η ανακοίνωση είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, και ξεκίνησε η επεξεργασία του σχεδίου από το φθινόπωρο. Συμπληρώνεται ως ονούπου ένας χρόνος. Δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα να μεταφερθεί η διαδικασία στην ΑΔΕ, αφού επελέγει η ΑΔΕ, καλός, κακός, δικαίος, αδίκος, εν πάση περιπτώσει, είχαν επισημανθεί τα ζητήματα. Αλλά δεν κατέστη δυνατό μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και τώρα συζητάμε ότι ακυρώνεται αυτή η μετάβαση και θα αναγκαστούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και έναν οργανισμό ξένης χώρας για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις.
1: Στέλνουμε κάθε φορά action plan. Εκεί οι Ευρωπαίοι, η Επιτροπή Γεωργίας, ελέγχουν αυτό το πλάνο το οποίο στέλνουμε, αυτό το σχέδιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα και αναλόγως αποφασίζουν αν θα μας δώσουν την έγκριση ή όχι. Δεν μας έχουν δώσει ποτέ έγκριση. Ούτε ποτέ τους ρωτήσαμε. Μονομερός και πάλι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν λύνεται, κόβεται. Και πάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ διανόμου, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πιστοποίηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κλαίει ότι μεταφέρω τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χωρίς να ρωτήσει όμως κανέναν. Χωρίς να ρωτήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπό την εποπτεία της ΔΙΔΙΑΓΡΗ, της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν ήταν το περίπτερο ή μαγαζάκι, να πούμε, του εκάστοτε Πρωθυπουργού να τον κλείνει, να τον ανοίγει, να τον πουλάει, να τον μεταφέρει. Δεν είναι στα αρμόδιότητες του Πρωθυπουργού αυτό. Αυτό είναι στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Και όμως ο Πρωθυπουργός βγήκε με ένα τσαμπουκά εκεί πέρα, ό,τι δεν λύνεται κόβεται, πήγαν το Τέξ Γόρδιος Δεσμός και Αλέξανδρος, να πούμε, και τι έκανε, κινδυνεύουν να κοπούν, όχι κινδυνεύουν να κοπούν, αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη η μισή αγρότες με την ΑΔΕ. Έκοψε τις επιδοτήσεις των αγροτών με το Γόρδιο Δεσμό.
0: Πραγματικά, εάν το δούμε και αυτό, νομίζω ότι δεν ξέρω τι απομένει μετά.
1: Και οι καταγγελίες που κάναμε ως ΑΚΕΛ. Θα σας πω τρεις πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το πρώτο είναι ότι δεν, σε αυτούς που σκότωσε τα ζώα, που σκότωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιάς, της Πανόλης και του Αυθόδου, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ονοθεραπεία. Γιατί δεν έχει διασύνδεση με τις κλινικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως είμαι και εγώ προσωπικά, που είμαστε πάνω από δύο χρόνια απλήρωτοι τις επιδοτήσεις μας. Γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει ανωτέρα βία. Βλέπει ότι εμείς τρελαθήκαμε, μπήκαμε μέσα και σκοτώσαμε μόνοι μας τα κοπάδια. Υπάρχει μεγαλύτερη ανωτέρα βία από μέρη του κράτους για τη δημόσια ασφάλεια να σου σκοτώσει τα ζώα, να σε αφήσει άνεργο χωρίς εισόδημα και μετά να σου κόψει και τις επιδοτήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά, έτσι. Αυτό ήταν η πρώτη καταγγελία που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας, στην ΔΙΑΓΡΗ. Η δεύτερη είναι όταν δώσαν τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα, πριν ακόμα μπουν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, ενώ είναι ακατάσχετα τα χρήματα. Η ΑΔΕ τα βουτούσε. Θα έκανε συμψηφισμούς με χρέη προς το δημόσιο. Τα κατάσχετα θα έκανε η κατασχετία πριν προς τους λογαριασμούς. Θα είχε βουτήξει, είχε βάλει χέρι πριν να πάνε στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Και το τρίτο ήταν και οι επιδοτήσεις πλέον έχουν μπει στο στόχαστρο και ενώ είναι ακατάσχετες διανόμου, οι ΑΔΕ τις κατάσχει πριν να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα αυτά όμως οδήγησαν στο να μην δίνει η Επιτροπή Γεωργίας πιστοποίηση στην ΑΔΕ. Γιατί λειτουργεί, δεν λειτουργεί προς όφελος των αγροτών. Λειτουργεί ανταγροτικά.
0: Μάλιστα. Η τεχνική λύση, κύριε Τσιουμπανίδη, εφαρμόστηκε για χρόνια για την κατανομή των βοσκοτόπων. Ήταν μια εξ αρχής μια στρεβλή επιλογή, όπως αποδείχθηκε. Που άνοιξε και το δρόμο στις απάτες ή αλλοιώθηκε στην πορεία πόσους ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Πιστεύετε ότι με ποιο τρόπο πρέπει να αποκατασταθεί και πώς πρέπει να γίνεται πλέον η κατανομή των βοσκοτόπων?
1: Η τεχνητή λύση για μένα, καλώς ή κακώς έγινε επικαρασμάνη τότε επί Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου. Σε κάποια στιγμή δεν έπρεπε να υπάρχει καν η τεχνική λύση γιατί είχαμε λύσει το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Όταν το 2005 πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ορισμό των βοσκοτόπων και το κερδίσαμε μαζί με τους Ισπανούς, επέστρεψαν πίσω στη χώρα, ξαναπέκτησαν τον ορισμό ενεργών βοσκοτόπων περίπου στα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Όταν η τεχνική λύση έγινε ακριβώς γι' αυτό, με τον ορισμό των βοσκοτόπων, τότε χάσαμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα και γι' αυτό φτιάξαν την τεχνική λύση για να μην χάσουν κάποιοι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους και καλώς ή κακώς έγινε, έτσι. Όταν από το 2015 και μετά ξαναπέρνουμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα των βοσκοτόπων, ποιος ο λόγος ύπαρξης της τεχνικής λύσης? Άρα τα βοσκοτόπια όχι μόνο έφταναν για όλους τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιούν και να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις μετά από το 2015 από αυτές που παίρνουν το 2014. Εδώ όχι μόνο δεν είδαμε να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις, συνεχίζεται η ιστορία με την τεχνική λύση κακώς μετά από το 2015 και άρχιζαν και οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο να παίρνουν περισσότερα, αλλά να χάνουν και αυτά που έπαιρναν. Αυτό σημαίνει ότι το λάστιχο από το 2015 αρχίζει και και ξεφεύγει και φτάνουμε σε ένα σημείο από το 19 και μετά να χαθεί το 80% των επιδοτήσεων και να πάει σε 8% γαλάζιων λαμογιών. Εκεί δεν γλύφαν πλέον με το δάχτυλο το βάζο. Εκεί κατάπτυξαν και το βάζο.
0: Και έτσι Μανίδη...
1: Την πλήρη ασυνοσία.
0: Κλείνοντας, εάν αύριο σας καλούσε η κυβέρνηση, αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιοδήποτε τέλος πάντων που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αλλάξει καθολικά αυτό το προβληματικό καθεστώς, ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα ένα αντίστοιχο σκάνδαλο αυτό, όπως αυτό το ΟΠΚΠ, τι θα προτείνατε, ποια θα είναι τα βασικά που θα προτείνατε?
1: Καταρχάς, επειδή το σκάνδαλο αφορά τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος από την αρχή, από το 2015, με τον κανονισμό Omnibus. Το έχω απαγγείλει, το έχω στείλει πάρα πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχα τονίσει τότε, από το 2015, ότι με το Omnibus, παρότι ήταν πολύ καλός κανονισμός, ανοίγουμε την κερκόπορτα με τα βοσκοτόπια χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων, την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου χωρίς κατοχή ζώων, ανοίγουμε την κερκόπορτα στους επιτίδιους. Δεν με ακούσαν οι Ευρωπαίοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η κατανομή να γίνεται πλέον βάσει του βοσκοτόπου. Πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτερο σύστημα ανακεφαλής ζώου. Και μάλιστα η πρόταση για τους βόλους ήταν δικιά μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν πρέπει όμως απλά να πουλήσουμε βόλους. Θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να πούμε να βγάλουμε τους κτηνιάτρους όπως τους βγάζουμε τώρα για την ευλογιά, όπως τους βγάζουμε και τους κάνουμε στρατοχώρο φύλακες να κυνηγάνε τον κτηνό τρόφιμο, ή βγάλει τα ζώα και τα βοσκείς καμία ώρα λόγω των μέτρων βιοασφάλειας και αυτές τις ηλικιότητες εκεί που σκαρφίζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί περί ηλικιοτήτων πρόκειται αυτή η ιστορία με τα μέτρα βιοασφάλειας. Σήμερα πάλι είναι γεμάτη κρούσματα ευλογιάς. Δεν λύνουν τίποτα. Αφού ιός μεταφέρεται στον αέρα, όσα μέτρα και να πάρεις στη γη, καταστρέφεις τον κτηνοτρόφο. Όταν τον έχεις 1,5 χρόνο κλειστά τα ζώα μέσα και αυτός ο άνθρωπος βασιζόταν στη βοσχή, καταστρέφεις απλά τον κτηνοτρόφο, δεν παίρνεις μέτρα. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει όπως βγαίνουν τώρα για να ελέγχουν οι κτηνίατροι, μήπως κάνεις κτηνοτρόφος, βγάλει τα ζώα έξω και του ρίχνουν 12.000 ευρώ πρόστιμο, θα πρέπει να γίνει σωστή καταμέτρηση, γιατί δεν μπορεί η Ελστάτ να λέει ότι έχουμε κάτω από 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα και να βγαίνει το Υπουργείο και να λέει ότι έχουμε 16-18. Μην τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να ξέρουμε, κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε πόσα ακριβώς ζώα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και η επιδότηση όχι με βοσκότοπο. Ανακεφαλή, αυτό είναι το πιο τίμιο. Τόσα έχω, πέρσι είχα 300. Φέτος έχω 150. Θα πληρωθώ για τα 150 που έχω φέτος. Ούτε ιστορικά δικαιώματα, ούτε όλα αυτά ήταν κόλπα για να ευνοούνται τα λαμόγια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιωβανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Φάκης Τσιωβανίδης, ο πρόεδρος του κόμματος ΑΚΕΛ, του κόμματος Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Ένας από τους ανθρώπους που έτσι στην πορεία όλης αυτής της διαδρομής του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, με στοιχεία που έχει παράσχει προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης και μάλιστα επιμένει συνεχώς να τροφοδοτεί με στοιχεία για όλα αυτά που γνωρίζει ο ίδιος από διάφορες περιοχές, καθώς γίνεται αποδέκτης μέσω από το δίκτυο των αγροτών και κτηνοτρόφων, αποδέκτης πολλών ζητημάτων που ανακύπτουν, και νομίζω ότι έτσι έχει μια βαθιά εικόνα για την έκταση, για τη μέθοδο, την πρακτική αυτού του σκανδάλου. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε προς το παρόν από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα που δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη. Θα έλεγα δεν είναι καθόλου ευχάριστη.

ένα ακόμη καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα ακόμη μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων. Κάποια από αυτά όντως με ιδιαίτερο προβληματισμό, και εξαιτίας των κυκλοφοριακών συνθήκων, αλλά και εξαιτίας των συγκεκριμένων συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα η σύγκρουση του ασθενοφόρου με γιοταχή στα Χανιά. Ένα ασθενοφόρο που είχε μέσα ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, έτρεχε προκειμένου να φτάσει το γρηγορότερο δυνατό στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο, με τους φάρους και τα όσα προβλέπονται, διέσχιζε διασταύρωση. Ταυτόχρονα έρχονταν ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, και μέσα στα κλάσματα δευτερολέπτου, όσο δυστυχώς χρειάζεται μόνο για να εξελιχθεί μια τραγωδία, σημειώθηκε μια σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να ανατραπεί και το ασθενοφόρο. Και ο 53χρονος άνδρας που μεταφέρονταν με το καρδιολογικό πρόβλημα, και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των διασωστών μέσα στο ασθενοφόρο, να, από την ανατροπή φαίνεται ότι συνέβαλε καθοριστικά στο να χάσει τη ζωή του.

και από τα βίντεο που ήδη έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ότι το ασθενοφόρο είχε διασχίσει σχεδόν στο σύνολό του τη διασταύρωση. Εμβολίστηκε το ασθενοφόρο από το διερχόμενο γιοταχή στην πίσω του πλευρά, στην πίσω γωνία, δεξιά γωνία, και ανετράπη, γεγονός που σημαίνει ότι, και βάσει του ΚΟΚ δηλαδή, έχοντας διασχίσει τη διασταύρωση, την ευθύνη, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το βίντεο, τη φέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου, φέρει μεγάλη ευθύνη το διερχόμενο γιοταχή.

είναι αυτό που γνωρίζουμε, αλλά όπως έχουμε πει, όταν τα στοιχεία έρχονται να το καταδείξουν έτσι με έμφαση, νομίζω γίνεται και πιο κατανοητό. Είναι οι δύσκολες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα σωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ πολλές φορές συνδράμουν, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ταχύτητας, αλλά και της οδικής συμπεριφοράς που δεν είναι από τις καλύτερες που έχουμε στους ελληνικούς δρόμους. Προσθέστε τώρα και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι ένα κράμα που για εκείνους που οδηγούν επικινδύνως, όχι γιατί για το γούστο, αλλά για την αναγκαιότητα, όπως είναι το να φτάσει εγκαίρως ένα ασθενοφόρο για τις ανάγκες ενός ασθενούς, είναι αυξημένες πιθανότητες λοιπόν να συμβεί κάποιο ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα.

Σαββατοκύριακο και εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά από τα τροχαία, γιατί στα Χανιά και πάλι έχουμε 8 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση, 2 γιοταχή. Νοσηλεύονται οι 4 από τις 8. Χθες το βράδυ έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου.

και το ξημέρωμα της εβδομάδας αυτής βρήκε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα και πάλι στα Χανιά, αυτή τη φορά με μοτοσικλέτα, καθώς ένας 22χρονος αναβάτης βγήκε εκτός πορείας, βγήκε από την πορεία του και ανετράπη η μοτοσικλέτα του. Ο ίδιος διακομίστη αρχικώς στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

22χρονος αρχικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα Χανιά και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ηράκλειο.

στο Ηράκλειο τώρα που την Πέμπτη είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα 16 Ιουλίου Πέμπτη στο δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, σε μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών.

Εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας. Η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή και δίνει μάχη για τη ζωή της. Όμως αυτό το τροχαίο ατύχημα με τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό της 20χρονης αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν συνηθίζεται, το Πανεπιστήμιο όμως έκανε το βήμα και κατέθεσε μήνυση, έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθυνού, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν. Όμως έκανε το βήμα και κατέθεσε μήνυση, έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθυνού, ζητώντας

υπενθυμίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Επισημαίνουν στην μήνυση έκκληση από την Βρετανία ότι εδώ και καιρό απουσιάζουν παντελώς διαβάσεις πεζών, φωτισμός, η σήμανση, είτε οριζόντια είτε κατακόρυφη, επίσης φθορές του οδοστρώματος και γενικώς μια έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας και συντήρησης του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Η μήνυση έκκληση γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική για εκείνους οι οποίοι εγκαλούνται, διότι επισημαίνεται προς τις αγγελικές αρχές ότι αυτά έχουν επισημανθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες με έγγραφα και αιτήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του δρόμου. Έτσι λοιπόν η μήνυση συνδέει ευθέως όλες τις ελλείψεις αυτές με το τροχαίο ατύχημα της περασμένης Πέμπτης, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η φοιτήτρια του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Κρήτη ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή κύριας ανάκρισης, τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο του ατυχήματος, την αναζήτηση του πλήρους τεχνικού φακέλου της οδού, καθώς και τον εντοπισμό των αποφάσεων με τις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες συντήρησης, σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης δημοτικής οδού.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΤΕ δηλώνουν ότι από το 1994, έμοιε 30 και χρόνια, ζητούν να κατασκευαστεί, αυτό το τμήμα του δρόμου, να δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ώστε να υπάρχει ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Και το πεζοδρόμιο σταματά πριν από τις στάσεις του λεωφορείου και 200 μέτρα πριν, μέχρι το ΙΤΕ, παραμένουν όλο αυτό το μήκος παραμένει χωρίς ασφαλή πρόσβαση και υποδομή. Μάλιστα λένε οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ ότι χθες το πρωί, μάλλον συγγνώμη, σήμερα το πρωί, δηλαδή 4 μέρες μετά το ατύχημα, συνεργεία τοποθέτησαν πινακίδες σήμανσης και μείωση του ορίου ταχύτητας. Αλλά μετά το ατύχημα, και ίσως γνωρίζοντας και τη μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αν αυτό επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι όντως σήμερα το πρωί τοποθετήθηκαν πινακίδες για την σήμανση και για την μείωση του ορίου ταχύτητας, μάλλον τα πράγματα περιπλέκονται, διότι έτσι αναγνωρίζεται και η ευθύνη, η οποία επισημαίνεται στη μήνυση έγκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάποιοι δηλαδή, επαναλαμβάνω, εφόσον ισχύει, εμείς δεν ήμασταν εκεί, αυτό μεταφέρεται από τους εργαζόμενους, ότι σήμερα τοποθετήθηκαν άρων-άρων πινακίδες, κάποιοι λοιπόν έτρεξαν, γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει από την προανάκριση, να τοποθετήσουν πινακίδες για να πούνε εμείς είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε. Σας το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο. Καθένας σε αυτόν τον τόπο πάει, τραβάει μια κορδέλα, πετάει ένα κόνο, χτυπάει μια πινακίδα εκεί, σου λέει εγώ το καθήκον μου το έκανα. Για περιμηθεί το. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, όπως είναι αυτή, εγώ θα πω ότι μπορούσα. Κύριε Πρόεδρε, το έκανα. Ότι μου αναλογούσε. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Εκεί πάει δηλαδή. Που δεν πρόκειται περί ευθύνης, αλλά

Η κοπέλα τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη ΜΕΘ, εξαιτίας ενός πεζοδρομίου. Ένας πεζοδρομίου που δεν υπήρχε. Τη βρήκανε πάνω στο συστροφή, η οποία δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και έπρεπε να περπατάει στον δρόμο. Γιατί είναι τυφλό το σημείο, τη χτύπησε το αυτοκίνητο. Άντε ξεμπέρδευε τώρα.

Γι' αυτό μαθαίνουμε σήμερα, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δώσουν το παρόν φορείς, φοιτητές και εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες, γιατί είναι και κάτοικοι εκεί της περιοχής. Δεν είναι μόνο όσοι πάνε για δουλειά, είτε στο ΙΤΕ, είτε στο Πανεπιστήμιο, εργαζόμενοι ή φοιτητές, είναι και οι κάτοικοι. Πλέον έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη εκεί η περιοχή. Λοιπόν, θα δώσω το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Λοιπόν, πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την είδηση της οριστικής απαγόρευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια στους κάτω των 17 ετών και την υποχρεωτική ασφάλιση για όλους. Πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έρχονται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τίτλοι τέλους για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Δηλαδή για τους κύριους χρήστες. Δεν είναι μοναδική, αλλά είναι πλέον από αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους του Ηρακλείου. Είναι οι κύριοι χρήστες. Η συντηρητική πλειοψηφία δηλαδή των χρηστών των ηλεκτρικών πατίνιων είναι νεαρά παιδιά ηλικίας 14, 15, 16 και μειώνεται ο αριθμός όσο ανεβαίνει η ηλικία. Βέβαια, και να είμαστε δίκαιοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και πληθαίνουν οι ενήλικες χρήστες. Αλλά αυτό είναι μια διάσταση που δεν αφορά τις συγκεκριμένες αλλαγές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Η κυβέρνηση είδε και αποείδε με τα ατυχήματα που σημειώνονται με τα ηλεκτρικά πατίνια και προχώρησε στην γνώριμη τακτική, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι και έτσι απαγορεύει οριστικά τη χρήση των πατινιών για νέους ηλικίας κάτω των 17 ετών, γιατί σε αυτούς θεωρεί, επειδή είναι και οι κύριοι χρήστες, ότι διαπιστώνονται από τα στοιχεία αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων. Αλλά δεν είναι μόνο η απαγόρευση για κάτω των 17 ετών. Πέρα από την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω 17 ετών, αύριο έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο απλωτής υπουργός μεταφορών, κ. Κότσιρας. Επιπλέον, η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, εδώ τώρα αφορά και τους ενήλικες, αν θες να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Προσπαθώ να σκεφτώ στο κέντρο της πόλης που έχουμε άνω των 50 χιλιόμετρων νόμιμα. Αφήστε τώρα τι κάνουμε. Αφήστε το. Μιλάμε για νόμιμα βάσει του ΚΟΚ. Παραλιακή νομίζω μπορεί να είναι πάνω άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί, δεν είμαι βέβαιος. Σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές οδούς δεν νομίζω ότι υπερβαίνουμε τα 50 χιλιόμετρα για τις αστικές οδούς, δηλαδή μέσα στις γειτονιές το όριο είναι στα 30. Άρα ουσιαστικά απαγορεύεται η χρήση στις περιφερειακές οδούς και μένει να δούμε στον αστικό ιστό ποιοι είναι οι δρόμοι που μπορεί να έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί να είναι μέχρι τα 60, ξέρω εγώ. Γιατί και αυτό είναι κωμικό. Και τέταρτο, θα απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επομένως, κάτι εταιρείες που έχουν εδώ πάλι σπύρι σαν το μην πω και εγώ τι, πατίνια όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ξαναφούντωσε όλο αυτό, είχαμε και πριν από 1,5-2 χρόνια το ίδιο φαινόμενο, λοιπόν θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τώρα την εμπορική τους πολιτική, διότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διευκρινίζεται ο χρήστης, και πρέπει να δούμε και πώς αξιόπιστος θα είναι αυτός ο τρόπος, αν ο χρήστης που μισθώνει, ενοικιάζει δηλαδή, μέσα από εφαρμογή, που συνήθως γίνεται αυτό, μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, είναι ανήλικος ή ενήλικος. Είναι μάλλον άνω των 17 ετών ή κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Ενώ, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι συγκεκριμένες διατάξεις που προωθούνται αύριο στη Βουλή θα είναι αυτόνομες, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και προφανώς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, που είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Καλά, δεν έχω δει κάποιον να σταματάει για ακουστικά. Καλά, για κινητό του συντάμ, ναι. Για ακουστικά κατά την οδήγηση. Μεγάλο ποσοστό των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών διαπιστώνουμε ότι φορά φέρει ακουστικά, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει μικρότερη επαφή με το περιβάλλον, τους ήχους γύρω του, που είναι κρίσιμο για την αντίδραση ενός οδηγού κατά τη διάρκεια της κίνησης. Επομένως, σωστά απαγορεύεται, αλλά δεν εφαρμόζεται η απόφαση της απαγορεύσης.

δεν βλέπω, όπως κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει, μέσα σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια ρύθμισης του καθεστώτος κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, την υποχρεωτικότητα να φέρουν αριθμό κυκλοφορίας. Γιατί το λέμε αυτό? Και το ίδιο ισχύει και για τα ποδήλατα. Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι πλέον μέσα μεταφοράς. Δεν είναι μέσα διασκέδασης, δεν είναι παιχνίδι. Έχουμε αποδεχθεί και σωστά ότι είναι μέσα μεταφοράς. Εφόσον λοιπόν κυκλοφορούν στον ίδιο δρόμο με οχήματα με πινακίδες και από τη στιγμή μπορούν να βρουν ένα οδηγό αυτοκινήτου ή μηχανής από την πινακίδα του για να διασταυρώσουν αν έχει συμμετάσχει σε ένα ατύχημα ή έχει προκαλέσει κάποια φθορά κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξαιρούνται τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια από αυτό. Ποιος διασφαλίζει ότι τα πατίνια ή τα ποδήλατα δεν προκαλούν, δεν μπορούν να προκαλέσουν μάλλον, ως οχήματα και αυτά, κάποια ζημιά ή εν πάση περιπτώσει να εμπλακούν σε οποιοδήποτε επεισόδιο κατά την κίνησή τους. Πώς ο άλλος οδηγός ή ο πεζός μπορεί να εντοπίσει, να καταγγείλει, να αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, ένα ποδήλατο ή ένα ηλεκτρικό πατίνι για επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, για πρόκληση ζημιάς και βλάβης? Πώς μπορεί να το κάνει όταν δεν υπάρχει, δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας? Η ανωνυμία τροποτινά και για τα πατινιά έχει φέρει την ασυδοσία.

Είναι άλλο να σκέφτεσαι να κάνεις την κατσουκανιά, να περάσεις με πορτοκαλί ή πολύ περισσότερο με κόκκινο, με αυτοκίνητο ή ακόμη και με μηχανάκι. Λέω εδώ πέρα δεν ξέρω ποιος είναι πίσω μου και τα λοιπά. Τώρα και στην Αθήνα και όσο νούπο και εδώ είναι και οι έξυπνες κάμερες, άρα αποφεύγεται όλο αυτό, ευτυχώς. Θα το σκεφτείς. Όσοι μπαίνουν στον πειρασμό να το κάνουν αυτό. Ο ποδηλάτης ή εκείνος με το ηλεκτρικό πατίνι πολύ πιο δύσκολα θα το σκεφτεί. Εκείνος δηλαδή που είναι και επιρρεπής σε τέτοιες κατσουκανιές. Οι δε ποδηλάτες, καλά εντάξει, για τους δε ποδηλάτες δεν. Οι 11 στους 10 δεν σταματάνε σε φαναριά. Ποιος θα τους σταματήσει, ποιος θα τους βεβαιώσει πρόστιμο, με ποια στοιχεία θα τους βεβαιώσει κάποιο πρόστιμο, κάποια κλίση δηλαδή. Πώς δηλαδή θα έχουν το άγχος, την απειλή, το φόβο ότι κάποιος με παρακολουθεί, αν δεν φέρουν πινακίδα.

Για εμάς πιο κρίσιμο θα ήταν αυτή η προσθήκη, ακόμη και από την ίδια την απαγόρευση κάτω των 17 ετών, γιατί θεωρούμε ότι και οι 17χρονοι, 16χρονοι, 15χρονοι, εάν είχαν το φόβο, την απειλή ότι κάποιος τους παρακολουθεί με την έννοια της πινακίδας, ότι, με την έννοια ότι εδώ ό,τι κάνεις έχει ένα κόστος, έχει ένα αντίκρισμα αυτό που κάνεις, η παρανομία, η παράβαση, η κακή οδική συμπεριφορά ή η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, θα ήταν και διαφορετική η ίδια του συμπεριφορά. Γιατί καλός κακός, δικαίως αδίκως, δυστυχώς, ο φόβος φυλάει τέρμα. Αλλά για πινακίδες, αριθμό κυκλοφορίας δηλαδή σε πατίνια και ποδήλατα, ούτε λόγος.

Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γιατί ζητάνε, λέει, να γίνουν υποχρεωτικά να ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια. Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πώς δηλαδή θα ταυτοποιεί ο ασφαλιστής ότι το πατίνι που το έχει προσκομίσει εσύ, έπαθε ζημιά και του ζητά να το αποζημιώσει, είναι αυτό. Και δεν είναι άλλο. Πώς το πιστοποιείς αυτό το πράγμα, από στιγμή που δεν έχει πινακίδα. Εγκέφαλη, μιλάμε για εγκεφάλους. Θα ασφαλίζουμε οι δυο μας, εγώ με τον Δημήτρη, τα πατίνια μας. Το έριξα εγώ που το έριξα, έφυγε από τη σκάλα, ξέρω εγώ. Δημήτρη, δεν έχω ασφάλεια εγώ, γιατί τα λοιπά. Εσύ το έχεις ασφάλεια. Ωραία, ναι. Αφού το έχεις εσύ, πες ότι είναι δικό σου, να μου το αποζημιώσουν, να πάρουμε τα λεφτά. Ο Δημήτρης δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εμφανίζει αυτό το πατίνι ως δικό του. Τι είναι, Δημήτρη? Από σημείο δεν έχει πινακίδα. Και έτσι λοιπόν γίνεται αποζημίωση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει εμπλοκή με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποια ασφαλιστική εταιρεία θα δεχθεί να ασφαλίσει κάτι το οποίο είναι φλου? Δεν ξέρουμε τι, πώς. Πέρα από το να δηλώνεται, ξέρω, το χρώμα, μέχρι εκεί.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12:05. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα το Σιλιγάρδο, το διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Να σας πω ότι παλεύετε ακόμη εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, που Τρίτη και Τετάρτη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για ακραία καιρικά φαινόμενα. Με μια αναζήτηση έτσι λίγο στο μετεό και στο διαδίκτυο, δεν φαίνεται η Κρήτη να επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι νότια οι θερμοκρασίες παραδοσιακά είναι μεγαλύτερες, στα βόρεια θα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Φίσκα ήταν ωστόσο οι παραλίες από άκρη σ' άκρη του νησιού το Σαββατοκύριακο, και από Έλληνες και από ξένους επισκέπτες που έσπευσαν να πάρουν ανάσες δροσιάς με μια βουτιά δίπλα στο κύμα, άλλοι επιλέγοντας οργανωμένες παραλίες, άλλοι παραλίες που είναι έτσι λίγο πιο κρυφές, τις ξέρουν μόνο οι ντόπιοι, δεν μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως και να έχει, ήταν πατής με πατωσέ οι παραλίες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Χαρά σε Ευαγγέλια βέβαια και για τους καταστηματάρχες, έτσι δούλεψαν, μην γκρινιάζουν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στη Δημητική τους είχαν και τα θαλάσσια σπορ, πάρα πολύ ο κόσμος που ήθελε να κάνει μία βόλτα με ένα jet ski, με ένα ποδήλατο θαλάσσης, με μία βάρκα, ό,τι επέλεξε ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο τσουχτερές οι τιμές σε αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά ο καθένας επιλέγει που θα δώσει τα χρήματά του στην παραλία. Οι οικογενειάρχες παραδοσιακά είχαν πάρει και τα ταπεράκια μαζί τους για να γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βάλε ένα καφέ, βάλε ένα νερό, βάλε ένα χυμό, πλήρωσε την ξαπλώστρα, βάλε και τη βενζίνη. Δεν το λες και φθηνή έξοδο τη βόλτα στην παραλία, το μπάνιο στην παραλία. Θεωρώ ότι όσοι έχετε οικογένεια και παιδιά, αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι θέλω να πω. Και από τα πιο χαλαρά της επικαιρότητας θα δούμε τα θέματα του politica.gr, γιατί καλοκαιράκι είναι, οι ρυθμοί έχουν πέσει για κάποιους, αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκονται οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονης. Πάνω κάτω είναι συνομήλικα αυτά τα κορίτσια. Οδηγήθηκαν λοιπόν στο γραφείο της εισαγγελέως, γιατί εκεί παραπέμφθηκαν μετά από έναν άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο παλιό κτέλ. Τι έγινε τώρα εκεί? Φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού, λέει, να λύσουν προσωπικά τους θέματα. Τα 15χρονα τώρα να λύσουν προσωπικά θέματα. Δεν ξέρουμε αν ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, αν είχαν κάποια άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα 15χρονα που έπρεπε να συναντηθούν και να τα λύσουν. Όπως και να έχει, μία ανήλικη 15 ετών, ξυλοφορτωμένη, κατέληξε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από γιατρούς, γιατί τα σοβαρά ήταν τα τραύματα που τους κατάφεραν οι άλλες δύο συνομήλικές της επί της ουσίας. Αυτά τα δύο λοιπόν κορίτσια που δεν δίστασαν να σηκώσουν χέρι στη συνομήλικη τους συνελήφθησαν από την αστυνομία. Αναζητείται άλλη μία ανήλικη περίπου 14 με 15 ετών, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπήρχε και κινητό τηλέφωνο σε όλο αυτό το άσχημο σκηνικό και βιντεοσκοπούσαν αυτές τους τις πράξεις, προφανώς για να τις ανεβάσουν στα social media. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ξαναδεί τέτοια αντίστοιχα περιστατικά. Δεν έχει ευτυχώς ή δυστυχώς κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο βίντεο μέχρι στιγμής μετά τις συλλήψεις, όμως έχουμε δει ανά την Ελλάδα αντίστοιχα βίντεο με ανήλικα να πιάνονται μαλλί με μαλλί, να ξυλοφορτώνει το ένα το άλλο, είτε πρόκειται για αγόρια είτε πρόκειται για κορίτσια. Σημεία των καιρών δεν ξέρω,
Δεν ξέρω πώς πρέπει να το διαχειριστούν ακριβώς και οι οικογένειες και από πού αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια έμαθαν ότι η βία είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι φυσιολογικό να χτυπάς τον άλλον, τον οποιονδήποτε μικρότερο ή μεγαλύτερο, για να λύνεις τα προβλήματά σου. Δεν είναι λύση η βία, ούτε τα νεύρα, ούτε ο άσχημος τρόπος να μιλάς τον άλλον, ούτε να προσπαθείς να τον χειραγωγήσεις, γιατί όλα λύνονται με διάλογο. Αυτό πρέπει να μάθουν στα νέα παιδιά οι οικογένειες, εφόσον το έχουν ξεχάσει, αλλά και στους μεγαλύτερους, να πω εγώ. Όπως και να έχει, το θέμα πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, σίγουρα το είδατε, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, και πλέον η αστυνομία προσπαθεί να βρει μία άκρη για το λόγο ουσιαστικά που ξεκίνησε όλο αυτό. Καλά στην υγεία της η τραυματισμένη ανήλικη, και τώρα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί ποια ήταν η ανήλικη που καθοδήγησε τις υπόλοιπες, ή που έκλεισε το ραντεβού, ή που το είχε στο μυαλό της όλο αυτό και το έκανε πράξη. Και από τη βία στα ανήλικα να πάμε στη βία στους ενήλικες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, μία 30χρονη, άλλη μία γυναίκα, μεταφέρθηκε στο Παγνί μετά από ένα άγριο επεισόδιο που είχε με το σύζυγό της, και μάλιστα όλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της, δηλαδή δεν δίστασε αυτός ο άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι εισαγόμενος Νταΐς, ήρθε από τη Βρετανία και έστειλε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο μετά από αυτή την άγρια επίθεση. Σημειώθηκε το περιστατικό σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Πλέον αντιλαμβάνεστε ότι είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο τροχαίο της ημέρας, γιατί δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους όλης της Κρήτης. Τα ξημερώματα είχαμε στα Χανιά ένα ακόμη, με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χανίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η μηχανή του ανετράπη έξω από τις φυλακές της Αγιάς, περίπου σε εκείνο το σημείο. Άμεσα διερχόμενοι οδηγοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το 166, και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε ορθοπαιδικά τραύματα και ήταν επιβεβλημένη η εισαγωγή του στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η πτώση δηλαδή θα του κοστίσει κάτι περισσότερο, γιατί μια χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα, γνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο αποθεραπείας. Τώρα, ποδοσφαιρόφιλη είμαι, αναλύτρια ποδοσφαίρου δεν είμαι, αλλά θα σας πάω στην Ισπανία, γιατί εκεί είχαμε ένα ολονύχτιο πάρτι για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Βίντεο έχουν κυκλοφορήσει σε όλα τα social media, μπορείτε να δείτε και μπαίνοντας στα social media του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Από τις μοναδικές στιγμές που εκτελήχθηκαν σε όλες τις ισπανικές πόλεις, εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ στην Ισπανία. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μάλιστα αναφέρουν ότι παρά την έντονη ζέστη που επικρατεί εκεί,
ήταν πάρα πάρα πολλοί αυτοί που πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης ετοιμάζουν υποδοχή ηρώων στους νικητές και καλά θα το κάνουν και μπράβο τους και στο επόμενο Μουντιάλ με το καλό.

Και πάμε λίγο μέχρι το κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου, γιατί θέλω να σας πω ότι στις 27, αν δεν πάρει η παράταση, λίγη η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διαφωνίες, ας το πούμε έτσι, στα όρια των ακινήτων. Ωστόσο, αν επισκεφθήκατε το κτηματολογικό γραφείο στον Εσταυρωμένο, ένα μικρό χαμούλι δεν μπορεί να μην τον αντιληφθήκατε. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει σπεύσει για να εξυπηρετηθεί. Το προσωπικό πραγματικά είναι στα όρια της κατάρρευσης. Ο κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα που θεωρεί μεγαλύτερο από τον υπολείπων. Σίγουρα δεν υπάρχει και η απαραίτητη υπομονή. Οι ουρές από το πρωί είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές τις μέρες, γιατί προσπαθούν όλοι να εξυπηρετηθούν. Είναι και αυτοί που επέλεξαν την τελευταία στιγμή, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης στην κυριολεξία όλοι οι δικηγόροι και οι εργαζόμενοι που εργάζονται και οι πολιτικοί μηχανικοί στο γραφείο το κτηματολογικό στον Εσταυρωμένο. Στα όρια τους είναι και όσοι περιμένουν πάρα πολλή ώρα και θέλουν να εξυπηρετηθούν. Μακάρι να δοθεί μια παράταση. Όλα τα τεχνικά επιμελητήρια από την Ελλάδα την έχουν ζητήσει, γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες, και αν δεν εξυπηρετηθούν και αν δεν κάνουν τις συστάσεις τους, θα υπάρξει στο μέλλον πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα χρειαστεί να βάλουν πάρα πολύ βαθιά στο χέρι, το χέρι στην τσέπη, για να αποδείξουν ότι τα οικόπεδά τους δεν είναι δάσος, για να αποδείξουν ότι τα όρια τους είναι αυτά που δήλωσαν, για να αποδείξουν πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους.

Πάμε και στη μήνυση που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά παντός υπευθύνου για τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριάς του κοντά στο ΙΤΕ. Έτσι λοιπόν στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Υπενθυμίζω ότι έγινε πριν από μερικές μέρες, 16 Ιουλίου, ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, σε πολύ μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αυτή η φοιτήτρια και το Πανεπιστήμιο, με σκοπό να προστατεύσει και την ίδια και να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε στο νοσοκομείο, αλλά και άλλους οδηγούς, αλλά και πεζούς και φοιτητές, ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η πρόσβαση προς το ΙΤΕ με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης να εξυπηρετείται σχεδόν από την οδό Νικολάου Πλαστήρα, αυτή που βρίσκεται εξωτερικά του δηλαδή, τονίζει μεταξύ άλλων ότι από εκεί διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα, ανάμεσά τους φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και άλλοι οδηγοί. Λέει ότι ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν και δημιουργούσαν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, είναι ελλειπής ο φωτισμός, είναι ανεπαρκής η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, οι φθορές του οδοστρώματος και γενικότερα η έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο μας περιγράφει μια κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο σε αυτό το δρόμο, σε πάρα πολλούς δρόμους του Ηρακλείου, μη σας πω και στο βόρειο οδικό άξονα. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η μήνυση που συνδέει τις ελλείψεις με το τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην φοιτήτρια, και πρόκειται για μια φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Πάμε τώρα σε μία είδηση που αφορά κυρίως όσους έχουν παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες. Οι αιτήσεις για τα βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε από τις 18 Ιουλίου, το προηγούμενο Σάββατο δηλαδή, και αφορά αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Και για όσους ενδιαφέρεστε και δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και πρέπει να ενημερωθείτε ακριβώς για το πώς γίνεται αυτή η αίτηση, γιατί θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Αυγούστου είναι η ημερομηνία, και μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και όσοι πληρείτε φυσικά τις προϋποθέσεις με το τελευταίο ψηφίο του άφημη κάθε ετούντα. Αν μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα για τις αιτήσεις για βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ, θα δείτε αν το άφημί σας έχει έρθει η σειρά του να υποβάλλετε την αίτηση, αλλά όπως και να έχει, μέχρι τις 5 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι τα πιτσιρίκια σας θα λάβουν μια θέση στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου.

Και τα καύσιμα έχουν πάρει την Ανιούσα παρά τα 10 λεπτά. Το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει όσοι έχετε βάλει βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο αυτές τις μέρες. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Ο Τραμπ δεν πολύ σκάει κιόλας για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο. Και με αυτή την εισαγωγή θα σας πάω στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, σε ένα ρεπορτάζ του Χρήστου του Κόνστα που φιλοξένησε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτη στο Στράτο το Μαγκουσάκη, που περιέγραψε στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά την ασφικτική κατάσταση που βιώνει ο κλάδος εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης, όπως λέει ο κύριος Μαγκουσάκης, του κόστους των καυσίμων. Και φυσικά τα καύσιμα δεν καίνε μόνο τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και τους ιδιοκτήτες μινιβάν και τους ιδιοκτήτες ταξί και όλους εμάς τους απλούς πολίτες, που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας έξω από το σπίτι και να πάμε παντού με τα πόδια με το λεωφορείο, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχουν γραμμές λεωφορείων που να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Βλέπε, θα τη ρίξω την πηχτή μου, δεν μπορώ. Βλέπε εδώ στη βιομηχανική περιοχή που πρέπει να κάνεις στάμα για να βρεις πότε το λεωφορείο θα εξυπηρετήσει την περιοχή, παρότι υπενθυμίζω έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών απορροφούν καθημερινά τεράστιες επιβαρύνσεις χωρίς να μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, καθώς έχουν κλείσει συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορία, ο Κύβος Ερήφθη, έχουν υπογραφεί όλα αυτά έως και ένα χρόνο πριν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή και άνοδο προς τα πάνω του να πληρώσει κάτι περισσότερο. Ενώ ανακοίνωσε ότι για την επόμενη τουριστική περίοδο θα ζητηθεί καθιέρωση ρήτρας μεταβολής του κόστους των καυσίμων στα νέα συμβόλαια. Δηλαδή, θα κλείνονται τα συμβόλαια και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων και το χρηματιστήριο των καυσίμων θα επιβαρύνονται όσοι έχουν κλείσει συμβόλαια με το κάτι της το παραπάνω, γιατί ακριβώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών θα επιβαρύνονται όσοι έχουν κλείσει συμβόλαια με το κάτι της το παραπάνω, γιατί ακριβώς οι ιδιοκτήτες

Οι ψέματα το βλέπουμε και εμείς. Όταν πας στο πρατήριο το πρωί, βάζεις βενζίνη, ρίχνεις και ένα βλέφαρο στην τιμή, την καταλαβαίνεις και από αυτά που πληρώνεις. Ξαναπερνάς όμως χωλώντας απόγευμα από το πρατήριο, βλέπεις ότι έχει τσιμπήσει, γιατί έχει έρθει άλλο βιτιοφόρο, άδειασε η δεξαμενή, έφερε με νέα τιμή. Άρα την επόμενη φορά είσαι σίγουρος ότι θα πληρώσεις τα καύσιμα που θα βάλεις στο αυτοκίνητό σου λίγα ή πολλά πιο ακριβά.

πάμε να ρίξουμε για μία ματιά σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και πάμε μέχρι τη δίκη για τα Τέμπη. Εκεί υπάρχουν νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτό ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που όλοι περιμένουμε με αγωνία την εξέλιξή της, πιο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή και κατά κύριο λόγο για τους συγγενείς που κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο, όχι ότι θα ξεχάσουν τους ανθρώπους τους που έφυγαν, αλλά να σταματήσει εν πάση περιπτώσει να τους τρώει το ποιος έφταιξε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο των κατηγορούμενων στελεχών του ΟΣΕ για τον κατηγορούμενο πρώην Διευθυντή Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης, ζητήθηκε η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, δηλαδή να μην είναι κατηγορούμενος ουσιαστικά για λόγους αντιφατικότητας και ασάφειας, επισημένοντας πως υπάρχουν παραλήψεις που τοποθέτονται κάποια πράγματα που δεν ισχύουν στο κατηγορητήριο σχετικά με τη συντήρηση συστημάτων που έχουν σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες που παρέχουν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Συνεχίζεται λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, και ενστάσεις και εντάσεις στη δίκη για τα Τέμπη, που περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε και πότε θα τελειώσει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της.

Και καθώς τροχαία δεν συμβαίνουν μόνο στην Κρήτη, δυστυχώς είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό στο ωραίο κάστρο στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονίζουν πραγματικά εικόνες. Μπορείτε να μπείτε και να τις δείτε στο politica.gr και στα social media του politica.gr και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γιατί υπάρχουν ακριβώς αυτά τα πλάνα που ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά καταστράφηκε ολοσχερός μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε, αφότου ο οδηγός του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τράκαρε με μια κολόνα φωτισμού στην Εγνατία Οδό. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να έχασε και τις αισθήσεις του, γιατί το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς και ο ίδιος, παρότι εκτινάχθηκε, λένε οι πληροφορίες, βρέθηκε σε παρακείμενο χωράφι που δυστυχώς και εκείνο πήρε φωτιά λόγω του τροχαίου και της ανάπλεξης του οχήματος και εντοπίστηκε νεκρός, απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες, και πλέον το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας προσπαθεί να δει τι ακριβώς συνέβη, πώς προκλήθηκε το τροχαίο, πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά που στέρισε τη ζωή σε έναν άνδρα μόλις 30 ετών. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 12 και 40 λεπτά. Στο μικρόφωνο εκτάκτος είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη, αντικαθιστώντας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα Σιλιγάρδο, που του δώσαμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστεί και να πάρει μια βαθιά ανάσα για να επανέλθει δρυμύτερο στα καθήκοντά του. Και μια που μιλούσαμε νωρίτερα για θερμοκρασία και καύσωνα, μπορεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Κρήτη και το Ηράκλειο να μην πληγούν τόσο πολύ από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν και θα ανεβάσουν τον υδράργυρο κατά πολύ στην υπόλοιπη χώρα. Όμως ο Δήμος Ηρακλείου βάζει μια δέσμη μέτρων στο τραπέζι για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, που σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους θα είναι δύο δύσκολες ημέρες με άνοδο της θερμοκρασίας, λίγο περισσότερη ή λίγο λιγότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από σήμερα λοιπόν, με στόχο την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που ζουν στο δρόμο και πιο πολύ να σας πω από επιλογή, γιατί κατά καιρούς οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν να τους βρουν ένα σπίτι ή να τους πάρουν από το δρόμο και εκείνοι αντιδρούν στεναρά. Όπως και να έχει λοιπόν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουν ανοιχτοί κλιματιζόμενοι δημοτικοί χώροι, μεταξύ των οποίων τα ΓΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ και το Πολύκεντρο, προκειμένου να βρουν ένα δροσερό μέρος, ένα ασφαλή χώρο κατά τη διάρκεια του καύσωνα και να αποχωρήσουν στη συνέχεια όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα περάσουν. Ανάλογα βέβαια, λέει ο Δήμος Ηρακλείου, με την εξέλιξη των μετεωρολογικών προβλέψεων, γιατί μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι, έτσι δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε, δεν θέλω να τους κακολογήσω, αλλά μας έχουν συνηθίσει έτσι και στο να πέφτουν έτσι λιγάκι όσο πατάει ο ελεφάντας έξω. Όπως και να έχει, η λειτουργία των χώρων ενδέχεται να παραταθεί. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ειδικά συνεργεία του Δήμου, θα πραγματοποιήσουν δράσεις street work. Τι είναι αυτό δηλαδή? Όσοι άστεγοι δεν θέλουν να πάνε ούτε σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες και παραμείνουν στο δρόμο, θα έχουν στο πλευρό τους τους εργαζόμενους του Δήμου που θα τους προσφέρουν κάποια έτσι δροσερά αφεψίματα, εμφιαλωμένα νερά, και θα τους προτρέψουν να πάνε για μία ακόμη φορά σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες. Και λέω εγώ τώρα, μήπως θα έπρεπε η ενημέρωση αυτή να γίνει και από σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι άστεγοι δεν έχουν κινητά, δεν έχουν smartphones για να διαβάσουν, δεν έχουν ραδιόφωνο για να το ακούσουν, ούτε τηλεόραση για να το δουν. Οπότε καλό θα είναι αυτό το street work να ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Έπρεπε μάλλον να έχει ξεκινήσει, εφόσον ξεκινάει το μέτρο σήμερα, ήδη από τα χθες, προκειμένου να προλάβουμε άσχημες καταστάσεις, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ λυπηρό κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που και στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γιατί δεν προσέχουν και τον εαυτό τους ζώντας στο δρόμο, να μην έχει έτσι κάποια άσχημη εξέλιξη, να μην χαθεί δηλαδή κανείς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που πιθανότατα να έχουμε και στο Ηράκλειο, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όχι τόσο πολύ όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν ο καύσωνας ξαφνικά χτυπήσει και την πόρτα του Δήμου Ηρακλείου.

έχουν ξεκινήσει τώρα και τα δημοσιεύματα τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να πίνουμε, τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία ότι όσοι έχουμε κλιματιστικά τα χρησιμοποιούμε είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι μας και ας αντιδρούν οι μετεωρολόγοι. Θυμάστε τον κύριο Λέκα τι μας είπε εδώ πέρα, ότι καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μας το έλεγε αυτό. Εντάξει, όπως και να έχει, στον καύσωνα, όταν έχεις έναν τρόπο να προστατευτείς, θα τον χρησιμοποιήσεις. Δεν πρέπει να τρώτε βαριά. Δεν πρέπει να πηγαίνετε στην παραλία χωρίς ομπρέλα, χωρίς καπέλο, χωρίς αντιλιακό στις ώρες που ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Να προσέξετε τα παιδιά, να προσέξετε τους ηλικιωμένους και γενικότερα, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, αν λαμβάνετε και κάποια θεραπευτική αγωγή με συνταγή γιατρού, να ρωτήσετε το γιατρό σας αν πρέπει να την αλλάξετε λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας.

Έχουμε και τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μαύρη σελίδα στην ιστορία και της Κύπρου και της Ελλάδος, και σε αυτήν αναφέρθηκε ο Νίκος ο Δέμβιας με μήνυμά του στο X, αναφέροντας ότι χαρακτηριστικά σας το διαβάζω, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο η μνήμη παραμένει ζωντανή, τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, γιατί είναι και πάρα πολύ αγνοούμενοι, και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκοσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαρρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, και καλά κάνει και το τονίζει. Και ένα μήνυμα προς τους Κυπρίους, τους αναφέρει αδερφούς μας και λέει προς τους αδερφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ελληνικές δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων. Αυτό ανέφερε ο Νίκος ο Δέμβιας για την εισβολή, για τα 52 χρόνια που έχουν περάσει από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τονίζοντας ξανά και ξανά πως η Ελλάδα δεν ξεχνά και στέκεται δίπλα στο λαό της Κύπρου.

0: Ερχόμαστε τώρα πάλι στην Κρήτη, γιατί συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι παγαπώντιδες. Να σας πω τι κόλπο έκαναν και κατάφερναν να γεμίζουν τις τσέπες τους. Έλεγαν ότι πλήρωναν τα προϊόντα που έπαιρναν από κάποια καταστήματα και ζητούσαν τα ρέστα ενώ ουσιαστικά δεν τα είχαν πληρώσει. Προφανώς έβγαζαν τρελούς τους ταμείες, έτσι. Η αστυνομία ερευνά αν έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις από την τελευταία περίπτωση που συνελήφθησαν για αυτές τους τις πράξεις. Συνελήφθησαν λοιπόν στο Ρέθυμνο, έτσι, και φέρονται να δρούσαν στο Τυμπάκι και στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλί. Να μου πεις, ένα καλά στημένο τέχνασμα με το οποίο κατάφερναν να εξαπατούν καταστηματάρχες και κανείς από αυτούς να μην αναρωτηθεί, ρε παιδί μου. Μα εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι δεν πληρώθηκα. Γιατί δεν ανοίγεις εκείνη τη στιγμή την κάμερά σου? Θεωρώ ότι πλέον τα 99% καταστήματα φέρουν κάμερες κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Τέλος πάντων, για την ιστορία, οι δύο άνδρες αυτοί, δεν γνωρίζουμε ακόμα ηλικίες, υπήκοοι Ρουμανίας, έμπαιναν σε καταστήματα, έπαιρναν πολύ απλά τα προϊόντα, προσποιούνταν ότι τα είχαν πληρώσει χωρίς να τα έχουν πληρώσει, έλεγαν ότι είχαν δώσει και 50-άρικο, 100-άρικο, δεν διευκρινίζει η αστυνομία, για να σας μεταφέρω πλήρες το ρεπορτάζ, όμως δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή και ζητούσαν και τα ρέστα στην κυριολεξία. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr και από την Κρήτη, πάμε μέχρι τις κακές στροφές ή τον κόμβο της λιγαριάς, όπως προτιμάτε, όπως το κατανοείτε, γιατί έχουμε τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σως Τροχαία Εγκλήματα που εκπέμπει σήμα κινδύνου για την οδική ασφάλεια στην συγκεκριμένη περιοχή, εστιάζοντας σε αυτόν, όπως τον χαρακτηρίζει, εγκληματικό σχεδιασμό του κόμβου της λιγαριάς. Να σας πω όμως ότι, καθώς περνώ καθημερινά από το σημείο, εδώ και δύο μέρες τοποθετούνται και πυλώνες φωτισμού, για να ξέρετε, όχι σε όλο του το μήκος, στα σημεία που κατά κύριο λόγο έχουν δώσει θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Σως Τροχαία Εγκλήματα, ο κύριος Μανώλης Σταυρουλάκης, συναντήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, τόσο με το διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, όσο και με το διοικητή του Β' Τμήματος Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα, τον κύριο Γιώργο Καραμαλάκη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη συνάντηση συζήτησαν την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ από την πλευρά του ο Πανελλαδικός Σύλλογος έδωσε αναλυτικό υπόμνημα για τον κόμβο της λιγαριάς, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση της οδικής ανασφάλειας, όπως μεταφέρει. Και μάλιστα αυτό το υπόμνημα, το οποίο έφτασε και στα χέρια και του Στέλιου του Καρακούδη, του διοικητή Τροχαίας Ηρακλείου, και του Γιώργου του Καραμαλάκη, του διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Βόρειο Οδικού Άξονα, κοινοποιήθηκε και στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με μοναδικό στόχο να γίνουν παρεμβάσεις στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν επόμενα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, που δεν είναι λίγα, θα σας πω εγώ. Έχει γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο το σημείο, γιατί μπορεί να έχουν τοποθετηθεί κολονάκια για να μην μπορείς να προσπεράσεις. Ωστόσο, έχει κοπεί η δίωδος από λιγαριά Μαδέ προς το Ηράκλειο και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν λογαριάζουν τα κολονάκια και τα περνάνε ενδιάμεσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν ειδικά δεν είναι πυκνή η ροή της κυκλοφορίας, κάποιος υποθέσει ότι μπορεί να περάσει και ξαφνικά ακριβώς έρχεται από το αντίθετο ρεύμα ένας άλλος οδηγός, γιατί τρέχει εφόσον δεν βλέπει μπροστά του άλλο όχημα, τι μπορεί να συμβεί. Το ίδιο να ενημερώσω εγώ την συγκεκριμένη το συγκεκριμένο Πανελλαδικό Σύλλογο ισχύει και για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας μετά το Βεζινάδικο με κατεύθυνση προς Ρέθινο, γιατί εκεί κάποιοι προσπάθησαν τοποθετώντας τα καλονάκια να αποφύγουν τις αναστροφές προς τα αριστερά προς Ηράκλειο, αλλά υπάρχουν και αρκετοί πονηροί που θέλουν να γλιτώσουν ελάχιστα χιλιόμετρα και δεν διστάζουν να τα περάσουν ενδιάμεσα με κίνδυνο καταρχήν της ζωής τους και αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους ζουν μπροστά τους και να μην καταφέρουν να πατήσουν εγκαίρως το φρένο, και τότε θα έχουμε πράγματα και καταστάσεις που κανείς μας δεν επιθυμεί. Είχαμε και τα ανοιχτά καταστήματα εχθές. Κάποιοι έμποροι αποφάσισαν να τα κρατήσουν ανοιχτά, κάποιοι άλλοι δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν την Κυριακή που βάσει του νόμου και των θερινών εκτόσεων μπορούσαν να έχουν τα καταστήματα τους ανοιχτά. Είχαμε και πανελλαδική απεργία σε όλη την Ελλάδα από την Ένωση των Εργαζομένων. Δεν είχαμε παράξενες καταστάσεις, δεν είχαμε καταστάσεις να ξεφεύγουν, δεν είχαμε ντράβαλα γενικότερα. Δεν ξέρω αν η Κυριακή αποτέλεσε την αφορμή για να κατέβει περισσότερος κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου και να ζεστάνει περισσότερο τα ταμεία των εμπόρων, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θέλουν ο κόσμος να κατέβει και να τιμήσει την τοπική αγορά. Όπως αναφέρουν, σε κάθε βήμα που τους δίνεται είναι πολλά τα εμπορεύματα σε καλές τιμές, οπότε προσκαλούν για άλλη μια φορά τον κόσμο να τιμήσει τα τοπικά καταστήματα και να μην πάει στα πολυκαταστήματα. Αυτό βέβαια άπτεται στην οικονομική δυνατότητα του καθενός που κατεβαίνει και θέλει να ψωνίσει κάποια προϊόντα, είτε ρουχισμό ή οτιδήποτε άλλο, σε καλύτερες τιμές. Τις τιμές βέβαια τις καλύτερες τις αξιολογεί ο καθένας διαφορετικά. Άλλος έχει μεγαλύτερο βαλάντιο, άλλος έχει μικρότερο βαλάντιο, όπως και να έχει. Εκπτώσεις έχουμε, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προϊόντα σε πολύ καλές τιμές που θα εξυπηρετούν όλα τα βαλάντια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και την Παρασκευή 12 με 1. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας, αντικαθιστώντας τον Κώστα του Σιλιγάρδο, που θα είναι ξανά μαζί σας από την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες, και να μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο politika.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αλλά να μπαίνετε και στα social media του σταθμού μας, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, γιατί εκεί θα βρείτε σύντομα βίντεο, reels με ειδήσεις επίσης από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, παράξενες ειδήσεις, περίεργες ειδήσεις, σοβαρές ειδήσεις. Θα τις διαβάσετε ουσιαστικά με έναν άλλο τρόπο. Θα τις δείτε μέσω ενός βίντεο reel. Και μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αποθηκεύετε τα βίντεο σας. Έτσι θα δείξετε πόσο πολύ συμφωνείτε και μας ακολουθείτε και σας αρέσουν αυτά τα βίντεο τα οποία φτιάχνει το ειδικό τμήμα των reels του Politika. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αυτή ακριβώς είναι και η εκπομπή. Η όμορφη μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κι αν είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Προσέξτε, παντού διαβάζω 40διάρια, 43άρια. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντως εδώ στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν τα λέει τόσο δραματικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ζέστη έχει, δεν λέω ότι δεν έχει. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι τους 36 βαθμούς κατά τόπους. Αναλυτικά λοιπόν η πρόγνωση είναι ότι ο καιρός σήμερα θα είναι αθρίος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ότι δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα τι θα κάνει, το είπα τρόπος του λέγειν δηλαδή. Γιατί διαβάζω εδώ ότι όντως θα υπάρχουν 40 και 41 βαθμοί Κελσίου, αλλά στα υπηρετικά. Η αναλυτική πρόγνωση για τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι η εξής. Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, και στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Εξάλλου, σύμφωνα με την πρόβλεψη που μας έδωσε και ο φίλος μετεωρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη Παρασκευή, μέχρι σήμερα θα είναι η ζέστη στην Κρήτη. Από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσουν πάλι οι δροσιές. Ξεκινάμε και σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Πολιτιστική Διαδρομή της Ελιάς. Μάλιστα, χθες πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση επ' αυτού του θέματος που προείδρευσε ο κύριος Αρναουτάκης, συντόνισε την όλη συνάντηση η κυρία Μιλάκη και θα μας πει για αυτήν ακριβώς τη συμμαχία. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Θα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για να δούμε το θέμα της καθαριότητας. Μια σοβαρή παρέμβαση έκανε ο κύριος Καραμαλάκης, με ερώτησή του δηλαδή, προς τον Δήμαρχο, να γίνει απολογισμός, ο μέχρι τώρα απολογισμός του έργου του ιδιώτη που έχει αναλάβει την καθαριότητα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι ιδιώτες στην καθαριότητα το πανηγύρισε η Δημοτική Αρχή, αλλά το Ηράκλειο παραμένει πλημελώς καθαρό. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για ένα νέο επίτευγμα του Ιδρύματος που επιστήμονες ανακάλυψαν το μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα και προάγει τη μακροζωία. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932 907 898.
για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 22η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 20 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 31 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 7 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Οσίους Σιμεών και Ιωάννη, τους διαχριστών Σαλούς. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Ραδοβισδίου και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, αλλά γιορτάζουν όσες και όσοι έχουν γενέθλια. Χρόνια τους πολλά!

Να πούμε ότι για τη ζέστη ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε δελτίο τύπου και έχει ως τίτλο αυτό το δελτίο τύπου ότι σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου λόγω του καύσωνα στην περιοχή και αναφέρει ότι υπάρχουν ανοιχτοί χώροι όπου μπορούν να καταφεύγουν οι πολίτες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι από χθες και για τις επόμενες ημέρες ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για την προστασία των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού θα είναι το Πολυκέντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι ανοιχτή θα είναι η κλιματιζόμενη χώρη των εντευτηρίων των 11 και κυφαπή του Δήμου, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, στο κέντρο. Στην Αγία Τριάδα είναι στην οδό Βουρδουμπάδων 12, στο κέντρο είναι στη Λεωφόρο Δημοκρατία 47-49, στον Κατσαμπά είναι Αγισιλάου 4, στον Πόρο είναι Μεγάλου Κωνσταντίνου 15, στη Θέρισο είναι Μήνος 67, στα Δηληνά είναι Βορείου Υπήρου 26, στο Τάλος, κάτω στην παραλία, είναι Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου, στο Μασταμπά είναι στην οδό Λευθερέου 34, στη Φορτέτσα είναι στην οδό Ιπποκράτους 8, στον Άγιο Ιωάννη είναι στην οδό Πλατάκη 19 και στη Νέα Λικαρνασσό είναι στη συμβολή των οδών Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάτε στους πολίτες παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο, με ανοιχτό χρώμα ρούχα, από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού. Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους. Αποφυγή βαριά σωματικής εργασίας. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό. Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα, φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών. Λήψη άφθονων υγρών, νερού και χυμών φρούτων, ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους, και αποφυγή του αλκοόλ. Εάν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους, καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής. Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους, αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Επίσης, το σχετικό δελτίο τύπου από το Δήμο αναφέρει ότι ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες, άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με οξία νόσο, όπως λίμωξη με πυρετό, άτομα για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύουν τον γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση, όπως είπαμε και προηγουμένως, της δοσολογίας. Αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, αυτά τα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Χθες είχαμε και την παράσταση διαμαρτυρίας που έκαναν και φοιτητές και κάτοικοι και μέλη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Πανεπιστημίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην οδό Νικολάου Πλαστήρα. Είναι η οδός που συνδέει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το Πανεπιστήμιο στις Βούτες, στην περιοχή των Βουτών. Μία φοιτήτρια λοιπόν τραυματίστηκε, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ξεσηκώθηκε αμέσως στο Πανεπιστήμιο, έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και θα πω αυτό που είπα και χθες. Μακάρι αυτό που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να το κάναμε όλοι μας. Για να καταπολεμήσουμε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στους ελληνικούς δρόμους. Μακάρι κάθε φορέας που θίγεται από ένα τροχαίο να έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Νομικός δεν είμαι, αλλά ενδεχομένως να μπορεί και ο πολίτης μόνος του να μπορεί να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι ο πιο αυστηρός τρόπος διαμαρτυρίας αυτός. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο κάποτε να σταματήσουν τα τροχαία σε αυτή τη χώρα, που είναι άλλη μια από τις μάστιγες που την ταλανίζει. Χθες λοιπόν έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας όσοι οι εκπρόσωποι όσων θίγονται, έτσι θα το πω, από αυτό το

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην πόλη, πέρα από την πόλη και πέρα από τη χώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται και βέβαια μιλάω για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δέκατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός, λέει η δημοσίευση, πραγματοποίησε τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν με το Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η CENTCOM, ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, λέει η ίδια δημοσίευση, δεξαμενόπλιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν. Σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη λόγω καύσωνα, με τη θερμοκρασία στα βόρεια παράλια να φτάνει έως 40 βαθμούς και στα νότια έως 42. Προειδοποίηση και για επέλαση αφρικανικής σκόνης. Διαμαρτυρία χθες των εργαζομένων και φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη σε τροχαίο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων ανακοινώθηκαν η περιψωμένη διάβαση και πεζοδρόμια στο σημείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Εν τω μεταξύ διαδοχικές είναι οι αφίξεις αλλοδαπών σε Γάβδο, Βιάνο και Ιεράπετρα. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο θα φέρει την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Ασφαλτοστρώσεις σήμερα στην οδό Δουκός Μποφόρ, στο κέντρο του Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν άλλα δύο τάνκερ. Ο Όφη γνωστοποίησε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νέα πρόσωπα, οι μεταγραφικές προσθήκες Σιέλης και Μπουχαλάκης. Εκτός έμειναν η Ράκονιατς, Βούκοτιτς, Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και ο Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην Athens Καλυθέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Σας είπα προηγουμένως ότι ήταν η δέκατη νύχτα των βομβαρδισμών εκατέρωθεν στον Περσικό κόλπο και όλη αυτή την πολεμική κατάσταση που ζούμε τώρα τόσους μήνες. Επιχειρούν και ειρήνη, αλλά δεν την βλέπουμε. Τα τελευταία νέα σχετικά είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και αναφέρει επίσης σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι στη διπλωματική οδό επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις οι περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε ένα πολύ ευρύτερο πόλεμο. Στην κόψη του ξηραφιού δηλαδή, κανονικά. Καλά, στην κόψη του ξηραφιού όσον αφορά το θέμα αυτό, περπατάμε τώρα και μήνες.

Διαβάζω επίσης ότι ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387-2016. Είναι ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε αυτός ο νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε αρχικά σε δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Επίσης διαβάζω ότι δημιουργείται νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και ψηφίζεται επίσης σήμερα απαγόρευση για ενηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στο σχετικό νομοσχέδιο, αναφέρεται στη δημοσίευση, εισάγονται σήμερα νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Ναι, αυτή ήταν η πιο ανόητη από το ανόητο έγκλημα κατάσταση. Αυτή με τα πατίνια εννοώ. Ήταν η πιο ανόητη πλευρά του ανόητου εγκλήματος των τροχαίων. Ελπίζουμε με αυτές τις νέες διατάξεις να μπει ένα φρένο και να μην χάνονται ζωές ή να μην τραυματίζονται παιδιά. Ζωές παιδιών ως νέων ανθρώπων ως επιτοπλίστων. Γιατί παιδιά και νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πατίνια. Μόνο που σε αυτόν τον τόπο και αυτά τα χρησιμοποιούμε λάθος. Δηλαδή θέλουμε πάλι εκεί ένα χωροφύλακα να μας προσέχει, όπως θέλουμε και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας που κάνουμε. Δημιουργήθηκε τώρα λοιπόν ένας αυστηρός νόμος, γιατί δεν είναι φυσικά δυνατόν να έχουμε έναν χωροφύλακα δίπλα μας και ελπίζουμε να λειτουργήσει ως χωροφύλακας αυτός ο νόμος.

Μυρίζει, λέει, εκλογές, λένε από εδώ, λένε από εκεί. Όμως εχθές πάλι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και διαβάζω τι σχετικά αναφέρει με αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το Βήμα, το newsletter του Βήματος. Αναφορές λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε από το Βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018 ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια τον αριθμό στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν, σημείωσε. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες, προχθές δηλαδή, και η Ισπανία. Όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ. Με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 και το σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν, υπογράμμισε. Τέλος άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, ανέφερε.

Και μια και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Ισπανία, να πούμε για τους πανηγυρισμούς. Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, φυσικό ήταν, θα πω εγώ, για να αποθεώσουν την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Νωρίτερα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και οι παίκτες του δέχτηκαν τα συγχαρητήρια από το βασιλικό ζεύγος και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Και είδαμε εικόνες όντως και υπάρχουν ακόμα στο διαδίκτυο παντού. Βλέπω εδώ ένα έκτακτο, συγγνώμη που διακόπτω, ένα έκτακτο στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Από το site του Ελεύθερου Τύπου έφτασε μήνυμα έκτακτο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:03 πρώτα λεπτά στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Μάλιστα, αρχίσαν και εδώ οι επιθέσεις με μαχαίρι. Λοιπόν, σταματάω το έκτακτο για να σας πω λοιπόν, να συνεχίσω να πω ότι εκατομμύρια κόσμος όπως ακούσατε βγήκαν στους δρόμους. Πλημμύρα, όντως κοσμοπλημμύρα κοκκινοκίτρινη στα χρώματα της σημαίας της Ισπανίας στους δρόμους. Αποθέωσε τους παίκτες και όλο το στελεχειακό δυναμικό, τον προπονητή, τους παίκτες, τους φροντιστές, όλο το στελεχειακό δυναμικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ο βασιλιάς των σπορ είναι το ποδόσφαιρο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γωγό Μιλάκη, για να μιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, γι' αυτό εξάλλου κάλεσα για άλλη μια φορά την κυρία Μιλάκη να συνομιλήσουμε για αυτήν. Ότι δηλαδή αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πολιτιστικές διαδρομές της ελιάς. Και εχθές έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της πρωτοβουλίας, πρόκειται ουσιαστικά για μια συμμαχία. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια η κυρία Μιλάκη. Κυρία Μιλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γκελάκη, την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται κοινές πολιτιστικές, ιστορικές και κοινωνικές διαδρομές που συνδέουν διαφορετικές χώρες μέσα από τις κοινές τους αξίες και την κοινή τους κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί συγχαίουν το Συμβούλιο της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί.
0: Πράγματι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949, αριθμεί σήμερα 46 κράτη-μέλη και αποτελεί τον παλαιότερο πανευρωπαϊκό οργανισμό συνεργασίας για πολιτιστικά ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή ο οργανισμός εκείνος που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας. Σήμερα αριθμεί πάνω από 150 διαδρομές και η Κρήτη φιλοξενεί 7 από αυτές. Ήδη οι πολιτιστικές διαδρομές δεν είναι διαδρομές για επισκέπτες, ούτε ένας κατάλογος με αξιοθέατα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτά τα διεθνή δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν τις χώρες, τις περιφέρειες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα, τα μουσεία, αλλά κυρίως τις τοπικές κοινωνίες και πολιτιστικούς οργανισμούς γύρω από την κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία και ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Ένα εργαλείο εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας, αλλά και πολύς τουριστικής και ενός βιώσιμου τουρισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα λοιπόν από τις πολιτιστικές διαδρομές έχουμε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγές επιστημόνων, φοιτητών, εκπαιδευτικών δράσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεργασιών και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια. Εμείς τώρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε δημιουργήσει αυτήν την πρωτοβουλία για την ελιά. Το ονομάσαμε Ελέα, mm-hmm, από το αρχαίο ελληνικό ελιά.
0: Σωστά.
1: Για να δηλώσουμε την προέλευση της λέξης από την ελληνική γλώσσα. Στα αγγλικά είναι The Olive Tree Culture Route, δηλαδή η πολιτιστική διαδρομή του δέντρου της ελιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια διαδρομή με επίκεντρο την ελιά. Και έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία αυτό, γιατί για πρώτη φορά η Κρήτη δεν συμμετέχει απλώς σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και τη διαμόρφωση ενός νέου δικτύου συνεργασίας, διεθνές δίκτυο συνεργασίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά όταν πρόκειται για την ελιά.
0: Βέβαια.
1: Που είναι το ισχυρότερο κοινό σύμβολο όλων των μεσογειακών λαών, είναι μέρος της ιστορίας μας, της θρησκείας μας, της τέχνης, της διατροφής, του φυσικού τοπίου αλλά και της οικονομίας μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια από τη μινωική εποχή, η Κρήτη διαθέτει μια μοναδική σχέση με την ελιά ήδη από αυτά τα χρόνια. Και αυτό ήταν και το αρχικό σκεπτικό, ναι, μας και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γκόμες, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ιδέα αυτή, προκειμένου η Κρήτη να αναλάβει αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρές χώρες σε αυτό το λόγιο, όπως καταλαβαίνετε, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, οι οποίες διεκδικούσαν την διαδρομή αυτή, ακόμα και η Κροατία. Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό θερό επίτευγμα της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί κρατάμε την πολιτιστική διαδρομή της ελιάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και κυρίως γύρω από αυτήν την διαδρομή δημιουργούμε ένα δίχτυ συνεργασιών με πολύ σημαντικούς φορείς της Ευρώπης.
2: Σε,
1: λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο meeting.
2: Ναι. Σε χώρες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την καλλιέργεια, εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχει στη ζωή τους, να το πούμε καλύτερα, ή ελιά. Έτσι. Αυτές είναι οι χώρες που συμμαχούν τώρα σε αυτή τη συμμαχία.
1: Που έχουν σχέση πολιτισμική κυρίως, αλλά και στο οικονομικό επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Συμμετείχε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Κροατία, ο Λίβανος, η Τουρκία. Και όλες αυτές οι χώρες έχουν αυτό που είπατε και εσείς, τον κοινό παρανομαστή της ελιάς, που πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή το ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να αναδείξουμε ακόμη περαιτέρω την σημασία του ελαιολάδου και της ελιάς για την Κρήτη. Όταν λοιπόν συνεργάζεσαι, παράδειγμα, το σας πω τώρα κύριε Κυλάκη, με ένα δίκτυο των Δήμων της Ιταλίας, οι οποίοι οι εκπρόσωποι που ήταν χτες εδώ και τους φιλοξενήσαμε στην Κρήτη είναι εκπρόσωποι 560 ελαιοκομικών δήμων της Ιταλίας. Φανταστείτε πόσο ισχυρό είναι αυτό το δίκτυο.
2: Σίγουρα.
1: Και δεν συνεργαζόμαστε σε επίπεδο το οικονομικό, δηλαδή το πώς θα πουλήσουμε την τιμή του λαδιού ή οτιδήποτε άλλο. Έχει σημασία αυτή η ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών και οι σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ μας για την προβολή του δικού μας προϊόντος που είναι το ελαιόλαδο και την καλύτερη ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ελαιολάδου της Κρήτης σε σχέση με αυτό των υπολείπων περιοχών που σας ανέφερα προηγουμένως.
2: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ταυτότητα σε αυτό που εμείς έχουμε στο προϊόν μας. Και παράλληλα να δεικνύει και τον πολιτισμό μας.
2: Ακριβώς. Τα κράτη λοιπόν αυτά συμμαχούν από ότι, και το βρίσκω ευφυές αυτό, επειδή έχουν ως κοινό πολιτιστικό παρονομαστή την ελιά, συμμαχούν για να έρθουν και ακόμα πιο κοντά, αλλά και να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο επιστημών.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
2: είναι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι αυτές
1: είναι
2: οι διαδρομές.
1: Συνεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με το ίδιο το προϊόν,
2: ναι,
1: είναι ένα προϊόν, αλλά κυρίως με τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπία, τη διατροφή, τη σχέση της γης με τον άνθρωπο, την συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προγράμματα που εκπαιδευτικά που αφορούν τις νεότερες γενιές, τα παιδιά, στα σχολεία, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές διοργανώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περάσει το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλες αυτές οι χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσεων.
2: Η επόμενη κίνηση μετά από αυτήν την χθεσινή πρώτη κίνηση που συντονίζεται λοιπόν από εσάς ως εκπρόσωπο της περιφέρειας Κρήτης, έτσι.
1: Ναι. Τώρα δημιουργείται ο φορέας.
2: Κανονικά
1: χρειαζόμαστε προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτήν την υποψηφιότητα, γιατί πρόκειται για μια υποψηφιότητα. Θα σας πω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με την υποψηφιότητα της Κρήτης στην γαστρονομική περιφέρεια που είμαστε Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια,
2: ναι,
1: για το 2026.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, λοιπόν, θα σας πω επίσης ότι αυτό μπορεί να είναι και κάτι παρόμοιο με την ένταξη των γυναικών αναπτώνων στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
2: Αυτό που έγινε στο Παρίσι και είχαμε μιλήσει
1: ακριβώς
2: τότε. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα συνδέουμε μεταξύ τους. Δεν είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Η UNESCO με την πολιτιστική διαδρομή της ελιάς, με την γαστρονομική περιφέρεια, με όλο αυτό που εμείς δημιουργούμε, αυτό το δίκτυο συνεργασιών και προβολής της Κρήτης, είναι συνδεδεμένα ηλέμβατα μεταξύ τους. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί ο φάκελος, ο οποίος θα κατατεθεί και θα υποστηριχθεί του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027, στο Στρασβούργο, στην συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή όλων αυτών των κρατών μελών δημιουργούμε όλο εκείνο το πλαίσιο που θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Κρήτης ώστε να διεκδικήσει αυτήν τη διαδρομή. Και αφού πάρουμε την πιστοποίηση, τότε συνεχίζουμε να δημιουργούμε πάνω σε αυτό, αναπτύσσοντας ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο άλλων διακρατικών συνεργασιών και με ακόμη περισσότερες χώρες.
2: Το σημαντικό για άλλη μια φορά. Το σημαντικό για άλλη μια φορά θα πω, κυρία Μιλάκη, είναι ότι σε όλα αυτά κορυφαίο ρόλο παίζει η Κρήτη. Και η Κρήτη δείχνει έτσι ότι είναι εδώ παρούσα, ενεργός, είναι μια γη που φαίνεται παγκοσμίως. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλες αυτές οι χώρες με τεράστια δίκτυα συνεργασιών που έχουν αναπτύξει και μεταξύ τους και μέσα στο εθνικό επίπεδο, πιστεύουν ότι η Κρήτη μπορεί να ηγηθεί αυτή της πρωτοβουλίας και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν είναι η Κρήτη μία μόνο ελαιοπαραγωγική περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχουν και άλλες, όπως είναι κατανοητό. Είναι όμως ένας τόπος που η ιστορία της ελιάς ξεκινά πριν από χιλιάδες χρόνια και παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα η ελιά είναι το θεμέλιο της οικονομίας, του εμπορίου, της διατροφής και του πολιτισμού του νησιού μας.
2: Ασφαλώς.
1: Και αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε και να το ενισχύσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Και να το συνδέσουμε βεβαίως και με τον πολιτισμό. Γιατί αν δεν το συνδέσουμε, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα θα χαθούν κάποια στιγμή. Με όλο αυτό που συμβαίνει, με την κλιματική αλλαγή, με την επίδρασή της στο περιβάλλον, με το πώς καθορίζεται η οικονομία και τα οικονομικά συμφέροντα γενικότερα στην περιοχή της Ευρώπης, εννοείται ότι η περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δεν θέλουμε απλώς να μιλήσουμε για την ελιά ως ένα προϊόν, αλλά να δείξουμε όλο τον πολιτισμό πίσω από την ελιά.
2: Ακριβώς.
1: Ότι αυτό συνοδεύει την ελιά.
2: Ακριβώς.
1: Και η Κρήτη έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνείς πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως είπαμε και πριν, από την εγγραφή των μηνιακών αναχτών στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μέχρι πολλές άλλες δράσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα των συνεργασιών, των διεθνών συνεργασιών που μπορούμε να αναπτύξουμε τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με όλους τους φορείς που μπορούν να στηρίξουν την προβολή της Κρήτης και την ενδυνάμωσή της σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
2: Ακριβώς. Κυρία Μιλάκη, εύχομαι να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από αυτήν την υποψηφιότητα. Υπάρχουν περγαμηνές για τις υποψηφιότητες Κρήτης, νομίζω ότι θα λειτουργήσουν θετικά ως προς το να κερδίσει, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη για άλλη μια φορά και όλη αυτή η συμμαχία που γίνεται για την πολιτιστική διαδρομή της ελιάς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Είναι τελική φάση, κύριε Αγγελάκη, είναι τελική φάση.
2: Τελική φάση.
1: Και έχει ήδη σχεδόν πιστοποιηθεί.
2: Έχει σχεδόν πιστοποιηθεί. Άρα η επίσημη ανακήρυξη, δηλαδή, έτσι.
1: Η επίσημη ανακήρυξη θα είναι του χρόνου, αλλά σχεδόν είμαστε
2: έτοιμοι. Ωραία.
1: Με τον πολιτισμό ως θετηρία και την τοπική κοινωνία ως τελικό αποδέκτη.
2: Έτσι.
1: Εμείς διαμορφώνουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης. Αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας σήμερα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η κυρία Γωγό Μιλάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα συμμαχία αυτή. Η υποψηφιότητα ουσιαστικά είναι, αλλά από ό,τι ακούσατε τα θεμέλια έχουν μπει πολύ βαθιά. Θα γίνει και η επίσημη ανακήρυξη του χρόνου, σε ένα χρόνο από ό,τι ακούσατε θα γίνει η επίσημη ανακήρυξη, αλλά τα πράγματα πάνε τόσο καλά που μάλλον θεωρείται σίγουρη η επίτευξη αυτής της ανακήρυξης της συμμαχίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πολύ καλά έκανε και το επισήμανε από την αρχή η κυρία Μιλάκη. Μη συγχαίουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Μάλιστα, νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή η παρέμβαση που έκανε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, σχετικά με την καθαριότητα στην πόλη. Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Το ειδικό πλάνο είναι ότι τι γίνεται με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο ιδιώτης. Πληρώνουμε λεφτά και καθαριότητα δεν βλέπουμε. Ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Υποχρέωσή μου να ενημερώνουμε όποτε μας ζητηθεί τους δημότες και όχι μόνο του Ηρακλείου.
0: Κύριε Καραμαλάκη, πριν πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγυλα, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίες που έκαναν εκεί χθες οι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σχετικά με το τροχαίο που έγινε πρόσφατα και τη σχετική μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο κατά παντός υπευθύνου?
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει συνέβη πριν λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και γρήγορα να γυρίσει στις δραστηριότητες, γιατί έμαθα ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, άκουσα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και με έκπληξη, θα έλεγα, αυτά που υπόθηκαν και αφορά τη μακροχρόνια ολιγορία των πάντων για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι τόσα χρόνια να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα και να μην υπάρχει, να μην έχει βρεθεί ακόμα μία λύση. Δεν στάθηκα όμως αυτό, γιατί εγώ πραγματικά έχω μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Δεν στάθηκα αυτό στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τέλειωσε. Mm-hmm. Δεν ήταν ώρα αυτές να κάτσουμε να δούμε ποιος φταίει, γιατί φταίει και να ασχοληθούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι μέσα στον Αύγουστο θα κατασκευαστούν κάποια πεζοδρόμια κλπ. Και θα προχωρήσουν κάποιες εργασίες. Νομίζω είναι αυτό που ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά όμως, να προλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, από σήμερα το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λυπηρό πάντως, έτσι.
0: Πάρα πολύ λυπηρό, ακριβώς, ακριβώς. Για άλλη μια φορά είμαστε επιμηθείς, κύριε Καραμαλάκη, επιμηθείς για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχουν τεθεί τα θέματα, προκύπτουν από έγγραφα, από παραστάσεις, από σημαντήσεις, για χρόνια πολλά πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί να λειτουργεί
0: έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, πείτε μας λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντηση λάβατε από το Δήμαρχο στην Ερυθρέα. Λάβατε καταρχάς απάντηση από το Δήμαρχο για όλα όσα. Αλλά πρώτα να μας πείτε γιατί ακριβώς τον ελέγχετε τον Δήμαρχο.
1: Κοιτάξτε, 22 Ιουνίου, πριν ένα μήνα ακριβώς, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχα προστείλει μια επιστολή με την οποία έθετα τα θέματα της σύμβασης καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Χθες επανήλθα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχαμε επισημάνει, μάλλον είχαμε ζητήσει τότε από τη Δημοτική Αρχή επίσημη και τεκμηριωμένη άποψη, ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης. Είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες, τους προβληματισμούς που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Γιατί τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες ήταν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρούσαμε ως υποχρέωσή μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσουμε αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις αν αξιοποιείται σχετικά με τα ζητήματα αυτά και τη διαχείριση για τα ζητήματα αυτά, αν υπάρχει κατασπατάληση στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος,
0: mm-hmm.
1: για την αξιοποίηση του προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού κλπ. Όσο αφορά τη σύμβαση. Είχαμε θέσει λοιπόν τότε 4 ερωτήματα. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και αν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό και μέσα, αλλά και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Το δεύτερο ερώτημα που βάζαμε ήταν σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του ΔΥΜ για την υποστήριξη της αποκομίδιας και για ποιους λόγους και με ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για το Δήμο Ηρακλείου. Τρίτον, αν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδία απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή οπωδών αντικειμένων. Και τέταρτον, εάν είχαν καταγραφεί αποκλήσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής χειρώσεων. Στη συζήτηση λοιπόν που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου, ένα μήνα πριν, αναγνώρισε ο Δήμαρχος ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης, ήταν κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες, υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και υπηρεσιακής λειτουργίας. Αυτό το αναγνώρισε στην τοποθέτηση του τότε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και διαβεβαίωσε ότι τα προβλήματα αυτά θα είχαν αντιμετωπιστεί έως τέλος της τρέχουσας εκείνης εβδομάδας. Δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου, ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές, προχθές πριν την Κυριακή, επανήρθα λοιπόν, ένα μήνα μετά, επανήρθαμε.
0: Ναι.
1: Διότι εξακολουθούν να διατυπώνονται συγκεκριμένες δημόσιες αναφορές. Ναι. Για συνέχιση αποκομιδής και άλλων εργασιών με δημοτικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Με
0: μέχρι και χθες ο κύριος Καρασάβας μας το έλεγε. Μέχρι και χθες, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Καρασάβα με αφορμή της συνταξιοδότησής του, μας έλεγε ότι υφίσταται η ίδια κατάσταση.
1: Θα φτάσω και εκεί, ναι. Για ελλείψη στο στόλο του αναδόχου, για περιορισμένο αριθμό στις βάρδιες ανακύκλωσης, για χρήση δημοτικών εγκαταστάσεων και πόρων. Οι αναφορές αυτές είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες. Και γι' αυτό επιβάλλουν να είχαμε μια τεκμηριωμένη απάντηση από την πλευρά του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είπα στη Δημοτική Αρχή ότι κατά τη χθεσινή τοποθέτησή μου ότι η ανάθεση μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτη δεν απαλλάσσει το Δήμο από την ευθύνη. Αντίθετα, τον καθιστά ακόμα αυστηρότερη την υποχρέωση του να ελέγχει καθημερινά το έργο, να πιστοποιεί μόνο τις υπηρεσίες που πραγματικά παρέχει ο ιδιώτης και να προστατεύει το δημοτικό συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να διευκρινιστεί αν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευση του Δημάρχου ότι έχουν αποκαταστεί όλα από τον προηγούμενο μήνα. Τα αρχικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί και παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπήρχαν. Ζητήσαμε λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία για την ενδεχόμενη απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων, οχημάτων, εγκαταστάσεων, καυσίμων κλπ. Είπαμε στον Δήμαρχο ότι άποψή μας είναι ότι, ξέρετε, η σύμβαση δεν μας αρέσει, τουλάχιστον εμάς, να την αξιολογούμε ούτε με εντυπώσεις, ούτε με φωτογραφίες, ούτε με γενικές διαβεβαιώσεις. Αλλά πρέπει να την αξιολογήσουμε με βάση το πραγματικό έργο.
0: Mm-hmm.
1: Τα ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εκτελεί κάθε εργασία, ποιο προσωπικό, ποια οχήματα, αλλά και με ποιο κόστος. Και δεν, κατά την άποψή μου, δεν είναι αποδεκτό, έστω ούτε καν η υπόνοια, ότι ο Δήμος πληρώνει συμβατικό τίμημα για έργο που εκτελείται εν όρο ή εν μέρη με δημοτικούς εργαζόμενους, δημοτικά οχήματα, δημοτικά καύσιμα και δημοτικές εγκαταστάσεις. Αυτά λοιπόν όλα θέλαμε απαντήσεις. Στρατηγικά χθες το μεσημέρι λαμβάνω μια επιστολή από το Σύλλογο Εργαζομένων,
0: ναι,
1: την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Γενικού Γραμματέας, η οποία απευθύνεται στον Δήμαρχο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους επικεφαλής των παρατάξεων και στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβουλίους, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λέει σε κάθε για τα μέσα τι προβλέπει η σύμβαση και ποια μέσα έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί και έχουν παραδοθεί από τον εργολάβο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλήγει. Αυτά λοιπόν στα πλαίσια της δίκης παρευρισκόταν εκεί ο πρόεδρος, πήρε το λόγο και ανέλησε. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Λέει ότι αρκετά μέσα από αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, είτε δεν τα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, δεν τα έχει, είτε άλλα είναι υποδιέστερα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεκμηριωμένη ένα τεκμηριωμένο έγγραφο, το οποίο σας λέω δεν τα είπε προφορικά, είναι ενυπόγραφο με ό,τι βαρύτητα σημαίνει αυτό,
0: ναι,
1: από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά του αντιδήμαρχος είπε ότι όλα αυτά είναι καλά, ότι όλα δεν υπάρχουν και όλα είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Πραγματικά εγώ διαρωτήθηκα, δεν μπορεί να συμβαίνει και τα δύο, δεν μπορεί οι άλλοι να καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα, πέντε, δέκα, είναι αρκετά, θα ενημερωθείτε,
0: ναι,
1: από το έγγραφο και την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων, και από την άλλη ο Δήμος να λέει ότι όλα είναι καλά. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να λένε και οι δύο όπως αν πλαγάνε, ή το ένα θα ισχύει το άλλο ή κάτι ενδιάμεσο. Σε κάθε περίπτωση είπα στο κύριο αντιδήμαρχο που είχε πάρει το λόγο ότι εγώ αν είμαι στη θέση του δεν θα το άφημα έτσι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι δημότητες να ξέρουν πραγματικά έχουν δίκιο και σε ποιο βαθμό εργαζόμενοι. Έχουν άδικο. Έχει δίκιο η πλευρά του Δήμου. Αυτό δεν μπορεί να αιωρείται. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Κάθε έργο κρίνεται το αποτελέσματος, κύριε Καραμαλάκη, και το αποτέλεσμα φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που έπρεπε να είχαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ κοιτάξτε τώρα, το έχω πει και άλλη φορά αμέσως μετά τη σύνταση κλπ. Επειδή το οικονομικό κόστος είναι συγκεκριμένο, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αυτό, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι η δική μου σκέψη και αυτό που θα ήθελα,
0: ναι,
1: αυτό που πρέπει να γίνει, όχι να μαζέψουμε τα σκουπίδια με αυτά τα χρήματα. Το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει.
0: Έτσι.
1: Να λάμπει.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό πραγματικά.
1: Ναι, το λέω και θα το τονίζω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες, κοιτάξτε τι δίναμε πέρυσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Προφανώς δεν είχαμε την καθαριότητα που μας άξιζε και θέλαμε βελτίωση.
0: Ναι.
1: Αλλά σε τι ποσοστό αυξήθηκαν και τα δημοτικά τέλη, αλλά και πόσο κοστίζει αυτό το κομμάτι που δόθηκε στον ιδιώτη. Το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει. Είπα με έμφαση ότι όχι να είναι η πιο καθαρή πόλη της Ελλάδος, αλλά της Ευρώπης πρέπει να είναι. Αυτό θα είναι η επιτυχία της δημοτικής αρχής. Απέτυχε το εγχείρημα το οποίο έκανε, για μην να αρχίσουμε πάλι, γιατί φτάσαμε εδώ και...
0: Καλά, το ότι φτάσαμε εδώ αφήστε το, όπως είπαμε και προηγουμένως, ναι, με τον Τροχαίο. Να δούμε
1: αλλά
0: τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Να βγούμε να πανηγυρίσουμε ότι μαζέψαμε τα σκουπίδια,
0: ναι,
1: και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Όχι, θα καθαρίσουμε την πόλη, να περπατάμε όπως έχω δει σε μια διαφήμιση με λευκές κάλτσες και να μην μαυρίζουν. Τέτοιες πρέπει να είναι. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να μην μαυρίζουν. Τέτοιες πρέπει να είναι. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια.

0: δεν μπορώ να... Κοιτάξτε, οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να τις αφήσω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τέτοια πρόθεση να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Πραγματικά δεν θέλω να τις αφήσω.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είναι το ζητούμενο και δεν ενδιαφέρει τον κάθε δημότη ποιες είναι οι προθέσεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του καθενός από εμάς. Τι τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ας βρούνε τρόπο να έχουμε αποτέλεσμα. Όχι μόνο στην καθαριότητα, αλλά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες, οι επισκέπτες της πόλης μας, του Δήμου μας. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα κρυφθούν.
1: Έτσι.
0: Εκεί θα κρυφθούμε όλοι μας.
1: Έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω η παρέμβασή σας να πιάσει τόπο, να εν πάση περιπτώσει να αρχίσει πια να εφαρμόζεται η σύμβαση έτσι όπως πρέπει να εφαρμόζεται και όχι να γίνονται αυτά τα παρατράγουδα που κοστίζουν, όπως επισημάνατε και εσείς, στον Δημότη. Και όπως πολύ καλά το ξαναείπατε, με τόσα λεφτά έπρεπε το Ηράκλειο να λάμπει. Δεν το, είναι ηλίου φαϊνότερον αυτό. Να είστε καλά.
0: Όλος ο Δήμος, όχι μόνο το κέντρο.
1: Ναι, ναι, όταν λέω το Ηράκλειο, είναι όλος ο Δήμος, βεβαίως.
0: Όλη η πόλη και όλα τα χωριά.
1: Μα υποτίθεται ότι ο ιδιώτης ανέλαβε το κέντρο για να απελευθερωθούν οι άλλες δυνάμεις, να το πω έτσι, για να καθαρίσουν το υπόλοιπο Ηράκλειο. Αλλά αυτό, οι δυνάμεις αυτές απασχολούνται προς το παρόν σε αυτά που έπρεπε να έχει αναλάβει ο Δήμος, ο ιδιώτης. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καραμαλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, με αυτή την παρέμβασή του για την καθαριότητα. Ελπίζουμε να πιάσει τόπο και σύντομα να δούμε τα αποτελέσματα που πρέπει να δούμε. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και εκείνος, με αυτό το πράγματι χιουμοριστικό αλλά και FES από την άλλη πλευρά βίντεο που έχουμε δει στα social media, πρέπει να περπατάσει με άσπρες κάλτσες στο Ηράκλειο και να μην λερώνονται οι κάλτσες από κάτω. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε την επόμενή μας διακοπή, απαραίτητη διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη λόγω καύσωνα, με τη θερμοκρασία στα βόρεια παράλια να φτάνει έως 40 βαθμούς και στα νότια έως 42. Προειδοποίηση και για επέλαση αφρικανικής σκόνης. Διαμαρτυρία χθες των εργαζομένων και φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη σε τροχαίο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων ανακοινώθηκαν η περιψωμένη διάβαση και πεζοδρόμια στο σημείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Εν τω μεταξύ διαδοχικές είναι οι αφίξεις αλλοδαπών σε Γάβδο, Βιάνο και Ιεράπετρα. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο θα φέρει την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Ασφαλτοστρώσεις σήμερα στην οδό Δουκός Μποφόρ, στο κέντρο του Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν άλλα δύο τάνκερ. Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νέα πρόσωπα, οι μεταγραφικές προσθήκες Σιέλης και Μπουχαλάκης. Εκτός έμειναν η Ράκονιατς, Βούκοτιτς, Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και ο Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην Athens Καλυθέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίνου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Από τότε, αγαπητοί ακροατές, που ο άνθρωπος βρέθηκε πάνω στη γη, θέλει να καταπολεμήσει τον θάνατο. Θέλει να κρατηθεί στη ζωή όσο πιο πολύ μπορεί. Θέλει να πολεμήσει τα γυρατιά, να απολαύσει περισσότερο αυτή την όμορφη ζωή. Γιατί εμείς ως αισιόδοξη εκπομπή, όπως έχουμε πει ότι είμαστε, τη ζωή τη βλέπουμε όμορφη. Τη ζωή τη βλέπουμε σαν μια περιπέτεια που πάντα έχει τα καλά της και τα κακά της. Και βρισκόμαστε εδώ για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ούτως ώστε αυτή η κοινωνία, αυτή η ανθρωπότητα να γίνεται καλύτερη. Μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα υπάρχει και η επιστημονική λοιπόν δραστηριότητα που συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας ζωής. Και τώρα ένα νέο επιτεύγμα από τα πολλά που έχει στο καρνέ του, να το πω έτσι, στη λίστα του, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έρχεται να εξάψει την φαντασία μας, με επιστημονικό όμως τρόπο. Και μιλάμε για μια νέα μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Είναι μια έρευνα που διεξήγαγαν η δόκτωρ Αγγελική Σωτηρίου και ο δόκτωρ Γιώργος Κωνσταντινίδης, με την καθοδήγηση του καθηγητή μοριακής βιολογίας, του κυρίου Νεκτάριου Ταβερναράκη, του λαμπρού επιστήμονα που έχουμε εδώ στην Κρήτη, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, όπως καταλαβαίνετε, πάλι μας έχετε εντυπωσιάσει. Εσείς δηλαδή και οι επιστήμονές σας. Ανακαλύψατε αυτό το μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Να μας το εξηγήσετε, σας παρακαλώ πολύ αυτό. Να εκλαϊκεύσουμε για άλλη μια φορά την επιστήμη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό που μελετήσαμε είναι το πώς τα νευρικά κύτταρα καταφέρνουν να παραμένουν λειτουργικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρετε, τα νευρικά μας κύτταρα δεν ανανεώνονται, σε αντίθεση με άλλα κύτταρα του σώματός μας, όπως τα μυϊκά κύτταρα για παράδειγμα. Mm-hmm. Γεννιόμαστε με αυτά, τα περισσότερα μάλιστα γεννιόνται πριν καν γεννηθούμε, δημιουργούνται ήδη όσο είμαστε ακόμα έμβρια. Mm-hmm. Και ζουν για όλο το διάστημα της ζωής μας, μέχρι να πεθάνουμε. Οπότε μιλάμε για δεκαετίες ή για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί. Οπότε θα πρέπει να κρατούν την λειτουργική τους κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε ως έμβιοι οργανισμοί, δηλαδή να έχουμε τις γνωσιακές μας λειτουργίες, να έχουμε την ικανότητα να περπατάμε, να κινούμαστε, να σκεφτόμαστε, να θυμόμαστε. Όλα αυτά τα οφείλουμε στα νευρικά μας κύτταρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό που μελετήσαμε είναι το πώς τα καταφέρνουν να παραμένουν λειτουργικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που αποκαλύψαμε είναι ένας νέος μηχανισμός που ήταν άγνωστος πριν. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με το πώς τα κύτταρα αυτά αποτοξινώνονται από βλάβες που προκαλούνται σε αυτά τα κύτταρα κατά την γύρανση. Γιατί καθώς περνάει ο χρόνος, όπως κάθε τι, ακόμα και ένα εξάρτημα ενός αυτοκινήτου για παράδειγμα, mm-hmm. μιας μηχανής, mm-hmm. Υπόκειται σε βλάβες. Μπορεί mm-hmm. να σκουριάσει για παράδειγμα, μπορεί να αλλοιωθεί. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με τα κύτταρά μας. Όμως τα κύτταρα έχουν ένα μηχανισμό που αναγνωρίζει αυτές τις βλάβες, δηλαδή στην ουσία εντοπίζει ποιο είναι το χαλασμένο εξάρτημα και στη συνέχεια το αφαιρεί και το αντικαθιστά με ένα λειτουργικό. Αυτός είναι ο μηχανισμός που βρήκαμε, δηλαδή βρήκαμε πώς τα Μάλιστα. κύτταρα εντοπίζουν τις βλάβες τους και τις επιδιορθώνουν.
0: Αξιοθαύμαστο πραγματικά. Αυτή λοιπόν η ανακάλυψη, σε τι θα οδηγήσει? Φαντάζομαι θα έχει να κάνει και με τις γνωστές νευροεκφυλιστικές νόσους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό που δημοσιεύθηκε στη μελέτη, ναι, είναι ότι εάν αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν σωστά, εάν δηλαδή ο μηχανισμός που έχει το κύτταρο να αναγνωρίζει τη βλάβη και να την επιδιορθώνει δεν λειτουργεί σωστά, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού. Δηλαδή έχουμε νευροεκφυλιστικές νόσους που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, η νόσος Πάρκινσον. Οπότε αυτός ο μηχανισμός στην ουσία προστατεύει από το να εμφανιστούν αυτές οι παθολογικές καταστάσεις. Και εάν εμείς επέμβουμε ώστε να τον μειώσουμε, να μειώσουμε δηλαδή την αποτελεσματικότητά του, τότε σε πειραματόζωα αυτό που κάναμε είναι ότι φάνηκε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοιες παθολογικές καταστάσεις. Από την άλλη, εάν τον ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, εάν με γενετικές παρεμβάσεις καταφέρουμε και αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, τότε όχι μόνο δεν εμφανίζονται αυτές οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, αλλά τα πειραματόζωα ζουν πολύ περισσότερο. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Όταν λέτε γενετικές παρεμβάσεις, κύριε Ταβερναράκη, τι εννοείτε?
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε πειραματόζωα και που ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνει στον άνθρωπο, ναι, είναι παρεμβάσεις στο DNA. Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο κάποια γονίδια, όπως λέμε, εκφράζονται. Δηλαδή κάποιες πρωτεΐνες παράγονται μέσα στα κύτταρα. Μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή τους ή να μειώσουμε την παραγωγή τους. Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι εάν αυξήσουμε την παραγωγή ενός ειδικού ενζύμου, το οποίο είναι αυτό που στην ουσία ρυθμίζει την αναγνώριση της βλάβης, τότε μπορούμε, αυξάνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να προστατεύσουμε τα κύτταρα, μειώνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να κάνουμε τα κύτταρα πιο ευάλωτα σε παθολογικές καταστάσεις και σε νευροεκφυλισμό.
0: Μάλιστα. Αυτό το ένζυμο μπορεί να ενισχυθεί με, να πω τώρα εγώ χωρίς να είμαι επιστήμονας, ας μου επιτρέψετε την αφέλεια, και με φαρμακευτικό, ας πούμε, τρόπο, με...
1: Καθόλου αφελής δεν είναι η ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτό που στην ουσία αποτελεί το επόμενο βήμα. Γιατί εμείς κάναμε αυτές τις παρεμβάσεις με γενετικό τρόπο σε πειραματόζωα, αλλά προφανώς, εφόσον πλέον είναι γνωστός αυτός ο μηχανισμός, μπορούμε να τον στοχεύσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε από νευροεκφυλιστικές νόσους. Και αυτό που μπορεί να κάνουμε είναι να αναπτυχθεί ένα φάρμακο, μια φαρμακευτική ουσία, η οποία στην ουσία να μπορεί να ρυθμίζει αυτό το ένζυμο. Να ρυθμίζει δηλαδή την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα αυτού του ενζύμου. Έτσι εξάλλου λειτουργούν όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Αλλάζουν τη λειτουργικότητα συγκεκριμένων πρωτεϊνών τις περισσότερες φορές. Οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να δούμε αν πραγματικά με φαρμακευτικό τρόπο, δηλαδή με χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του ενζύμου και να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Πόσο, είπατε προηγουμένως ότι προς το παρόν γίνονται όλα αυτά σε πειραματόζωα, πόσο μακριά είναι η εφαρμογή στον άνθρωπο?
1: Θα έλεγα ότι χρειάζονται κλινικές μελέτες, θα πρέπει προφανώς να δούμε αν υπάρχει τοξικότητα κάποιων χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να μην έχουμε παρενέργειες αν αναπτυχθεί ένα φάρμακο. Στη συνέχεια οι κλινικές μελέτες σε ασθενείς. Αυτά είναι διαδικασίες που, όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για πενταετία έως δεκαετία. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό χρειάζεται πρώτα να έχουμε κατανοήσει τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι που χρειάζεται να κατακτήσουμε, αν θέλετε. Και αυτό είναι που έρχεται τώρα να δείξει αυτή η μελέτη. Στην ουσία αποκαλύφθηκε ένας μηχανισμός που τώρα πλέον μπορούμε να τον στοχεύσουμε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ανίατες ασθένειες, όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Αυτή η μελέτη τώρα έχει δημοσιευθεί, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, δημοσιεύθηκε από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά.
0: Είναι σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, έτσι?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι. Η ανατροφοδότηση, έχετε κάποια ανατροφοδότηση μετά τη δημοσίευση? Δηλαδή πώς το υποδέχθηκε η επιστημονική κοινότητα?
1: Αυτό που μας εξέπληξε ήταν πραγματικά ο ενθουσιασμός με τον οποίο οι συνάδελφοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο είδαν τη δουλειά αυτή. Μάλιστα το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύθηκε το επέλεξε το άρθρο αυτό να το αναδείξει σε μια ειδική έκδοση που έγινε με άλλα άρθρα τα οποία θεώρησαν οι συντάκτες του περιοδικού ως πολύ σημαντικά. Ήταν και ένα από αυτά ήταν και το δικό μας, οπότε αυτό μας έκανε πολύ υπερήφανους. Και γενικότερα ήταν μια μελέτη που θεωρώ ότι είχε ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει και προσλάβει μέχρι τώρα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα μετά την δημοσίευση και την κοινή αποδοχή συνεχίζετε εσείς ή θα παραλάβουν άλλοι τώρα από εδώ και πέρα?
1: Προφανώς συνεχίζουμε. Η έρευνα όπως ξέρετε ποτέ δεν σταματά. Υπάρχουν προφανώς πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν, υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αυτό που όπως σας είπα θέλουμε είναι να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να στη συνέχεια να αναπτυχθούν ως φάρμακα, για να δούμε αν μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό το μηχανισμό, να τον ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και στη συνέχεια βέβαια κάθε έρευνα που γίνεται γεννάει και άλλα ερωτήματα και αυτό είναι που κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Προσπαθούμε δηλαδή να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα.
0: Πόσο καιρό δουλεύατε πάνω σε αυτό, κύριε Ταβερναράκη?
1: Αυτή η έρευνα διήρκεσε γύρω στα 5,5 χρόνια. Πήρε, ήταν δουλειά η οποία έγινε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Αγγελικής Σωτηρίου. Και βοήθησε βέβαια και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριό μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το σχόλιο μου στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, είναι ότι ο άνθρωπος από τότε που βρέθηκε στη γη θέλει να νικήσει το χρόνο και θέλει να νικήσει το θάνατο και τα γερατιά. Υποθέτω ότι με αυτόν τον τρόπο, εάν όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό που έχετε ανακαλύψει, όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, όπως το περιγράψατε εσείς προηγουμένως, νομίζω ότι θα έχει κάνει μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Ο άνθρωπος από αρχής της ιστορίας προσπαθεί να νικήσει το θάνατο, προσπαθεί να νικήσει τη γύρανση.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπουμε να μπαίνει αυτή η προσπάθεια σε μια επιστημονική βάση, γιατί πριν προφανώς είχαμε τους αλχημιστές, είχαμε τη φιλοσοφική λίθο και τα λοιπά, τα οποία ήταν περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας.
0: Έτσι.
1: Τώρα όμως πραγματικά η έρευνα αυτή που αφορά τη γύρανση, αλλά και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση, είναι πολύ σημαντικός τομέας των βιοεπιστημών που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη πρόοδο, έχουν επιτευχθεί σημαντικές προόδεις σε διάφορα επίπεδα και αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι στην ουσία μέσα από αυτή την έρευνα θα βγουν και τρόποι να αντιμετωπιστούν αυτές οι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, όχι τόσο πολύ να ζήσουμε περισσότερο όσο να ζήσουμε καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Συμφωνώ.
1: Απαλλαγμένη από ασθένειες σε μεγάλες ηλικίες.
0: Συμφωνώ, κύριε Ταβερναράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το επίτευγμά σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Επίσης. Ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Μιλήσαμε για το νέο αυτό επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, που αποκάλυψε τον μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Και με αυτό το άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα των επιστημόνων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο σιγά σιγά στον Νίκο τον Τσελιπουνιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, αντικαθιστώντας την Αγάπη την Πεχινάκη που είναι σε θερινή άδεια. Σήμερα στην εκπομπή μας, εκτός με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ταβερναράκη, πιστεύω να βρήκατε πολύ ενδιαφέρουσες και τις άλλες συνομιλίες μας, δηλαδή με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Μιλήσαμε ως επιτοπλίστων για την καθαριότητα μετά την παρέμβασή του που έκανε στον Δήμαρχο. Μα πότε επιτέλους, θα το πω εγώ, αυτός είναι τίτλος δικός μου, δεν το είπε ο κύριος Καραμαλάκης έτσι. Μα πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί σωστά αυτή η σύμβαση που έχετε υπογράψει με τον ιδιώτη. Διότι τα λεφτά χάνονται και τα λεφτά αυτά τα πληρώνει ο δημότης και καθαριότητα μέσα στην πόλη δεν βλέπει. Συνομιλήσαμε και με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Μιλάκη, και είδαμε αυτή την πολιτιστική διαδρομή της ΕΛΙΑΣ, μια συμμαχία που έχει συναυθεί από τα κράτη που έχουν ως κοινό παρονομαστεί πολιτιστικό την ΕΛΙΑ, για να αρχίσουν να υλοποιούν πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό, την επιστήμη, την κοινωνία γενικότερα. Και βέβαια είδαμε και ειδήσεις που δεσπόζουν στην επικαιρότητα, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 10 σε αυτή την εκπομπή, την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Από τον Δημήτρη Σιφάκη λοιπόν, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε τις καλύτερες ευχές μας να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Εσείς αισθάνεστε ή είστε τίποτα εσκιμόοι και δεν μπορείτε? Ε,
1: μπορείς.
0: Άρα και να ήμασταν τώρα στις Μαλδίβες και να είχαμε 10 άτομα να μας φέρανε τα μοχίτο μας, τα αυτά τα μας, τα... Όχι, μοχίτο δεν πίνω. Γιατί δεν μας φέρει μοχίτο? Αυτό μου πεις. Πορτοκαλά τα σκέτη. Σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Καύσωνας. Και δεν είμαστε σε παραλία, είμαστε εδώ. Γι' αυτό εσύ που είσαι μέσα στο recondition ή που έχεις το ανεμιστηράκι, καλά, έχεις δει αυτά τα ανεμιστηράκια που προχωράνε στον δρόμο και τα έχουν τσαγκολάρα? Τα έχεις δει? Απίστευτα. Δίνουν 40 ευρώ, 50 πόσο κάνει αυτό το κολάρο και βγάζει λέει ένα κρύο αέρα με μπαταρία. Το βάζουν εδώ στο λαιμό. Φοβερό, ε. Δεν το έχω δοκιμάσει. Γιατί ξέρεις, άμα δεν δουλεύει, θα το χρησιμοποιήσω μπούμερακ μετά εγώ. Θα το πετάξω εκεί που το αγόρασα. Και εκεί που όλοι ζεσταίνονται, ξέρεις, στην Ακρόπολη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι τουρίστες με το κατεβαίνουν τα κρουαζιερόπλια στον Πειραιά, πάνε κατευθείαν Ακρόπολη. Πρώτα πλάκα, μετά Ακρόπολη και μετά ξανά πλάκα. Για σουβλάκι, τζατζίκι, μουζάκα και τέτοια. Σήμερα λοιπόν που πήγανε κάποιοι εκεί στην Ακρόπολη και τα βάγανε φωτογραφίες και περνάγανε ωραία, σκάει ένας τύπος με ένα μαχαίρι, απειλεί 2-3, γίνεται τζέτζελο, χαμός στην Ακρόπολη, πρωί-πρωί.

Και παρά τη ζέστη και τον καύσωνα, αυτός ο τύπος που πήγε και τραυμάτισε τους δύο Ελληνοαμερικάνους έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 60 ετών, άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Όλα μαζί. Κατάλαβες γιατί λέγεται εκπομπή όλα μαζί? Γιατί ό,τι και να σκάσει τα έχει όλα μέσα. Και τα λέμε μαζί, οπότε όλα μαζί.

Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Είναι ο γιος της Μπέτης Αλβανίτη, της τοπιού. Ένας άνθρωπος από το χώρο της λογοτεχνίας, λόγιος, πολυβραβευμένος συγγραφέας. Και έχει γράψει πάνω από 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 τα μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και στο εξωτερικό, γιατί γίνανε best-seller σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν ήταν αφού σπίτι σε πολυκατοικία, έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός. Έμαθες τι έγινε, έτσι. Λοιπόν, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, όσα και να έχει, μπορεί να έχεις 5 Airbnb, αν δεν το προβλέπει αποκλειστικά, αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν το προβλέπει. Δηλαδή να σου επιτρέπουν από την πολυκατοικία να έχεις Airbnb. Στα γρήγορα λέμε μερικές ειδησούλες έτσι στην αρχή για να μπούμε στο κλίμα, γιατί πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Και δεν έχουμε παραγγείλει καφέ ακόμα, έτσι. Να παραγγείλουμε, λες, να παραγγείλουμε. Λοιπόν, έχει βγει μια απόφαση από το Ποτοδικείο της Αθήνας που λέει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Επέβαλε διακοπή χρήσης σε ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση που θα κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν είναι πλέον ότι ξέρεις το μήνα πλέον 1.000 ευρώ γιατί έδωσε το διαμέρισμά σου 10 φορές. Πλέον, κάθε φορά που θα το δίνεις, θα πληρώνεις 1.000 ευρώ. Γιατί πριν υπήρχε χασούρα, ξέρεις, λέει, άντε θα δώσω ένα χιλιάρικο εκεί στο πρόστιμο, γεια σας, έφυγε, αλλά πλέον άλλαξε το σύστημα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, το έχεις μάθει. Λοιπόν, τον έχει πιάσει φωτογραφία, ρε παιδί μου, εκεί που μιλάει στο μικρόφωνο, ξέρω εγώ, και του βγαίνει κάτι, ένα ασπράκι από το στόμα. Και αμέσως άρχισε η τοξικότητα από κάτω, ότι είναι κοκαίνη, ότι είναι ναρκωτικά, ότι αυτά. Τώρα τι είναι, σαλάχι, σαλάκι ή κοκαίνη? Ποιος ξέρει? Και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με γέλιο, με ΣΥΡΙΖΑ.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
1: Are you... Πολιτικά 89,8.
2: 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Γυρίσαμε. Viper Πολιτικά. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αμερική γίναμε, το είδες. Ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ πέρα. Τι γνωρίζουμε για το δράστη που επιτέθηκε στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει ποινικό παρελθόν, ήταν δήλωσε άστεγος, έτσι, και γενικά που έλεγε λίγο τρελίτσο στους νομικούς. Να πούμε ότι τα τραύματα είναι στη γυναίκα, στη γυναίκα μάλλον, την Ελληνοαμερικανίδα, είναι ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας θα μαθήσει και πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που πήγαν εκεί, έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, ξέρεις αυτό που σταματάει το αίμα, την αιμορραγία, για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί τώρα στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται. Τα τραύματά τους δεν θα τους εγκυδίνουν τη ζωή τους, δεν είναι σοβαρά, αλλά ένα σοκ οι άνθρωποι το πήραν. Έτσι, ξαφνικά σορμάει ένας με μαχαίρι, είναι θέμα. Εντάξει, μην αρχίσετε να βγαίνετε τώρα, είναι θέμα. Εντάξει, μην αρχίσετε.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.
1: Λοιπόν, έχω μπει σε, πριν αρχίσουμε με τους Σιριζέους και με τους Πασόκ και ό,τι γίνεται εκεί πέρα, να σας πω ότι έχω μπει σε διάφορα site εδώ στο εξωτερικό, τα οποία όλα γράφουν για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και για το σαλάκι αυτό που έπεσε, ξέρεις. Ήτανε σαλάκι ή ήτανε κοκαίνη? Αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι, θα τους απαντήσει κάποια στιγμή.

Κάντε υπομονή όλοι, μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά για τον καύσωνα. Ξέρετε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Νεράκια, μετακινήστε άσκοπα. Τώρα δεν είναι να πας στο βουνό πάνω να σκάψεις, έτσι. Εσύ που είσαι 60-70 χρονών, όσο δυνατός και να νιώθεις, μην πας. Δεν είναι ωραίο. Α, σήμερα μη σκάψεις, το σκάβεις άλλη μέρα. Από την Πέμπτη, παραδείγματος χάρη, που θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Εντάξει, άκου να δεις αυτή τη φάση. Φτάνει 42-43 βαθμούς σήμερα και αύριο. Έτσι. Την Πέμπτη μπορεί να πέσει και 10 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία. Μιλάμε, δεν ξέρεις τι θα κάνεις καλοκαίρι. Δηλαδή λες, α, εντάξει, διαβάζω ότι διάφορα έτσι. Ξέρεις, αυτούς τους περίεργους, παιδί μου, που όλα τα μηδενίζουν. Ότι δεν θα πάει κανένας Έλληνας διακοπές φέτος και μπουρου μπουρου και τέτοια. Το 50% της Ελλάδας έχει φύγει ήδη διακοπές, ξέρεις, έτσι. Το άλλο 50 θα φύγει τον Αύγουστο.

Έχω ένα ενδιασμό. Το διαβάζω ή όχι? Το λέω ή όχι? Λοιπόν, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Μανώλης Χριστοδουλιάκης στο πρώτο θέμα, σαν Άγγελο Μοσχόβα. Και εκεί, ξέρεις, το ρωτάει, ρε παιδί μου, είσαι αδελφίνος, ξέρεις, θέλεις την ηγεσία του Πασόκ? Δεν έχει, λέει, τις αγωνίες και είναι υπερήφανος στρατιώτης παράταξης. Όταν ακούσετε την απάντηση, αν δεν έχει το όχι μέσα, μην πιστεύεις τίποτα. Πέρα από αυτή τη χαζομάρα που είχε πει για τα βαγόνια που έχουν εξαφανιστεί, τα τρία βαγόνια, να πούμε ότι στα 27 του χρόνια ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν ο επίλεκτος της Φόφης Γέννηματά για να πάρει την ευθύνη να γίνει γραμματέας Πασόκ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να λέμε διάφορα για τα βαγόνια που χάθηκαν και αυτά, αλλά κάτι είχε δει η Φόφη Γέννηματά σε εκείνον. Αν διαβάσετε τη συνέντευξή του ή την ακούσετε έτσι στο ίντερνετ, παλεύει, λέει, το Πασόκ να πάρει τη δεύτερη θέση. Αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα είναι σε αμφισβήτηση συνολική εθνική εκπροσώπηση. Δηλαδή, σαν να λένε, ξέρεις,

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ειδήσεις, διαφημίσεις. Νίκος Αγγελάκης θα έρθει στο στούντιο σε λίγο. Και μετά έχουμε να πούμε πολλά για την Ελλάδα του Τσίπρα, για κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικό θα είναι κάποια στιγμή να ζητήσουμε και απαντήσεις, έτσι. Γιατί πριν τις εκλογές ο Τσίπρας έκανε τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Γιατί?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Στο κόκκινο η Κρήτη σήμερα λόγω της ζέστης, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30.

0: 4 βαθμούς στα βόρεια παράλια και τους 36 στα νότια, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην ηπειρωτική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς. Με βροχές οι καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θράκη. Διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον επικίνδυνο δρόμο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη φοιτήτρια σε τροχαίο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο Δήμος ανακοίνωσε την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης και πεζοδρομίων. Συγκέντρωση κατά τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Την ίδια ώρα, νέα άφιξη 36 μεταναστών καταγράφηκε το πρωί στους καλούς λιμένες του Δήμου Φεστού. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Στη Βουλή ψηφίζεται επίσης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ανοίγει ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φέρονται να δέχτηκαν επίθεση στα ξημερώματα, ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για 10η διαδοχική νύχτα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέα πρόσωπα, οι Σιέλης και Μπουχαλάκης. Εκτός έμειναν οι Ράκονιατς, Βούκοτιτς, Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και ο Φαϊτάκης, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην Athens Καλλιθέα. Περισσότερα στο Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν είπε τίποτα λέει, για τη συγκέντρωση σήμερα λέει, που θα γίνει εκεί στην πλατεία Ελευθερία κατά τη δομή μεταναστών στου αθανάτου. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε καταλάβει κάτι. Το μισό Ηράκλειο έκανε συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για να έρχονται οι μετανάστες και σήμερα γίνεται μία διαμαρτυρία για να μην γίνει η δομή μεταναστών εκεί. Όχι για τους μετανάστες, για να μην γίνει η δομή. Για τους μετανάστες, βγάλετε μια απόφαση, βγάλετε κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε κατά της δομής, ούτε υπέρ της δομής. Δεν ξέρω πού αν το έχετε καταλάβει. Άκουσα να το ξαναπώ. Δεν είμαι ούτε κατά τη δομή, ούτε υπέρ τη δομή. Το κατάλαβε? Όχι. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάτι σαν ανακοίνωση. Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έντονη ανησυχία τη για την επιλογή ενός χώρου για τον οποίο έχουν τεθεί ζητήματα πολεοδομικής νομιμότητας, γειτνίασης με ρέμα, πύρα ασφάλειας, προβασιμότητας, κυκλοφορικής εξυπηρέτησης και συνολικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Για τους μεστανάστες, επειδή μου ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν θέλουν να γίνει εκεί δομή. Κατάλαβε για την ασφαλειά του. Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν να κάνανε την ίδια κίνηση και όλα τα νησιά που είχαν επιφορτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθανε καραβιές μεταναστών, γιατί θα το πω, τότε ανοίξανε αυτά που λέγανε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και ήρθανε καραβιές μεταναστών σε όλα τα νησιά της χώρας. Σε όλη τη χώρα γέμισε μετανάστες. Τότε δεν είδαμε να κάνουν καμιά έτσι, κίνηση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Ή τους θες ή δεν τους θες. Καταλληλότητες και ρέμα και αυτά, και θα βγουν λύκοι και βαμπύρ μέσα από το ρέμα και θα δαγκώσουν τσάμι τους μετανάστες, αυτά δεν περνάνε πια. Ξεχωρίστε τη θέση σας. Θέλετε τους μετανάστες στην Κρήτη ή δεν τους θέλετε? Κάποιοι τους θέλουν. Βάλτε τα με αυτούς λοιπόν. Γιατί μου έρχονται εδώ κάτι μηνύματα στο 6932-907-898. Το λέω γρήγορα, το ξέρεις γιατί? Για να μην το γράψουν όλοι, να μην έρθουν πολλά. Γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα σήμερα σε αυτή τη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ότι η χωροθέτηση γίνει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Λοιπόν, άρα νοιάζεστε πιο πολύ για τους μετανάστες που θα μείνουν. Όχι για τη δομή που θα έρθει. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι ότι η δομή θα γίνει. Καθυστέρησαν πάρα πολύ οι Δήμοι εδώ πέρα. Και οι δήμαρχοι και οι αιρετοί και όλοι αυτοί να βγάλουν μια απόφαση, και το Υπουργείο τι έκανε? Επειδή περιμένει τώρα όλο τον Αύγουστο να έρθουν κάτι καραβιές από κάτω από τη Λιβύη, προσπαθεί να το προλάβει. Δεν μπορεί να το προλάβει αλλιώς. Λοιπόν, βρείτε τα. Ποιοι θέλετε τους μετανάστες, ποιοι δεν τους θέλετε. Πλακωθείτε εκεί σε κάποιο χωράφι, να μην έχουμε και προβλήματα στην πόλη με κίνηση και τέτοια. Και μετά λέτε να μας πείτε το αποτέλεσμα. Γιατί πρωί-πρωί είχαν άλλα 35-40 άτομα στους καλούς λιμένες. Έτσι. Και θα έρχονται συνέχεια. Θα έρχονται. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι αλληλέγγυοι των μεταναστών που μπορούν να τους πάρουν σπίτι τους. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, πάει τώρα. Είδες φασαρίες που γίνανε χθες στο Αστοτόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Γίνανε φασαρίες χθες. Γιατί πήγανε προφυλακιστεί αυτός ο 25χρονος που είχε το σπίτι που μένανε, οι άλλοι κρυφτήκανε όταν βάλανε τη βόμβα στην Έστωρα, στην οικία Νέστωρα. Και μαζεύτηκαν από πίσω κάποιοι φίλοι του αλληλέγγυοι για να τον υποστηρίξουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζεύονται οι αλληλέγγυοι και πάνε διαμαρτυρίες, μην τους κάνετε τίποτα, μην τους διώχνετε. Αφήστε τους εκεί. Φωτογραφίστε τους και μόλις έρθουν οι μετανάστες, δώστε τους. Κατευθείαν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Είναι μια λύση. Έρχονται, ρε παιδί μου, κάνουν διαμαρτυρία στην πόλη. Ωραία. Φωτογραφίστε τους, βρείτε τα στοιχεία τους, αφού μπορείτε να το κάνετε. Έτσι δεν είναι? Δεν σας κατηγορούν όλοι ότι το κάνετε αυτό, τους παρακολουθείτε? Ωραία. Κάντε το λοιπόν και μόλις έρθουν λοιπόν οι μετανάστες, τσουπ, στα σπίτια τους, κατευθείαν. Χωρίς με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Πώς θα το σκιζόλες στο μνημόνιο παλιά? Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο, πάρτε το σπίτι σας. Έτσι, για να μην έχουμε τράβαλα. Και ας σοβαρευτούμε τώρα. Ένα λοδαπή στη Γάβδο, 36 καλούς λιμένες, ένας 16χρονος συνελήφθη ως διακινητής. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος. Έρχονται μετανάστες από παντού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, είναι η φάση. Μην το παίρνετε αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να γεμίσει. Έχεις δει την ακτογραμμή της Κρήτης κάτω στα νότια? Πώς είναι? Ξέρεις πόσες ερημικές παραλίες έχει? Ή πόσα μέρη που μπορούν να προσαράξει ένα σκάφος, μία κάτι και να βγουν και να αλωνίσουν? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στην παραλία Τέρτσα του Δήμου Βιάνου, εδώ στο Ηρακλείο, το ξέρεις, στην παραλία. Λοιπόν, 52 άνδρες, μία γυναίκα και 23 ανήλικοι, σε μία βάρκα.
Τι έχεις να πεις? Καταλάβετε λοιπόν ότι δεν έχει σταματημό αυτή η φάση και ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι να γίνει μια κλειστή δομή, να τους έχουν σαν σαρδέλες μέσα εκεί σε ένα δωμάτιο και να το μάθουν στη χώρα τους. Γιατί όλοι έχουν κινητά, όλοι θα βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν. Θα το μάθουν στη χώρα τους και λέει, φίλε, εκεί στην Ελλάδα μας βάζουν σαρδέλες σε κουτί. Μας παστελώνουν. Οπότε, μήπως να μην πάμε. Είναι ένας τρόπος αποτροπής.

Λοιπόν, πάνω από 80.000 εισιτήρια κόπηκαν, λέει, το πρώτο διήμερο προβολών για την Οδύσσια του Νόλαν. Έτσι. Ο οποίος Νόλαν κουράστηκε και δεν ξέρει να κάνει ταινία για 3 χρόνια. Του την έσπασαν όλοι. Ρε, τι κάνει η μαύρη Ελένη. Σήμερα, σε πολλά κανάλια παίζει όλη η είδηση σχετικά με το Μάτι. Ξαναγύρισε το Μάτι στην επικαιρότητα, έτσι. Δεν έχουμε μόνο Τέμπη, έχουμε και εκεί νεκρούς στο Μάτι. Κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τους το θυμίσουμε. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε αποκαλύψει εμείς εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του στο Μάτι. Μας είχε αποκαλύψει για έναν τάφο, ο οποίος υπήρχε στο Μάτι και είχε μέσα ταυτοποιητές ορούς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Δεν τους είχε ψέξει κανείς, δεν τους είχε βρει κανείς ή τους είχαν παραπετάξει κάποιοι. Έτσι.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγινε αναφορά για τον ομαδικό τάφο, αυτόν που έχουμε αναφέρει εμείς εδώ και ένα χρόνο, στη Νέα Μάκρη. 8 χρόνια λοιπόν μετά την εθνική τραγωδία, κάποια νέα στοιχεία επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη διαχείριση, ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καταγγελία υπάρχει το κεντρικό θέμα, είναι ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Είναι οι φωτογραφίες που έχουμε αποκαλύψει μέσα στο politica.gr, τις είδατε πρώτες από εμάς εδώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα κατάλοιπα, από κόκαλα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να το πω έτσι ξερά, στεγνά ξερά, όπου κατά το σύλλογο επιβάλλει την άμεση διερεύνηση από τις αγγελικές αρχές. Να γίνει μια ταυτοποίηση, να γίνει κάτι. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο που υπάρχει μέσα στην καταγγελία που κάνουν στον Άριο Πάγο οι συγγενείς. Υπήρχε τότε μια γυναίκα, η σωρός μιας γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωνική πυρκαγιά. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Σιστού και ενταφιάστηκε αρκετό διάστημα αργότερα, πολύ μεγά, και αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι είναι να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Αυτό λοιπόν, φίλοι συγγενείς θυμάτων στο μάτι, ξεχάστε το, δεν πρόκειται να γίνει. Έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Θα σου λένε όλοι εκεί οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε που διαχείριζαν την κατάσταση, εμείς τα κάναμε καλά. Αυτό δεν είχε πει? Ναι, αυτό είχε πει. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, ήταν 12 Μαρτίου του 2025, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος είχε βγει εδώ στην εκπομπή και είχε πει ότι η εικόνα της καμένης μητέρας μου θα στοιχιώνει τη ζωή μου. Η γυναίκα κάηκε, δεν μπορούσε να γλιτώσει, γιατί τυλίχθηκε στις φλόγες από μια πλαστική κουρτίνα που είχε στην κουζίνα. Θυμάστε αυτές τις παλιές κουρτίνες που έχουν σε κάποιες σπίτια στα χωριά που είναι πλαστικές, έτσι που τις παίρνεις με το μέτρο. Μια τέτοια λοιπόν είχε αρπάξει φωτιά, πέσε πάνω της, την τύλιξε, το πλαστικό κόλλησε πάνω της, θα σας το περιγράψω ακριβώς όπως είναι, και η γυναίκα δεν μπορούσε να γλιτώσει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κάηκαν εκεί και δεν νοιάστηκε κανένας για αυτούς. Έτσι, ούτε πορείες γίνανε, ούτε συλλαλητήρια, ούτε κανένας από αυτούς έκανε κόμμα για να βγει να διεκδικήσει, ξέρεις, την κάθαρση στη χώρα.

Αύριο θα σας έχω καλεσμένους εδώ από το Μάτι, γιατί το αναδείξαμε το θέμα εχθές. Σήμερα παίζει παντού. Είναι πολύ μεγάλη είδηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφέθηκαν στη μοίρα τους, χωρίς κανένας να νοιαστεί. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, άλλο Τέμπι, άλλο Μάτι. Δεν ισοφάρισαν τους θανάτους. Κρίμα, Άρε. Υπουργές, να το πω στον αέρα. Να το πω. Αν σε πιάνει, όταν είσαι στο δρόμο, συχνοουρία έχεις. Όχι. Ναι, το θέμα είναι και υπουργές, αυτό σε ρώτησα, στον δρόμο. Ψάχνουν να βρουν δημόσιες τουαλίτες. Εδώ, να φτιάξουν στο Ηράκλειο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Εντάξει, λέει έχουμε τουρισμό και αυτά. Ναι, σοβαρό θέμα, ξέρεις. Πού να πάει ο άλλος να... ξέρεις, να κάνει... να κατουρίσει, παιδί μου. Δεν λέμε εμείς τα χοντρά. Εντάξει, ας τα αυτά είναι για άλλους. Αλλά τι γίνεται λέει με αυτό το θέμα στο Ηράκλειο? Είναι σοβαρό το θέμα. Ξέρετε τώρα το βράδυ μεθυσμένοι, εντάξει, ξέρουμε που το κάνουν. Πάω όπου βρουν γωνία, μπαπ, γεια σας, σκοτάδι, γεια σας. Πόσες έχει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δημόσιες τουαλέτες, αλλά δεν λειτουργεί, λέει, καμία. Όχι. Ναι. Δείτε το και στο Δήμο λίγο, γιατί ξέρεις, πάνε και μπαίνουν όλοι στα μαγαζιά και λένε, excuse me, bathroom, bathroom, και λέει, ξέρεις, not working. Το έχεις ακούσει? Not working. Not working. Δεν δουλεύει. Πρέπει να πάρεις. Εγώ ξεστή. Καμιά φορά μου το με πιάνει η τρέλα. Μπαίνω σε κάμια καφετέρια και λέω να φέρω το σπέσιο γλυκό. Ξέρεις. Το φταίνω. Λέω το άλλο που έχετε μου λέει εκεί. Παμ, τυου, γιατί έχω πάρει καφέ. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να πούνε not working. Παίρνεις καφέ. Σου λένε εντάξει πήγαινε. Καλά λες. Και άμα σου πούνε δεν λειτουργεί η τουαλέτα, τι κάνεις? Ακυρώνεις το καφέ και πας δίπλα. Εντάξει, πρέπει να ψάξω να το βρω. Υπάρχει νόμος, το ξέρεις. Απαγορεύεται να πεις όχι στην τουαλέτα. Ακόμα και αν δεν είναι πελάτης του μαγαζιού. Απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος. Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω. Εννιά μισή ώρα το πρωί περπάταγα στην πλατεία Ελευθερία. Πήγαινα να πάρω ταξί για να έρθω εδώ στο ΕΒΠΕ. Και γόμουνα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ζεστή τώρα, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, και σκεφτόμουν μετά, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τι. Πού θα έχει κλιματιζόμενους χώρους για κάποιους που δεν έχουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Λοιπόν, μην πάτε στα μαγαζιά και μπαίνετε μέσα και καλά να ψωνίστε. Και αυτό είναι μια λύση, έτσι, περπατώντας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, παίρνει μια ανάσα, ξαναπερπατάς, πας στο διπλάνο μαγαζί. Μια χαρά υπάρχει και εκεί. Μπορεί να αγοράσει και κάτι. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Σημειώνεις. Σημειώσου.

Λουδουμπάδων 12. Έτσι. Κλιματιζόμενος χώρος. Πηγαίνετε. Λεωφόρο Δημοκρατία 47-49. Κλιματιστικό. Αγισιλάου 4, Κωνσταντίνου 15, Μήνο 67, Βορείου Υπήρου 26, Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου στη γωνία, ακριβώς, δεν χρειάζεται νούμερο. Λευθερέου 34, Υποκάτους 8, Πλατάκι 19, και στην Έλλη Κανασό, Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Εκεί είναι κλιματιζόμενοι χώροι όπου μπορείτε να πάτε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που τόσο έχει ακούσει από εμάς εδώ πέρα, έτσι. Και όχι άδικα, κάποιες φορές. Έχει αλλάξει διοικητή, έχει πάει τον κύριο Γιώργο Παπουξαντή πλέον ως διοικητή και έβγαλε χθες μια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε λοιπόν στην ανακοίνωση του, εγκρίθηκε μετά από έτους νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων επίγοντων περιστατικών, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι μεγάλο. 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού το μήνα. Ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης, δηλαδή όσο μείνει στο Ρέθυμνο. Ανοιχτή πρόσκληση όμως υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Όχι με επαναστάτες του καναπέ που το παίζουν ιστορία και κάνουν μαγκές, έτσι. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο Γιώργος και μου λέει: εσύ δεν θα έρθεις σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας, λέει, για διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών? Όχι. Εγώ θέλω να γίνουν δομές παντού. Να υπάρχουν 2-3 και με το που σκάλε μπουμπ μέσα. Ταυτοποίηση μπαμπαμ μέσα μια εβδομάδα σπίτι τους. Γεια σας. Και το καλύτερο από όλα, έτσι, αυτό που ετοιμάζει ο Πλεύρης για να γίνει σε 1-2 χρόνια, δηλαδή να φτιάξουν στην Αφρική κάπου. Ξέρεις, κάπου, μακριά, παιδί μου, στο Μαρόκο, ξέρω κάπου. Να φτιάξουν μια τεράστια δομή που θα βάλουν χρήματα όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, αυτοί που έχουν δηλαδή το πιο μεγάλο πρόβλημα, και να τους πηγαίνουν εκεί κατευθείαν. Δηλαδή με το που έρχονται στις παραλίες, κατευθείαν. Κατευθείαν στην Αφρική, με καραβάκι, γεια σας. Θα δίνουν και σάντουιτς, να το ξέρεις. Λέω στο γιο μου σήμερα, τέρμα τα πατίνια, δεν μπορούμε να τα νοικιάσουμε, γιατί νοικιάζαμε και σε πατινάκι, πηγαίναμε εκεί σε μια πλατείτσα, κάναμε λίγο, γεια σας, με επίβλεψη πάντα, έτσι. Λοιπόν, τέλος για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπάρχουν 4 παρεμβάσεις συγκεκριμένες γι' αυτό. Ο κύριος Κότσιρας μάλιστα μίλησε και είπε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε, επειδή υπάρχουν κάποιοι γονείς σαν και εμένα που τον άφηνε για λίγο, έτσι, ή γενικά γονείς που τους δίνουν τα πατίνια και φεύγουν και πάνε βόλτες μεγάλες, αυτό κόβεται. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και, ξέρεις, θα υπάρχουν και έξτρα μέτρα, όπως κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται από ο κ. Κότσιρας, αναφερόμενος σε αυτά τα νέα μέτρα που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα πατίνια. Λοιπόν, θέλω ένα καλό τραγούδι να διαλέξω τώρα, μέχρι να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα πρωί-πρωί για κολοτούμπες και τέτοια. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις κολοτούμπες του καθενός, έτσι. Και για το κάθε κόμμα και το τι λέει. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, έτσι. Και αν αυτά που λέω είναι διασταυρωμένα ή όχι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μου πείτε διάφορα για το θέμα της διαμαρτυρίας για τους μετανάστες, εγώ τι να πω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Και εδώ πέρα έρχεται και το έργο με το Χάρη Ρώμα. Το ξέρεις το Χάρη Ρώμα, τον ηθοποιό. Λοιπόν, βγήκε και μίλησε στην ομάδα αλήθειας και είπε για την τοξικότητα και το ότι εγώ έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αυτοί όμως απέναντι δεν θέλουν να έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αλλά αυτοί θέλουν να διατηρούν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν και να ευρίζουν τον καθένα χωρίς επιπτώσεις. Αυτό ήταν το κλου της όλης συνέντευξης. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του, γιατί πραγματικά το ζούμε αυτό πράγμα εδώ και κάποια χρόνια. Ό,τι είναι από τη μία πλευρά είναι εντάξει να το λένε, από την άλλη, καλώς καμωμένο, από την άλλη πλευρά δεν είναι. Πάμε τους χάρη. Λένε για τον ΟΠΚΠ. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι άνθρωποι για τον ΟΠΚΠ. Έτσι, και κάποιοι άλλοι τώρα πάνε με βάση τη ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα βρεθούν στο κατηγορητήριο για πλημελήματα. Εδώ όμως κάποιοι είναι στη φυλακή. Είναι στη φυλακή. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τις σχέσεις. Εμείς. Οι άλλοι όμως τις ποινικοποιούν όταν δεν είναι δικές τους. Αν είναι δικές τους, ξεχνάνε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχει σχέση ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Λαμπράκη που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αθότητας γιατί θα δικαστεί και θα αποδείξει αν είναι ένοχος ή αθώος. Αλλά μην το ποινικοποιήσει όταν είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί εσένα είναι κουμπάρος σου, κ. Ανδρουλάκη. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες για τους άλλους και να μιλείς για σένα. Λες για τους φραπέδες, λες για αυτά. Ο φραπές δεν είναι φυλακή. Ο φραπές δεν έχει αποδειχτεί κάτι που το λένε φραπέ τον άνθρωπο. Έτσι, αλλά εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ. Το λέω μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Και α πούμε και κάτι για το φραπέ. Να το πω έτσι. Έτσι μου έρχεται να τον πάρω και τηλέφωνο τώρα. Είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου και έπεσε μέσα. Δεν λέω αυτά που λένε για δολοφονίες και αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα, τέλος. Αλλά είχε πει κάτι για τις κινήσεις. Είχαν πάει για φαγητό στη Γλυφάδα, έμαθα εγώ κάποια στιγμή. Αυτό η κυρία Τιχεροπούλου δεν είχε απαντήσει. Την έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, μιλήσω στον δικηγόρο της. Δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Δεν πειράζει. Αλλά μην τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Αχτάρμα. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως είναι. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι το παίζαν Πασόκι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που το παίζαν Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου λέω, υπάρχουν και αυτοί που το παίζουν μια Νέα Δημοκρατία, μια Πασόκ, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια ΚΚΕ, μια ό,τι να είναι. Τώρα από ό,τι έχω μάθει, κάποιοι από αυτούς το παίζουν και Βελόπουλος. Έτσι. Αλλά τον ξεχνάνε το Βελόπουλο τα τελευταίο καιρό γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία, εννοώ. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Άμα δεν πέφτει, γιατί να κινηθώ, ρε φίλε, εγώ να πάω σε πορεία. Εδώ θυμάσαι, θέλανε να κλείσουν το ΒΟΑ κόλλο, να κόψουν την Κρήτη στη μέση και σκάει το θέμα με τα βορίζια. Και με το που σκάει το θέμα με τα βορίζια, τσουπ, γεια σας. Όλοι φύγανε. Σάββατο πρωί ήταν. 9.30 ώρα, εγώ ετοιμαζόμουν να πήγα να πάρω καφέ, να φτιάξω το κινητό, να πάρω ένα selfie stick, να πάω στην πορεία κάτω. Και ξαφνικά που πήγα, στα βορίζια. Τι λένε, φίλε. Να μην πάνε να συμπαρασταθούν κάποιοι τραμπούκοι. Να μην πάνε, ξέρεις, να βγάλουν τα όπλα από τα σεντούκια. Τώρα βάλτε τα όπλα στα σεντούκια. Ή μάλλον τώρα τα έχουν πετάξει κάτι θάλασσα, τα έχουν πετάξει κάτι βουνά. Άντε να τα βρεις. Τώρα εδώ κολλάει αυτό. Κολλάει. Λοιπόν, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δεν κόλλανε όλα τα θέματα μεταξύ τους. Απλά αυτό κόλλησε τώρα. Γιατί ετοιμάζεται μια. Κάτι θα γίνει με τα βορίζια. Μαθαίνω τώρα. Κάτι. Θα παιχτεί. Αυτές τις μέρες. Πω, μην το κάνω να πάω άδεια. Δεν κάνει. Και αν ήταν μπροστά ο γιος μου τώρα, θα μου λέγε θα γούλουν τα μάτια του, τι έγινε. Δηλαδή, άμα θα γίνει κάτι, θα γυρίσουμε. Αυτό, θα γούλουν τα μάτια του, ξέρεις, τα ματάκια του. Όχι, δεν θα γυρίσουμε. Θα τους αφήσουμε. Αν το κάνουμε, μακριά το ρεπορτάζ, το έχουν ξανακάνει, το έχουν ξανακάνει. Είδες όμως πως κολλάνε όλα με τη σειρά, άμα τα πάρεις, Φτάνει τη βορίζια. Εντάξει, άσε το άλλο. Υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο το έχουμε παραβλέψει εμείς, αλλά αν και το έχουμε αναδείξει αρκετά, και έχει να κάνει με τα βορίζια, γενικά με τα ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη. Θυμάσαι που ερχόταν εδώ πέρα ο Καλιακμάνης, πήγαινε στα βορίζια, έλεγε πού είναι η σφαίρα και αυτά. Ερχόταν μετά ο Μπαλάσκας, έλεγε ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και όλα αυτά. Λοιπόν, την πατήσανε. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση η ΣΥΑ και η ΕΤΙΤΑ. Η ΕΤΙΤΑ ξέρεις είναι. Η καμεραμάν και φωτογράφοι. Σκληροί. Άστο, δεν παίζονται. Δεν υπάρχουν τύποι. Και καλά κάνουν. Λοιπόν, βγάλανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Καλιακμάνη, για τον Μπαλάσκα, γενικά για αυτούς τους σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο Καράσκο που είναι?
αυτός που βγάζει κατασκοπευτικές ιστορίες, πού είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτόν στα κανάλια, ποιον έχουν? Τον Μπαλάσκα και τον Γαλιακμάνη. Σιγά μου.

Και πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο μας τρέλανε χθες όλους και έχει να κάνει με τα κοριτσάκια αυτά τα ανήλικα, τα οποία δρούσαν σαν αγέλη. Είδατε στο politica.gr και στο TikTok και στο site το βίντεο και την απίστευτη αγριότητα με την οποία χτυπούσαν οι δύο τη μία κοπέλα. Μάλιστα, σε κάποια φάση η μία, κάτσε να το βάλω μπροστά μου να το βλέπω να το λέμε, τι λες.

Λοιπόν, το βίντεο ξεκινάει με ένα δεξί κροσέ στην κοπέλα. Ναι, το περιγράφω έτσι ξέρεις γιατί έχουμε ευθύνη όλοι μας για αυτό το πράγμα. Όλοι, όλοι. Γιατί δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας ότι αυτό το πράγμα είναι όχι καταδικαστέο. Γιατί το λέω. Την ίδια ώρα που η μία χτυπάει την άλλη, έτσι. Σκάει μύτη και η δεύτερη κοπέλα και αρχίζει και ρίχνει και αυτή μερικές έτσι γρήγορες. Και αφού ρίξει τις γρήγορες, λοιπόν, τι κάνει μετά. Πάει λίγο πιο πίσω. Όπως πάει πιο πίσω, αυτός που τράβαγε το βίντεο, τι βλέπει. Βλέπει 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά δίπλα να παρακολουθούν. Κάποιος τράβαγε. Αυτό το βίντεο που έχει τραβηχτεί και έχουμε όλοι πλέον, είναι ένα βίντεο που είναι από ψηλά. Κάποιος είδε να τσακώνεται και το... Λοιπόν, σε μία φάση, η μία η κοπέλα, η 16χρονη, βάζει κάτω την άλλη και αρχίζει και τη χτυπάει. Κάτω όμως, την έχει ρίξει, την έχει καταφέρει, την έχει ρίξει κάτω και τη χτυπάει. Και βλέπουμε στο βίντεο τη συνέχεια να πηγαίνουν από πάνω τις οι άλλες και για λίγα δευτερόλεπτα να κοτοστέκονται. Από την πρώτη μπουνιά έπρεπε να ορμήξουν και να τις χωρίσουν. Από την πρώτη. Από την πρώτη. Λοιπόν, είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, όποιες ήταν αυτές, εγκομενικές, ό,τι ήταν. Αντισυλίας, να το πω έτσι απλά, να το πω κυρίλια, μην το πω εγκομενικές. Γιατί 15χρονα μιλάμε. 16χρονα και 17χρονα. Τι μπορεί να έχουν τώρα αυτά μεταξύ τους να χωρίσουν, ρε. Δηλαδή, μιλάμε, αν δεις τις μπουνιές που ρίχνει, το έχει ξανακάνει. Εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό, το έχει ξανακάνει. Και άμα θέλει, έτσι να μου το πει, ότι δεν το έχει ξανακάνει. Και η μία και η άλλη. Εντάξει, η άλλη είναι και πιο γεμάτη, έτσι είναι και πιο ενταυρωμένη. Δηλαδή, έσκασε γεραίες. Έσκασε γερά μπουνίδια. Μπείτε στο πολιτικά.gr να το δείτε το βίντεο. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να βλέπεις καταρχήν με το που αρχίζει και τη χτυπάει και λυγίζει η 15χρονη, αρχίζει και τη χτυπάει και με τα δύο χέρια. Δηλαδή, όχι τη μία ταυτόχρονα και την άλλη καταρρυπάς. Λοιπόν, και αφού τη ρίξει κάτω, οι άλλοι συνεχίζουν να παρακολουθούν. Εντάξει. Και πάνε. Δηλαδή, αφού τη ρίχνει κάτω και την κοπανάει, πάνε σιγά σιγά περπατώντας. Για μένα όλοι μέσα. Όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι. Και όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, όλες οι κοπέλες ή ο νεαρός που ψάχνει την αστυνομία που λένε ότι έχει και στο βίντεο του, έχει στο κινητό του και άλλο βίντεο. Λοιπόν, όλοι μέσα. Όλοι ποινές. Όλοι να τιμωρηθούν. Και οι γονείς τους. Ναι, θα μου πεις γιατί οι γονείς. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε, ρε. Δεν φταίνε. Αλήθεια τώρα, δεν φταίνει οι γονείς. Φταίνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ αν αφήσω το γιο μου να χτυπάει κάποιον, ναι, φταίω. Αλλά άμα του πω μην το ξανακάνεις και του κόψω τα πάντα, δηλαδή τις βόλτες, τα ταξίδια, οτιδήποτε, τότε του έχω κάνει κάτι. Θα το καταλάβει όμως ή θα συνεχίσει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουν κατασκευθεί όλα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Από εκεί και πέρα, από ό,τι μου λένε, σίγουρα θα βγουν και άλλα πράγματα. Από μηνύματα, καταρχήν να σας πω κάτι. Παιδάκια που πλακωθήκατε χθες και το παίζατε. Πώς το παίζανε, Kill Bill. Γιατί έγινε και εκεί στην ταινία Kill Bill και στα δύο έχει κάτι γυναίκες που κάνανε τα μαχαίρια, τσαμπουκάδες, ξύλο. Λοιπόν, οι Kill Bill είναι κιλμπινάκιδες εδώ πέρα λοιπόν της Κρήτης. Να μάθουν ότι ό,τι υπάρχει σε κινητό μέσα θα βγει. Είτε είναι μήνυμα, είτε είναι σβησμένο, είτε είναι διαγραμμένο, είτε είναι οτιδήποτε, θα βγει. Και τότε να δούμε τι ευθύνες ακόμα θα υπάρχουν για τα παιδιά αυτά. Γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιες αντεκλήσεις και κάποιες έτσι, να το πω κυριλέ, μην το πω αλλιώς. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Το ξύλο που έφαγε 15χρονη και την έστειλε στο νοσοκομείο για λίγο, άντεξε και αυτή όμως. Γιατί προφυλάχθηκε καλά, δηλαδή είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω και τις έτρωγε μαζεμένες. Λοιπόν, ντροπή είναι, έτσι, ντροπή. Πώς την είπαμε, κιλμπιλάκι, κιλμπιλ, κιλμπιλάκιδες, αυτό. Είναι στενάχωρο, είναι στενάχωρο. Δηλαδή, χθες όταν έβλεπα το βίντεο, όταν πήρα το βίντεο στα χέρια μου και το βάλα, ανεβάσαμε στο πολιτικά.gr, σκεφτόμουν, για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτόμουν να βάλουμε μοζαϊκ, να μην φαίνουν τα πρόσωπα ή να τα αφήσουμε. Γιατί όταν βάζεις από πάνω αυτό το μπλε, τη διαφάνεια, χάνει λίγο η εικόνα.
Αν δείτε το βίντεο χωρίς αυτό το μπλε, καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι τα χτυπήματα. Δηλαδή πόσο, πόση βαρβαρότητα υπήρξε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί ταράχτηκα. Πρόσεχε, μην το κάνεις ποτέ, λέω στο γιο μου εγώ αυτό. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις παιδάκι. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις κανέναν. Και αν με χτυπήσουν, τι κάνουν. Τι απαντάς? Αν σε χτυπήσουν, απαντάς και φεύγεις. Φεύγεις όμως. Δεν κάθεσαι, φεύγεις. Και αφήνεις εμένα να το λύσω το θέμα. Έτσι το είχα πει κάποτε, όταν έγινε ένα σκηνικό στο σχολείο του. Ήταν ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία εβδομάδα εκείνη, η οποία χάλασε από την συμπεριφορά ενός παιδιού. Έτσι. Λοιπόν, το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι αυτό έχει μαζευτεί, δεν κάνει ό,τι έκανε. Γιατί βάλανε χέρι στους γονείς του. Ε, σωστά, σωστά. Κάπως έτσι. Βλέπω τώρα την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου στην ΕΡΤ να μιλάει. Δηλαδή, έχει λόγο η γυναίκα. Έχει λόγο. Αλλά όταν πας σε ένα καφενείο να μιλήσεις και έχεις μέσα 5 άτομα, πώς θες μετά να βγάλεις με ένα ψήφο διαφορά πρώτο το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς? Δεν γίνεται, ρε φίλε.

Λοιπόν, κλείνουμε ένα ωραίο, έτσι, για να πάμε στην επόμενο, έτσι, μία ώρα να τελειώνουμε γρήγορα. Υπήρχε ένα σούπερ μόντελ στην Αμερική, έτσι, ο οποίος είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για σούπερ μόντελ, έτσι, δηλαδή είχαν διαφημίσει εκατομμυρίων. Λοιπόν, ήταν κάποια άτομα, μία αίρεση εκεί στην Αμερική, η οποία τον έψησε ότι είναι εξωγήινος. Τον έπεισε. Του πήρε 4 εκατομμύρια δολάρια και 20 χρόνια ζωής αυτή η αίρεση.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπου πραγματοποιείται η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Μετά θα μιλήσουν ο Γιώργος Περακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Κατερίνα Οικονόμου, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τους τοποθετήσεις θα κλείσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και μετά τα λέμε. Πάμε.

0: living off the dead.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών για απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών από τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Υποχρεωτική ασφάλιση. Στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη λόγω καύσωνα, η θερμοκρασία στα βόρεια

0: παράλια αναμένεται να φτάσει έως 40 και στα νότια έως 42 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση και για επέλαση αφρικανικής σκόνης. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, το πολυκέντρο νεολαία στο Ηράκλειο και καπή με κλιματιζόμενους χώρους. Διαμαρτυρία χθες εργαζομένων και φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη σε τροχαίο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων ανακοινώθηκε επίσπευση έργων με υπερυψωμένη διάβαση και πεζοδρόμια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Εν τω μεταξύ, είχαμε νέα άφιξη μεταναστών το πρωί στους Καλούς Λιμένες. Ασφαλτοστρώσεις σήμερα στην οδό Δουκός Μποφόρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Σε άμεσες παρεμβάσεις προχωρά η κυβέρνηση του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, με μειώσεις στους φόρους που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νέα πρόσωπα οι μεταγραφικές προσθήκες Σιέλης και Μπουχαλάκης. Εκτός έμειναν Ιράκονιάτς, Βούκοτιτς, Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην Athens Καλυθέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

Πού να αρχίσει τώρα και πού να τελειώσει. Πώς να τελειώσει, μάλλον. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα. Ακούσαμε φωνές. Μία γυναίκα περιγράφει, λέει, την επίθεση στο ζευγάρι των Αμερικανών στην Ακρόπολη. Μιλάμε, όρμηξε να του σφάξει. Αποτύχει, λέει, δεν κατάφερε μεγαλύτερα χτυπήματα στη γυναίκα και στον άντρα. Αυτή την ώρα, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του 2026-2030, μιλάει ο κύριος Παπαθανάσης. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα βγουν ειδήσεις από εκεί σήμερα. Άλλωστε, ήδη έχει προαναγγείλει κάτι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ένα δις αρχικά για τη ΔΕΦ. Και βλέπουμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει και ένα βίντεο τώρα που λέει ο κ. Μητσοτάκης για τον Τσίπρα που πήγε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ξέρεις το βίντεο. Πήγε ο κ. Τσίπρας στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα. Και στις δύο περιοχές. Του το πες. Του το είπα στη Βουλή έτσι. Λέει, είναι ο μόνος, λέει, πολιτικός που πήγε ταυτόχρονα σε δύο μέρη, στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχω και ένα βίντεο με τη Βάση Αναστασίου. Έχει αρχίσει γίνεται αγαπημένη μου αυτή. Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει εκπομπή. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας ρωτάνε συνέχεια, λέει, πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν λέει, εμείς θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Ωραία, τη λέει αυτή η Αποκαλία, πόσο κάνει. Δεν ξέρουν να απαντήσουν οι περισσότεροι. Λένε κάποια νούμερα τα οποία είναι, δεν υπάρχουν. Και είχε μια κόντρα εκεί με την κυρία Σδούκου και τη λέω: ωραία, πόσο κάνει. Λέει: έχω βαρεθεί να με ρωτάνε, λέει, πια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Μα ο κόσμος, κυρία Αναστασίου, μη βαριέστε. Αυτό θέλει. Θέλει. 13η σύνταξη, τι θέλει. Αλλά πρέπει να του πείτε και πώς θα τη δώσετε. Από πού θα πάρετε για να τη δώσετε. Γιατί, άμα βαριέστε εσείς να απαντάτε στο πόσο κάνει, πόσο κάνει, και εμείς βαριόμαστε να ψηφίσουμε. Κάποιον που δεν απαντάει στο πόσο κάνει, αλλά μόνο λέει: θα. Πάψε πρε. Παραμυθά έλεγε παλιά ένα τραγούδι. Δεν το λέγε γενικά Αναστασίου, το λέγε γενικά. Αλλά όταν λες, παιδί μου, ότι. Να, μου έρχονται και μήνυμα. Είδες κατευθείαν με το που το λέω αυτό, μπαπ, μου έρχεται μήνυμα. Λοιπόν, ακούσατε κάτι. Ναι, θα σας ζωντάνει συνέχεια πόσο κάνει. Ναι, πρέπει να σας ζωντάνει συνέχεια. Και ναι, πριν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να περάσετε από το λογιστήριο του κράτους. Για μένα πρέπει να γίνει νόμος ότι όποιος δεν πάει από το λογιστήριο του κράτους το πρόγραμμά του, κόβεται. Α, και κάτι άλλο. Να μου πει, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι. Γιατί άμα είναι να προστατευτεί ο πολίτης, η Ελλάδα, από μια. Από άλλα 100 δις χρέος, ξέρεις, και να δώσουμε και την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, που έλεγε η κυρία Φωτίου τότε, καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Και κάτι άλλο. Ότι όποιος δεν δώσει το πρόγραμμά του στο λογιστήριο του κράτους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε εκλογές. Και αφού το δώσει, θα πρέπει με ένα νόμο να δεσμεύεται ότι αυτό που έδωσε θα γίνει. Και αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, παιδί μου, στην Αγγλία, είδες τώρα, άλλαξε ο πρωθυπουργός. Έτσι, έφυγε ο Στάρμερ, πήγε ο άλλος. Τι έκανε το πρωτογμά που πήγε, ξέρεις. Πήγε στον Κάρολο, τον βασιλιά. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε τον βασιλιά. Στην Αγγλία όμως ο βασιλιάς εσύ είναι. Ο προστάτης. Μπορεί να έχει πολλά προνόμια, πλούτη, κτίρια, διαμάντια, τιάρες, ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά από κάτω. Χεσμεντέν. Γιατί άμα πει ο βασιλιάς, παιδιά, για πάμε να κάνουμε κάτι αλλιώς το έργο, όλοι σου λέω μαζί του. Βέβαια κάτι έχουν δει και οι Άγγλοι και το Κέλλη μαζί του, έτσι. Δεν είναι μόνο το ότι είναι το θέμα ο βασιλιάς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, άντε να τα πούμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
10: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, έτσι.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ζολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτήν τη στιγμή στην Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάμε με μία σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά. Πρόκειται για το οχηματαγωγό Έλυρος, απέπλευσε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το κάργο με 84 φορτηγά έκανε μία μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι και κάπου εκεί συγκρούστηκαν. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο politica.gr να δείτε καρέ καρέ τη στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη αυτή. Θα δείτε ουσιαστικά τις ζημιές, τις φθορές που έχουν υποστεί τα δύο πλοία. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το ρόρο κάργο έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Και για τα δύο πλοία, όπως ήταν φυσικό, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Έχετε δει φυσικά όλες τις προηγούμενες ημέρες πως το θέμα της καθαριότητας κυριαρχεί στη στήλη. Σήμερα ο Μιχαλής ο Καραμαλάκης μίλησε για μία φορά για την καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας πως οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πάνε τα χρήματά τους. Αυτό το ανέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράταξη επανήλθε ένα μήνα μετά τις πρώτες ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν δημόσιες αναφορές και καταγγελίες για τη λειτουργία της σύμβασης με τον ιδιώτη. Νομίζω ότι μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταγγελίες, γιατί παρά το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση είναι μυριάκριβη, τα αποτελέσματά της δεν τα έχουμε δει μέχρι και σήμερα. Από την πλευρά του λένε κάποιες πληροφορίες ότι ο ιδιώτης υποστηρίζει ότι δέχεται μιας μορφής πόλεμο και όπως ούτε καν οι δημότες βοηθούν στο να διατηρηθεί καθαρή η πόλη. Όπως και να έχει, τα λεφτά είναι πάρα πολλά και αν μη τι άλλο θα έπρεπε, όπως έχει επαναλάβει ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, να έχουμε μία από τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδος, αν όχι της Ευρώπης, γιατί μόνο έτσι θα ανταποκριθεί το κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδιώτη. Ο κύριος Καραμαλάκης, μιλώντας στον Νίκο τον Αγγελάκη, επέμεινε ακόμη ότι το τελικό κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Επανέλαβε τη φράση πως με τόσα χρήματα το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η σημαντική αύξηση του κόστους και των δημοτικών τελών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Όμορφη μέρα».
1: Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Υποχρέωσή μου να ενημερώνουμε όποτε μας ζητηθεί τους δημότες και όχι μόνο του Ηρακλείου.
2: Κύριε Καραμαλάκη, πριν πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγειλα, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίες που έκαναν εκεί χθες οι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σχετικά με το τροχαίο που έγινε πρόσφατα και τη σχετική μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο κατά παντός υπευθύνου?
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει συνέβη πριν λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και γρήγορα να γυρίσει στις δραστηριότητες, γιατί έμαθα ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, άκουσα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και με έκπληξη, θα έλεγα, αυτά που υπόθηκαν και αφορά τη μακροχρόνια ολιγορία των πάντων για αυτό το θέμα.
2: Mm-hmm.
1: Πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι τόσα χρόνια να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα και να μην υπάρχει, να μην έχει βρεθεί ακόμα μία λύση. Δεν στάθηκα όμως αυτό, γιατί εγώ πραγματικά έχω μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Δεν στάθηκα αυτό στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τέλειωσε. Mm. Δεν ήταν ώρα αυτές να κάτσουμε να δούμε ποιος φταίει, γιατί φταίει και να ασχοληθούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν για μένα το ζητούμενο. Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι μέσα στον Αύγουστο θα κατασκευαστούν κάποια πεζοδρόμια κλπ. Και θα προχωρήσουν κάποιες εργασίες. Νομίζω είναι αυτό που ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά όμως, να προλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, από σήμερα το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λυπηρό πάντως, έτσι.
2: Πάρα πολύ λυπηρό, ακριβώς, ακριβώς. Για άλλη μια φορά είμαστε επιμηθείς, κύριε Καραμαλάκη, επιμηθείς για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχουν τεθεί τα θέματα, προκύπτουν από έγγραφα, από παραστάσεις, από σημαντήσεις, για χρόνια πολλά πίσω, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λειτουργεί.
2: Έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, πείτε μας λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντηση λάβατε από το Δήμαρχο στην Ελλάδα. Λάβατε καταρχάς απάντηση από το Δήμαρχο για όλα όσα. Αλλά πρώτα να μας πείτε γιατί ακριβώς τον ελέγχετε τον Δήμαρχο.
1: Κοιτάξτε, 22 Ιουνίου, πριν ένα μήνα ακριβώς, είχα με Δημοτικό Συμβούλιο, είχα προστείλει μια επιστολή μου, mm-hmm. με την οποία έθετα τα θέματα της σύμβασης καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Χθες επανήλθα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχαμε επισημάνει, μάλλον είχαμε ζητήσει τότε από τη Δημοτική Αρχή επίσημη και τεκμηριωμένη άποψη, ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης. Είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες, τους προβληματισμούς που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Γιατί τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες ήταν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρούσαμε ως υποχρέωσή μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσουμε αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις αν αξιοποιείται σχετικά με τα ζητήματα αυτά και τη διαχείριση του. Για τα ζητήματα αυτά, αν υπάρχει κατασπατάληση στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος,
2: mm-hmm.
1: για την αξιοποίηση του προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού κλπ. Κλπ. Όσο αφορά τη σύμβαση. Είχαμε θέσει λοιπόν τότε 4 ερωτήματα. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και αν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό και μέσα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Mm-hmm. Το δεύτερο ερώτημα που βάζαμε ήταν σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής.
2: Mm-hmm.
1: Και για ποιους λόγους και με ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για το Δήμο Ηρακλείου. Τρίτον, αν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή οπωδών αντικειμένων. Mm. Και τέταρτον, εάν είχαν καταγραφεί αποκλήσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
2: Mm-hmm.
1: Στη συζήτηση λοιπόν που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου, ένα μήνα πριν,
2: mm-hmm.
1: αναγνώρισε ο Δήμαρχος ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης ήταν κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και υπηρεσιακής λειτουργίας. Αυτό το
0: ακούσατε τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης για τα όσα υπάρχουν αυτή την περίοδο, τα όσα βλέπουμε, τα όσα διαδραματίζονται στον τομέα της καθαριότητας στο Ηράκλειο. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και πραγματικά κάποια στιγμή να καθαρίσει το Ηράκλειο. Πάμε σε άλλο θέμα, να μιλήσουμε για το κλιματολόγιο. Σας είπα και χθες μέσα από αυτή την εκπομπή ότι χαμός γινόταν στο κλιματολόγιο στον Σταυρωμένο, πάρα πολλές οι αιτήσεις από ανθρώπους και ιδιοκτήτες που ήθελαν να ελέγξουν τα στοιχεία των περιουσιών τους, να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης. Προφανώς λοιπόν όλες αυτές οι φωνές εισακούστηκαν και δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης για την ανάρτηση των κλιματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. Σύμφωνα με το ελληνικό κλιματολόγιο, η ιδιωτική εταιρεία, επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζετε, μετά τις έντονες αντιδράσεις, η προθεσμία αυτή λοιπόν είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος έλεγε στις 27 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα πάνω κάτω δόθηκε προθεσμία, μετατέθηκε η ημερομηνία που κλείνει η ανάρτηση των αιτήσεων διόρθωσης, προκειμένου να προλάβουν και οι τελευταίοι πολίτες να διορθώσουν πλήρως ψηφιακά τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κτηματολόγιο. Ας αφήσουμε λίγο την Κρήτη και πάμε μέχρι την Αττική, πάμε μέχρι την Ακρόπολη. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, για όσους δεν το έχετε ακούσει, ένας άνδρας με μαχαίρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προφανώς κάτι καλά δεν πάει στην ψυχολογία του, τραυμάτισε με μαχαίρι τουρίστες που είχαν πάει να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και φυσικά σήμανε συναγερμός στην αστυνομία και σε όλες τις αρχές. Αυτό συνέβη στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ενημερώθηκε η αστυνομία ότι ένας άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αμέσως, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε συναγερμός, πήγανε μηχανές ομάδας Δίας, αμέσου δράσεως, βρήκαν τον άνδρα στο σημείο, τον ακινητοποίησαν. Διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί αρχικά σε ένα ζευγάρι τουριστών και τους είχε προκαλέσει μάλιστα και τραύματα με το μαχαίρι, και η γυναίκα έχει, η τουρίστρια δηλαδή, έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και ο άνδρας φέρει τραύμα στο χέρι. Φυσικά επιτόπου έσπευσε και το ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν οι ξένοι επισκέπτες στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι εμπειρία παίρνουν αυτοί πίσω μαζί τους στη χώρα τους. Έτσι δεν διευκρινίζεται από ποια ξένη χώρα ήρθαν για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Προφανώς ήταν και ένα όνειρο ζωής. Ξινό τους βγήκε. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας. Δεν έχουμε πληροφορίες αν νοσηλεύεται και σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Φέρεται όμως να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και όπως διαβάζω στο politica.gr, έχει και ποινικό παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε αν είχε διαπράξει κάτι αντίστοιχο. Όπως και να έχει, πλέον είναι στα χέρια των αρχών και των ειδικών, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι από αυτό το φωνικό αμόκ το οποίο τον κατέβαλε. Και πάμε μέχρι τους Καλούς Λιμένες. Εκεί είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, 36 αλλοδαποί έφτασαν πάλι στα παράλια της Κρήτης. Δεν έχει τέλος αυτή η διαδικασία, ο καιρός είναι και καλός και έρχονται να προσθεθούν στο κύμα των μεταναστευτικών ροών που συνεχίζεται με αμοιωτή ένταση. Είναι κάμποση πάλι όσοι έχουν έρθει. Έχουμε όμως και συλλήψεις διακινητών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, υπάρχουν στα χέρια τους άνδρες οι οποίοι φέρονται να έχουν κατανομαστεί από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως οι διακινητές. Τώρα βασικά αυτοί είναι τα μικρά ψάρια, κυρίες και κύριοι, γιατί τα μεγαλύτερα ψάρια που λαμβάνουν και χρηματικά ποσά από 1.500 έως 3.000 δολάρια έκαστο για κάθε κεφάλι, νομίζω είναι πολύ μακριά από τις λιμενικές αρχές.

Για όσους θα αφήσετε το Ηράκλειο και θα κινηθείτε στην Αττική, να σας ενημερώσω ότι εκεί έχουν έξυπνες κάμερες. Εμείς εδώ ακόμη δεν έχουμε. Είναι σε πλήρη λειτουργία, είναι 388 και ήδη έχουν κοπεί 4.000 κλήσεις από αυτές τις έξυπνες κάμερες στην Αττική. Είναι τα στοιχεία της τροχέας για παραβάσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν και άλλες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, σε πλήρη λειτουργία. Και μην ξεχνάτε ότι τις περιμένουμε και εδώ στην Κρήτη. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα έρθουν. Πάντως θα έρθουν και εδώ. Θα βάλουμε μυαλό, δεν ξέρω. Υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, αντικανονικές προσφεράσεις είναι τα κυριότερα αίτια που δυστυχώς προκαλούν τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Μακάρι το καλοκαίρι από εδώ και στο εξής να κυλήσει ανέμακτα, αλλά ήδη έχουμε καταγράψει κάμποσα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και φέτος το καλοκαίρι. Και μια που είπαμε για μετανάστες, εγώ πραγματικά απορώ μερικές φορές. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο εξάμεινο του 26, και μερικές φορές υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο εξάμεινο του 26.

κάμποσους μετανάστες και μάλιστα η άφηξή τους καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο ενός κατοίκου της περιοχής, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο, έτσι, δηλαδή μέχρι και πλακίτσα κάνουν μεταξύ τους για το πόσοι αφήκτησαν σήμερα, πόσοι ήρθαν χθες, προχθές και ούτω καθεξής.

Να το και το νέο τροχαίο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται 78χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε όταν έπεσε στο δρόμο στην είσοδο της μαρίνας του λιμανιού του Ρεθύμνου προσπαθώντας να αποφύγει ένα αυτοκίνητο. Επειδή πρόκειται για παραλιακή, στο σημείο έσπευσε το λιμενικό σώμα και το ΕΚΑΒ που προσπαθεί να βγάλει μια άκρη για το πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Ευτυχώς από την πτώση ο ηλικιωμένος δεν τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και επαναλαμβάνω, τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνά το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο έχει αναλάβει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πάμε σε πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε στο Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2031 στην παρουσίαση του Νέου Εθνικού Προγράμματος στο Δίο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε το ύψος των πόρων. Μιλάμε για 23 δις ευρώ που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και για επενδύσεις. Και ήταν, λέει, απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, γιατί ερωτήθηκε πάλι από τους δημοσιογράφους. Και τι άλλο από αυτό το ρεπορτάζ, εκεί ήταν και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το ευρύτερο νόημα της ανάπτυξης είναι να χτίσεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσει και να επενδύεις σήμερα σε όσα η χώρα θα χρειαστεί αύριο, δηλαδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, Βαγγέλια. Έχουμε φτάσει στις 12 και 31 λεπτά, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατικό οχηματαγωγό Έλυρος κατά τον απόπλου του συγκρούστηκε με το ρορό κάργο Ιωσήφ Κέι, που πραγματοποιούσε ελιγμούς πρόσθεσης. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στο κόκκινο η Κρήτη σήμερα λόγω της ζέστης, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς στα βόρεια παράλια και τους 36 στα νότια, ενώ οι μετρολόγοι προειδοποιούν και για έντονη

0: η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην υπηρετική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς, ενώ βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον επικίνδυνο δρόμο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη φοιτήτρια σε τροχαίο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο Δήμος ανακοίνωσε την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης και πεζοδρομίων. Συγκέντρωση κατά τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στου αθανάτου Ηρακλείου πραγματοποιείται σήμερα στι 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία. Στο μεταξύ, νέα άφηξη 36 μεταναστών είχαμε το πρωί στου καλού λιμένε του Δήμου Φεστού. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή διατάξει που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρία μετά την τριετία για του ασφαλισμένου του νόμου Κατρούγκαλου. Στη Βουλή ψηφίζεται επίσης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Δύο δεξαμενόπλια φέρονται να δέχτηκαν επίθεση στα ξημερώματα, ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για 10η διαδοχική νύχτα. Ο Όφη ανακοίνωσε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέα πρόσωπα Ισιέλης και Μπουχαλάκης, εκτός έμειναν οι Ράκονιατς, Βούκοτιτς, Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και Φαϊτάκης, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην Athens Καλλιθέα. Περισσότερα στον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το kentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Όλη μου η ζωή.
6: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
8: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Εκτάκτος μαζί σας, καθώς είμαστε στην ώρα της ραδιοφωνικής πηξίδας του Κώστα Λιγάρδου, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Όμως δεν υπάρχει άδεια στην πολιτική και υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της interview. Θα σας τη διαβάσω, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νέα δεδομένα στο πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση πριν από τη θερινή ανάπαυλα, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 26,8% και προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται λοιπόν η Ελλάς με 15,8, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 10,1% και απέχει πλέον περισσότερο από τη δεύτερη θέση από ότι από την Ελληνική Λύση, η οποία ακολουθεί με 8,9%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της interview, η απόσταση της Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 5,7 μονάδες. Αντίθετα, η διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση περιορίζεται στη 1,2 μονάδα, στοιχείο που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την τέταρτη θέση. Η δημοσκόπηση ασχολήθηκε και με τα κόμματα γύρω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Και έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα της δίνουν ότι οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων που κινούνται κοντά στο εκλογικό όριο του 3%. Το Μέρα 25 συγκεντρώνει 3,1%, η Φωνή Λογικής 3% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%. Με βάση τα ποσοστά της δημοσκόπησης, τα τρία κόμματα χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 2 δέκατα της μονάδας. Κάτω από το 3% βρίσκονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% επιλέγει άλλο κόμμα. Συνολικά, το 14% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει πρόθεση ψήφου υπέρ κάποιου από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στην μέτρηση. Όμως, θα σας διαβάσω αναλυτικά την πρόθεση ψήφου για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8%, η Ελλάς στο 15,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 8,9%, το ΚΚΕ στο 5,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,3%, το Μέρα 25 στο 3,1%, η Φωνή Λογικής στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9%, οι Δημοκράτες στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%. Άλλο κόμμα αποφάσισαν όσοι απάντησαν πως είναι το 5% και οι αναποφάσιστοι παραμένουν 9%. Στο 12% είναι η πιθανή ψήφος σε κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Ένα επιπλέον 9% απαντά ότι θα ήταν λίγο πιθανό να επιλέξει ένα τέτοιο κόμμα και κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό όσων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ψήφου σε πολιτικό σχηματισμό με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό ανέρχεται στο 21%. Πάμε λίγο να δούμε τι είπανε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις το 7% όσων απάντησαν στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βλέπει νέα δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου. Υπενθυμίζω πως η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες ως προς τη δυνατότητά της να ενισχύσει πολιτικά το κόμμα. Έτσι λοιπόν, μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ανέρχεται στο 11%. Έχετε απορία και για τον Παύλο Πολάκη? Πάμε να δούμε, γιατί για τον Παύλο Πολάκη τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23%.
30% στο σύνολο του δείγματος και στο 30% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και η απάντηση κανένας, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή ότι δεν μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφουν περιορισμένες προσδοκίες. Από εκεί και πέρα η δημοσκόπηση έχει και την εμπιστοσύνη στα άλλα κόμματα. Χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης καταγράφονται και για τους βασικούς πολιτικούς θεσμικούς φορείς. Και στην ίδια δημοσκόπηση απάντησαν και μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς το 44% θεωρεί ότι έχουν αδικηθεί αρκετά από την κυβερνητική πολιτική, και μόλις το 5% απαντά ότι καμία κοινωνική ομάδα δεν έχει αδικηθεί από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με το γεγονός ότι το 29,9% πιστεύει ότι εμπιστεύεται για τη διακυβέρνηση της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για τη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας, και η απάντηση, αυτό είναι το ενδιαφέρον, κανένας, είναι στο 16,6%. Πολύ απεσιόδοξους τους βρίσκω, Βαγγέλη, αυτούς που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. Αυτά και με τη νέα δημοσκόπηση. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν δημοσκοπήσεις, όμως δεν πρέπει επίσης να ξεχνάτε πως την απόφαση θα την έχουμε μετά τις εκλογές, γιατί τον νικητή τον βγάζει μόνο η κάλπη.

Να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι στο πλευρό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το κτηματολόγιο, στηρίζει δηλαδή το γεγονός της παράτασης, και οι δικηγόροι οι οποίοι εμπλέκονται και οι πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν είχαν κάνει ένα μικρό χαμούλι, τα κατάφεραν. Δεν ξέρω βέβαια και αν αυτή η παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βοηθήσει, όπως και να έχει, μέχρι στιγμής ικανοποιημένους τους βρίσκω. Δεν βλέπω όμως και από την άλλη πλευρά από το ελληνικό κτηματολόγιο να έχουν πρόθεση για νέα παράταση, οπότε σπεύσατε να δείτε πώς θα συμμαζέψετε τα ασημάζευτα, γιατί να σας πω, είναι πολλά τα προβλήματα, αλήθεια. Επειδή έτυχε να βρεθώ και στο κτηματολόγιο, άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τι έχει δηλωθεί το οποίο δεν τους ανήκει. Άλλοι προσπαθούσαν να ξεμπερδέψουν τα κτήματά τους γιατί θεωρούνταν δασικές εκτάσεις. Άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τους γείτονες που τους είχαν πάρει από μία ελιά μέχρι πάρα πολλά στρέμματα. Ξέρω ότι είμαστε Έλληνες και τρέχουμε την τελευταία στιγμή, αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες, γιατί αν δεν τακτοποιηθούν τώρα όλα αυτά, στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μας κοστίσουν πάρα πολύ ακριβά και θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και αν ξεμπερδέψουμε πολύ αυτή τη διαδικασία. Για τον καύσωνα δεν είπαμε. Για τον καύσωνα δεν το λες. Σημαντική άνοδο του υδραργύρου το λες. Είναι σε επιφυλακή όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, έχουν θέσει σε λειτουργία τους κλιματιζόμενους χώρους από τα Χανιά μέχρι και το Λασίθι, έχουν δώσει βάρος σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι οι άστεγοι. Θα είναι δύσκολες οι μέρες μέχρι και αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αν υπάρξει φυσικά κάποια άλλη ενημέρωση θα σας την μεταφέρουμε. Χθες το βράδυ όμως, να σας πω, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που επέλεξαν να μείνουν μέχρι αργά στις παραλίες του νησιού, και ξένοι και Έλληνες, να κάνουν την παρέα τους στην παραλία, να δροσιστούν με βουτιές. Σήμερα υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε και πάλι, γιατί εντάξει, γιατί να κάθεσαι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένος όταν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα αυτή να πας σε μια παραλία και να πάρεις έτσι ανάσες δροσιάς δίπλα στο κύμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να μείνετε συντονισμένοι στο Politica 89,8 και να μπείτε και στο politica.gr για να διαβάσετε αναλυτικά τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, το TikTok, το Facebook και το Instagram, για να βλέπετε τις σύντομες ειδήσεις σε μικρά βιντεάκια, στα γνωστά Reels, όπου είναι ποικίλα, είναι από παράξενα, είναι περίεργα, είναι πολιτικές ειδήσεις, είναι ειδήσεις επικαιρότητας. Μπείτε στον κόπο, πληκτρολογήστε politica.gr, επισκεφτείτε τα social media για να δείτε λίγο διαφορετικά τις ειδήσεις της ημέρας και όχι μόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 21 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμα για εκλογές το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, Βάκη Τσιομπανίδη, που μίλησε στον Πολίτικα. Σκληρή κριτική του Μιχάλη Καραμαλάκη μέσω του σταθμού μας στο Δήμο Ηρακλείου για τα σκουπίδια. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης στον Πολίτικα για σημαντική επιστημονική ανακάλυψη, προοπτικές για θεραπείες κατά του Αλτσχάιμερ και της νόσου Πάρκινσον. Διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ, επίσπευση έργων υπό το βάρος των αντιδράσεων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά δομής μεταναστών στους αθανάτους απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας. Άδεια τα ταμεία στα καταστήματα της Χερσονήσου, τι είπε ο πρόεδρος των καταστηματαρχών στο σταθμό μας για τη φετινή δύσκολη σεζόν. Και επέλαση του καύσωνα στην Κρήτη με σαραντάρια. Αναλυτικά ειδήσεις, στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο Οδείο Αθηνών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Η δεύτερη πολιτική μου παρατήρηση αφορά αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο αγαπητός Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, σχετικά με τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην περιφερειακή διάσταση αυτού του προγράμματος. Είναι αλήθεια ότι όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με τη νέα σας ιδιότητα, μας θέσατε τις κεντρικές προτεραιότητες των περιφερειών ως προς τη συνέχιση παλαιότερων έργων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, αλλά και ως προς την ανάγκη να πρικίσουμε τις περιφέρειες με σημαντικούς πόρους προκειμένου αυτές να μπορούν να επιλέξουν τις δικές τους προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος, για παράδειγμα διαχείριση των υδάτων.
0: Οριστικό τέλος στα σενάρια περί πρώων εκλογών επιχείρησε να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, είπε με νόημα ο κύριος Μητσοτάκης. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Σε δήλωσή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλχημίες στα οικονομικά και του καταλογίζει αφωνία μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη κυρίου Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σκληρή γλώσσα απέναντι στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με νέες αιχμές για την πορεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ Βάκης Τσιομπανίδης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χριστό Κόνστα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας υποστήριξε ότι η υπόθεση απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί και εκτίμησε ότι μέχρι σήμερα έχει διερευνηθεί μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού σκανδάλου. Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τις εξελίξεις. Διερωτήθηκε δε αν θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτούς που μας κλέβουν, όπως είπε.
2: Είναι ούτε ηθικό είναι, ούτε νόμιμο είναι. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ρουσφέτη. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν έκανα τίποτα, εγώ ένα ρουσφετάκι έκανα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Πού το είδες αυτό? Ποιος σε νομιμοποιεί να κάνεις ρουσφέτια, να πούμε? Αυτά γινόταν στην τουρκοκρατία. Εκεί θέλουν να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε στο βουλευτή το ρουσφετάκια. Δεν κάναμε τίποτα, λέει, μια εκδούλευση. Κάναμε ρουσφέτη, να πούμε, κοινός. Όχι, και το ρουσφέτη είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και ντροπή που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν κάναμε τίποτα και κάναμε μια εξυπηρέτηση. Να μην κάνεις εξυπηρέτηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται τον Πανίδης που δεν έχει τον βουλευτή, δηλαδή τι θα κάνει. Οποιοςδήποτε που δεν έχει τον βουλευτή είναι παιδί κατώτερου Θεού και αυτός που θα πάει να χτυπήσει την πόρτα, αυτός που θα γλύφει τα παπουτάκια του, τα σκαρπινάκια του βουλευτή, μην πω και κάτι άλλο. Αυτός θα είναι ο ευνοούμενος και οι υπόλοιποι τι θα είναι τα παιδιά των κατώτερων θεών. Αυτή είναι η δίκαια πολιτεία που οραματίζονται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αριστεία τους.
3: Κύριε Ζιωβανίδη, όσο κάποιοι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, κάποιοι άλλοι, δηλαδή πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχαναν χρήματα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ θα ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αποκατάστασης αυτής της αδικίας ή ότι γράφτηκε στο χιόνι και τελειώνει?
2: Ο γέγραφα, ο γέγονε, έχουν γραφτεί ήδη στο χιόνι, θα πιαστούν κάποια, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ από εκεί που εκλάπησαν, από τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε το εξής ερώτημα. Μου κλέβει και εσείς το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μου το πήρατε. Έρχομαι, σας πιάνω από το λαιμό και μου επιστρέφετε το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Μας λένε πάρτε το πορτοφόλι, αλλά τα χρήματα έφυγαν. Δεν είναι ότι έφυγαν τα χρήματα εδώ, γι' αυτό λέω ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τριπλό σκάνδαλο, έτσι. Πρώτον είναι ότι έφυγαν τα χρήματα, το νούμερο ένα. Το δεύτερον είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Έρχονται και πρόστιμα και καταλογισμοί στη χώρα. Γιατί κάποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι αλλίωσαν με αυτά τα χρήματα εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων, τα κάναν πινέλα και βάφαν ολόκληρες περιφέρειες μπλε. Είναι τριπλό το έγκλημα το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία διάσταση, ότι χάθηκαν τα χρήματα.
3: Μάλιστα. Η κυβέρνηση προχώρησε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είναι αυτό αρκετό?
2: Το λέτε εσείς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε καμία μεταφορά, γιατί η μεταφορά δεν να γίνει μονομερός. Η μεταφορά απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής Γεωργίας της DG Agri και μετά από 5 καταγγελίες που έχει κάνει κατά της ΑΔΕ το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρώ από δύσκολο ως ακατόρθωτο να πάρει πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει πληρωμές η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει την πιστοποίηση που είχε ο ΠΚΠ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το σκεφτόταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης και τα στελέχη του, ώστε να γίνει πλήρης μεταβίβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
3: Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, κύριε Τσιουμπανίδη, και μένει να αποβεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που είναι το δεύτερο τεστ.
2: Τον Οκτώβριο.
3: Λοιπόν, αν δεν επιβεβαιωθεί, μάλλον αν επιβεβαιωθείτε εσείς και δεν επιβεβαιωθεί η σωστή πρακτική που εφαρμόζει η χώρα μας, τότε συζητάμε για να βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, σωστά?
2: Όχι, δεν βρίσκονται στην αέρα. Θα σας πω τώρα, θα σας ρίξω και τη βόμβα να πούμε, θα σας πω πώς θα γίνει. Ήδη πριν από 15-20 μέρες περίπου, ο Μαργαρίτης Ασχινάς κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΚΠ της Ιταλίας.
3: Ναι.
2: Παλαιότερα γινόταν μια συζήτηση και με τη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί δεν πιστεύω, σας είπα, ότι θα γίνει νομίμως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Οι πληρωμές θα γίνουν μέσω κάποιας τρίτης χώρας. Ή θα γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ιταλίας ή θα γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Βουλγαρίας. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ξεφτύλα.
3: Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ πέρα όντως είναι βόμβα αυτό που ρίχνετε. Εγώ δεν είχα εικόνα και δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και κάπου η είδηση ότι είχαμε συνάντηση με τον Ιταλό, ο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αντίστοιχου ΟΠΕΚΕΠΕ, του αντίστοιχου οργανισμού επιδοτήσεων για την Ιταλία, και ότι διερευνάται το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει τρίτη χώρα για να μπορέσουν να καταβληθούν νόμιμα οι επιδοτήσεις. Αυτό μας λέτε?
0: Διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο Ίτε, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη σε τροχαίο. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα τόσο σοβαρό ατύχημα, τόνισαν χαρακτηριστικά, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φοιτητών, εργαζομένων και επισκεπτών που χρησιμοποιούν το δρόμο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων ανακοινώθηκαν η περιψωμένη διάβαση και πεζοδρόμια στο σημείο, αλλά και επίσπευση των έργων. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός υποστήριξε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν ολιγόρησε. Ωστόσο, για καθυστερήσεις μίλησε ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, που μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος που βρίσκεται στο στούντιο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φιλία.
0: Τον είχες καλεσμένο τον κύριο Καραμαλάκη, σου
4: Βεβαίως.
0: Μίλησε για θέματα διάφορα, αλλά καταλαβαίνεις ότι μας καίει ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό του τροχαίου στο ΙΤΕ.
4: Σωστά. Ο κύριος Καραμαλάκης, αφού ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στην τραυματισμένη φοιτήτρια, η οποία, να σημειώσουμε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που ανέδειξε τη μακροχρόνια ολιγορία, όπως είπε, όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως ανέφερε, όμως δεν είναι ώρα να δούμε ποιος θέει, αλλά τι κάνουμε τώρα. Εκφράζοντας την προσδοκία να υλοποιηθούν άμεσα οι παρεμβάσεις που έχει δεσμευτεί να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή και στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημα, ναι, το οποίο θίξατε. Μιλήσατε όμως και για τη νέα παρέμβασή του για το θέμα του ιδιώτη στον τομέα καθαριότητας. Έχει μια σειρά από ερωτήματα ο κύριος Καραμαλάκης και όχι μόνο.
4: Βεβαίως. Και μάλιστα επικαλέστηκε και τη σχετική επιστολή χθες που ήρθε στα χέρια του, όπως είπε, από το Σύλλογο Εργαζομένων, και στην οποία είχε κάνει ήδη μια αναφορά και στην εκπομπή μου ο κύριος Καρασάβας χθες, που τον είχα πάρει τηλέφωνο για να, έτσι ως αποχαιρετισμό, επειδή συνταξιοδοτείται. Οι δημότες λοιπόν δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εκτελεί κάθε εργασία και με ποιο προσωπικό, με ποια οχήματα και με ποιο κόστος. Αυτό τόνισε ο κύριος Καραμαλάκης μιλώντας το πρωί στον Πολίτικα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια πως ο Δήμος πληρώνει για υπηρεσίες που ενδεχομένως εκτελούνται με δημοτικά μέσα και προσωπικό. Γιατί αυτό έχει καταγγελθεί, ότι επειδή έχει υπογράψει... ενώ έχει υπογράψει τη σύμβαση, η οποία, να επιθυμίσουμε, προβλέπει καθαρισμό του κέντρου, του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος, δηλαδή ανακύκλωση και ογκώδη αντικείμενα, αυτή είναι η σύμβαση, για τον καθαρισμό του κέντρου χρησιμοποιεί οχήματα της καθαριότητας, της σημερινής υπηρεσίας καθαριότητας και μέσα. Όπως αυτό έχει καταγγελθεί. Όπως σημείωσε ο κ. Καραμαλάκης, δεν μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα οι καταγγελίες των εργαζομένων και οι διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Και ζήτησε και από το μικρόφωνο του Πολίτικα να αποσαφινιστεί η πραγματική εικόνα. Επίσης, ο κύριος Καραμαλάκης επέμεινε ότι το τελικό κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Η χαρακτηριστικότερη φράση του ήταν πως με τόσα χρήματα το Ηράκλειο, αυτό έχει ξαναπεί και παλαιότερα, πρέπει να λάμπει.
0: Εδώ έχει δίκιο, νομίζω.
4: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό το παράπονο εκφράζουν και οι δημότες. Αφού επομίζονται και η πόλη και οι δημότες ένα τόσο μεγάλο κόστος, ένα υπέρογκο ποσό, τώρα θα έπρεπε ήδη να μιλάμε για λυμένα προβλήματα.
4: Ακριβώς.
0: Και να έχει προσαρμοστεί ο ιδιώτης ήδη.
4: Ακριβώς. Και ό,τι είπε, το είπε αυτό και ο κύριος Καραμαλάκης, ότι η σημαντική αύξηση του κόστους και το δημοτικό τελών πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Γιατί, όπως είπε, η Ηράκλειο δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και η Ύπαιθρος, είναι και τα άλλα δημοτικά διαμερίσματά του.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Καραμαλάκης.
4: Βεβαίως.
5: Στη Δημοτική Αρχή, ότι κατά τη χθεσινή τοποθέτησή μου, ότι η ανάθεση μέρους της καθαριότητας ιδιώτη δεν απαλλάσσει το Δήμο από την ΕΕ. Αντίθετα, το καθιστά ακόμα αυστηρότερη την υποχρέωση του να ελέγχει καθημερινά το έργο, να πιστοποιεί μόνο τις υπηρεσίες που πραγματικά παρέχει ο ιδιώτης και να προστατεύει το δημοτικό συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να διευθυνιστεί αν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευση του Δημάρχου ότι έχουν αποκαταστεί όλα από τον προηγούμενο μήνα. Τα αρχικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί και παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπήρχαν. Ζητήσαμε λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία για την ενδεχόμενη απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων, οχημάτων, εγκαταστάσεων, καυσίμων κλπ. Και είπαμε στον Δήμαρχο ότι άποψή μας είναι ότι, ξέρετε, η σύμβαση δεν μας αρέσει, τουλάχιστον εμάς, να την αξιολογούμε ούτε με εντυπώσεις, ούτε με φωτογραφίες, ούτε με γενικές διαβεβαιώσεις. Αλλά πρέπει να την αξιολογήσουμε με βάση τα πραγματικό έργο. Mm-hmm. Τα ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εκτελεί κάθε εργασία, ποιο προσωπικό, ποια οχήματα, αλλά και με ποιο κόστος. Και δεν, κατά την άποψή μου, δεν είναι αποδεκτό, έστω ούτε καν η υπόνοια, ότι ο Δήμος πληρώνει συμβατικό τίμημα για έργο που εκτελείται εν όρο ή εν μέρη με δημοτικούς εργαζόμενους, δημοτικά οχήματα, δημοτικά καύσιμα και δημοτικές εγκαταστάσεις. Αυτά λοιπόν όλα θέλαμε απαντήσεις. Στρατηγικά χθες το μεσημέρι λαμβάνω μια επιστολή από το Σύλλογο Εργαζομένων, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Γενικού Γραμματέας, η οποία απευθύνεται στον Δήμαρχο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους επικεφαλής των παρατάξεων και στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβουλίους, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λέει σε κάθε για τα μέσα τι προβλέπει η σύμβαση και ποια μέσα έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί και έχουν παραδοθεί από τον εργολάβο. Mm-hmm. Καταλήγει. Αυτά λοιπόν τα πλαίσια της δίκης παρευρισκόταν εκεί ο πρόεδρος, πήρε το λόγο και ανέλησε. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Γιατί αρκετά μέσα από αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, είτε δεν τα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, δεν τα έχει, είτε άλλα είναι υποδιέστερα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεκμηριωμένη ένα τεκμηριωμένο έγγραφο, το οποίο σας λέω δεν τα είπε προφορικά, είναι εν υπόγραφο με ό,τι βαρύτητα σημαίνει αυτό, ναι, από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
4: Ναι.
5: Από την πλευρά του αντιδήμαρχος είπε ότι όλα αυτά είναι καλά, ότι όλα δεν υπάρχουν και όλα είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Πραγματικά εγώ διαρωτήθηκα, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Δεν μπορεί οι άλλοι να καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα, πέντε, δέκα. Είναι αρκετά. Θα ενημερωθείτε, ναι, από το έγγραφο και την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων. Από την άλλη, ο Δήμος να λέει ότι όλα είναι καλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να λένε και οι δύο, όπως αν πιαγάνε, ή το ένα θα ισχύει το άλλο ή κάτι ενδιάμεσο. Σε κάθε περίπτωση, είπα στο κύριε αντιδήμαρχο που είχε πάρει το λόγο, ότι εγώ αν είμαι στη θέση του δεν θα το άφημα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι δημότητες να ξέρουν πραγματικά έχουν δίκιο και σε ποιο βαθμό εργαζόμενοι. Έχουν άδικο. Έχει δίκιο η πλευρά του Δήμου. Αυτό δεν μπορεί να αιωρείται.
0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η τοπική κοινωνία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την επιλογή ενός χώρου για τον οποίο έχουν τεθεί ζητήματα πολυδομικής νομιμότητας, γυτνίασης με ρέμα, πυρασφάλειας, προσβασιμότητας, κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και συνολικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Εν τω μεταξύ, διαδοχικές είναι οι αφήξεις αλλοδαπών σε Γάβδο, Βιάνο, Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα, πιέζοντας για την εξέβρεση λύσης. Έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων. Παρά την ανακοίνωση της παράτασης, η προγραμματισμένη συνάντηση των επιστημονικών φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη στην Αθήνα. Στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη λόγω καύσωνα, με τη θερμοκρασία στα βόρεια παράλληλα να φτάνει το μεσημέρι στους 40 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως και 42. Προειδοποίηση και για επέλαση αφρικανική σκόνη στο νησί μας. Ανοιχτά θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ το πολύ κέντρο νεολαία στο Ηράκλειο και τα Καπή με κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας παρέχει ήδη πρώτης ανάγκης σε αστέγους, όπως παγωμένα νερά, χυμούς, ξηρά τροφή και καπέλα, καθώς οι συνθήκες προμηνύονται εξαιρετικά δύσκολες. Να ακούσουμε την πρόγνωση του φυσικού μετεωρολόγου και επιστημονικού συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Στρατίβου Γιούκα, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.
6: Οι πόλεις πάντα πλέον, έτσι όπως είναι δομημένες και με τα υλικά και με την αποθήκευση θερμότητας που κάνουν στα ηλέον, έτσι όπως είναι δομημένες και με τα υλικά και με την αποθήκευση θερμότητας που κάνουν στα υλικά, πάντα

0: σε την περίπτωση αν υπήρχε μεγάλη διάρκεια θα επιβάρυνε πολύ τον πληθυσμό.
1: Αυτό πάντως ήταν το καλοκαίρι μέχρι στιγμής των ρεκόρ που καταρρίφθηκαν και αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς τους καύσωνες που είδαμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου παραδοσιακά βλέπαμε χαμηλές θερμοκρασίες, βλέπαμε άλλες καιρικές συνθήκες. Ήταν κάτι ακραίο, ασυνήθιστο?
0: Ναι, φυσικά οι καύσωνες αυτή της Δυτικής Ευρώπης ήταν ακραίοι, όμως τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε όλο και πιο συχνά καύσωνες στα δυτικά τμήματα της Ευρώπης, οι οποίοι πλέον έχουν και την τάση να επεκτείνονται όλο και βορειότερα προς την κεντροβόρεια Ευρώπη και να κρατούν πολύ. Έχει διαπιστωθεί βέβαια από τις μελέτες ότι η Δυτική Ευρώπη είναι μία από τις δύο ταχαίως θερμαινόμενες περιοχές του πλανήτη και μιας και είναι και χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό και με μεγάλες πόλεις, δεν είναι προετοιμασμένες για επαναλαμβανόμενους καύσωνες και αυτό δημιουργεί πολύ
1: μεγαλύτερα. Δεν υπήρχαν καν κλιματιστικά ανεμιστήρες, βασικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι ήταν ακόμη πιο επικίνδυνη κατάσταση για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Να επιστρέψουμε όμως σε ένα από τα πρώτα θέματα του δελτίου μας, δηλαδή τη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ, μετά και το σοβαρό τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Νομίζω ότι τίθεται και πάλι στο επίκεντρο ζητήματα οδικής ασφάλειας και περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΤΕ, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βρεθήκατε και εσείς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου ήταν σφοδρές οι αντιδράσεις για την έλλειψη οδικής ασφάλειας. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία ολιγορία, αλλά από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήδη έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για να αποδοθούν ευθύνες. Τελικά, πού βρίσκεται η αλήθεια? Υπάρχουν ή όχι ευθύνες και σε ποιους θα τους καταλογίζατε?
2: Σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά του Δήμου. Θέλω να θυμίσω ότι το έχουμε γράψει εντός και γραπτός, το αναφέραμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το θέμα του δρόμου αυτού είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει σχεδόν από όταν εγκαταστάθηκε το ΙΤΕ εδώ πέρα. Και τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, είναι ένα θέμα που επισταμμένως έχουμε επιδιώξει να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας στον δρόμο αυτό. Από την πλευρά μας έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και ταυτόχρονα το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο, στο βαθμό που τους αναλογούσε, κάνανε προσπάθειες, δώσανε τις μελέτες, δώσανε τις δυνατότητες στο Δήμο να εφαρμόσει έτοιμα σχέδια. Ο Δήμος όμως δεν θέλησε τόσα χρόνια, μιλάω όχι μόνο για την τωρινή Δημοτική Αρχή, αλλά και για τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς αντιδημάρχους, έχουν επισκεφτεί τεχνικοί και αντιδήμαρχοι εδώ το ΙΤΕ πολλές φορές, έχουν δει την κατάσταση, όμως δεν είχαμε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
1: Άρα κάτι άλλαξε για να ανακοινώνεται χθες επίσπευση των έργων εκεί στην περιοχή? Έτσι, μια σειρά από ανακοινώσεις είχαμε και υπερυψωμένο και πεζοδρόμια και υπερυψωμένη διάβαση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όντως το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια καλύτερη κινητικότητα στο ζήτημα αυτό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια από πλευράς Δήμου ήταν ο Νίκος Κονταράκης, είναι ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τη διασύνδεση των πανεπιστημίων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με το Δήμο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά στήριξε την προσπάθειά μας και αυτός πίεσε τους εκάστοτε αντιδημάρχους και τους εκάστοτε υπεύθυνους για να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Δυστυχώς δεν έγιναν αρκετά γρήγορα όμως και πάλι. Φτάσαμε να έχουμε ένα σοβαρότατο ατύχημα, έναν άνθρωπο στην εντατική, για να χρειαστεί να επέμβει ο Δήμος και να μην περιμένει άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
1: Δυστυχώς, έτσι όπως το περιγράφεται, εκ των υστέρων έρχεται η παρέμβαση. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε εμείς.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτά τα πράγματα που αυτή τη στιγμή γίνονται και έχουν έρθει από χτες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να κάνουν, αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Για να καταλάβουμε και εμείς πώς έχει η κατάσταση στην περιοχή, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει επισκεφθεί το σημείο, πόσα άτομα χρησιμοποιούν αυτό το συγκεκριμένο δρόμο και στο ΙΤΕ και αν δεν κάνω λάθος συνδέει και το Πανεπιστήμιο, και πώς ακριβώς κινείται κάποιος πεζός στην περιοχή, κάνει το σταυρό του, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια

0: κινείται με δική του ευθύνη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα έχετε εικόνα ότι το ΙΤΑ έχει αρχίσει να είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω από 1000 εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά στο ΙΤΑ να εργαστούν εδώ στις εγκαταστάσεις του.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο, άλλοι τόσοι εργαζόμενοι και παραπάνω, μαζί με τους φοιτητές πολλαπλασιάζεται ο αριθμός και φυσικά χρησιμοποιείται και αυτό και από τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους στο Παγνί. Γιατί συνδέει το Γάζι και όλη την δυτική πλευρά της Κρήτης με το Παγνί. Έτσι, είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος αυτός ο δρόμος όσον αφορά την κίνηση που έχει, όμως σε προδιαγραφές είναι σε επίπεδο αγροτικού δρόμου. Είναι απλά ένας διανοιγμένος δρόμος με άσφαλτο. Δεν έχει καμία ουσιαστική προδιαγραφή ασφαλείας και καμία υποδομή. Στο μεγαλύτερο του μέρος δεν έχει φωτισμό. Μόνο στο ύψος, στην ευθεία του ΙΤΕ, στο κομμάτι που καταλαβαίνει το οικόπεδο ότι υπάρχει φωτισμός, προκειμένου να υπάρχει μια υποτυπώδης ασφάλεια. Επίσης δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, ιδιαίτερα στο κομμάτι που ενώνει τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται ανάμεσα σε Παγνί και ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο και ερχόμενοι προς το ΙΤΕ. Αυτό το κομμάτι δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο. Οπότε οι άνθρωποι που κινούνται πεζοί, αυτό που κάνουν αναγκάζονται, τελειώνοντας η ευθεία του οικοπαίδου του ΙΤΕ όπου τελειώνει το πεζοδρόμιο μας, να κατέβουν στον δρόμο, να περάσουν απέναντι, να αποφύγουν τα χόρτα που υπάρχουν εκεί πέρα και, και συχνά τους αναγκάζουν να βγουν εντελώς πάνω στον δρόμο και από εκεί και ύστερα να κάνουν προσευχή τους ότι δεν θα περάσει κάποιος που θα τρέχει υπερβολικά για να τους κόψει.
0: Πραγματικά τι τοκοσμικές συνθήκες μας περιγράφεται.
1: Έχουμε δει με τα μάτια μας mm-hmm. να περνάνε αυτοκίνητα ξυστά από δίπλα τους ανθρώπους. Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Μας περιγράφεται τριτοκοσμικές συνθήκες που δεν θα έπρεπε να ισχύουν και να κυριαρχούν, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου κινούνται εργαζόμενοι, χιλιάδες φοιτητές. Αυτό που μας περιγράφατε και νωρίτερα.
1: Φανταστείτε τους επισκέπτες των ιδρυμάτων αυτών.
0: Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Πάνω απ' όλα η οδική ασφάλεια και η ασφάλεια των πεζών. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι ξένοι εργαζόμενοι, οι αλλοδαποί που ξέρουμε ότι εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια στο ΙΤΕ, οι ερευνητές, τι εικόνα άραγε έχουν διαμορφώσει για ένα τόσο λαμπρό ίδρυμα που όμως δεν έχει τα απολύτως απαραίτητα, ένα πεζοδρόμιο για να κινούνται οι πεζοί?
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή η εικόνα που δίδεται στον οποιοδήποτε έρχεται φτάνοντας μέχρι το ΙΤΕ μπορεί μέσα να είναι πολύ καλύτερη, όλοι το πιστεύουμε αυτό ότι είναι πολύ καλύτερη. Έτσι, αλλά φτάνοντας προς την πύλη του ΙΤΕ ή κινούμενος να φτάσει στην πύλη του ΙΤΕ συναντάει μια εικόνα τριτοκοσμική, πραγματικά τριτοκοσμική. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας στο σημείο αυτό. Έτσι. Οπότε το να γίνει ατύχημα ήταν θέμα χρόνου, το ξέραμε όλοι. Ελπίζαμε ότι θα γινόταν έστω τα υποτυπώδεις παρεμβάσεις έτσι ώστε να προλάβουμε αυτό το ατύχημα.
0: Τώρα υπάρχει μια σειρά από δεσμεύσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα ξεκινήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εάν ωστόσο δεν έρθουν, δεν θα ήθελα καθόλου να διατυπώσω μια τέτοια έτσι υπόθεση εργασίας να κάνω, αλλά επειδή ξέρουμε ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε και συνήθως όλα κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, ιδιαίτερα εν μέσω καλοκαιριού, πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε ως εργαζόμενοι του Ιδρύματος? Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις?
1: Εγώ να διευκρινίσω το εξής, ότι δεν είναι μόνο, εγώ θέλω καλή την πίστη να πιστεύω ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνουν. Θα γίνουν γιατί θα είμαστε δίπλα και θα το παρακολουθούμε και θα πιέζουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους αφήσουμε. Έτσι. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Αυτές οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μόλις το πρώτο βήμα από τις πάμπολες που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Έτσι. Απλά θα υπάρχει μια υποτυπώδης πεζοδρόμηση προκειμένου ο κόσμος να κινείται σχετικά με ασφάλεια. Οι προδιαγραφές ασφαλείας του δρόμου παραμένουν πάρα πολύ χαμηλές. Εδώ χρειάζεται γενικότερη παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με το φόρτο που έχει η περιοχή και να προσθέσουμε εδώ πέρα ότι δίπλα μας φτιάχνονται αυτή τη στιγμή 2.000 εστίες.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε τι πρόσθετο φόρτο θα έχει αυτό. Φτιάχνεται το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Όλα αυτά θα επιφέρουν πολλαπλάσιο φόρτο στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί αυτός ο δρόμος να μείνει έτσι. Πρέπει να διαπλατηθεί, να αλλάξει εντελώς σχεδιασμό, πρέπει να γίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό που συζητήσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν απλά το νούμερο ένα από τα πολλά που πρέπει να γίνουν.
0: Άρα λέτε θα πρέπει όλος ο σχεδιασμός να γίνεται και με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί όταν ολοκληρωθούν πλέον οι εστίες, όταν ολοκληρωθεί και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, πολλαπλασιάζεται αυτόματα ο κόσμος που θα χρησιμοποιεί όλη τη γενικότερη περιοχή και εκεί ήδη θα είμαστε στο και πέντε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είμαστε ήδη πίσω και θα μείνουμε ακόμη παραπίσω εάν δεν υπάρξει ένας πλήρης ανασχεδιασμός της οδοποιίας της περιοχής.
0: Και δυστυχώς όλα αυτά με την αγωνία να εντείνεται και για την 20χρονη φοιτήτρια. Είδαμε χθες να υπάρχει πολύ έντονη συγκίνηση για αυτή τη νεαρή κοπέλα. Είπατε ότι ήταν ζήτημα χρόνου κάποια στιγμή να συμβεί ένα ατύχημα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό το ότι δυστυχώς συνέβη. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από την εντατική? Ευχόμαστε να πηγαίνει καλύτερα η πορεία της υγείας της.
1: Η κοπέλα σήμερα έχει υποβάλλεται σε μια νέα εγχείρηση. Περιμένουμε σε λίγες ώρες να μάθουμε τα αποτελέσματα. Ευελπιστούμε πραγματικά όλοι ότι αυτό θα είναι ένα θα επακολουθήσουν και άλλα, αλλά θα είναι λιγότερο σημαντικά χειρουργία. Έτσι, περιμένουμε όλοι να μάθουμε και τα ελπίζουμε σε κάτι στα καλύτερα δυνατά νέα.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, μάλλον θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα, κύριε Χατζηγιαννάκη, ως προς όλους τους υπευθύνους, ακόμα και ως προς τις προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όπως λέτε κι εσείς, για το θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί εδώ τίθεται ξεκάθαρα ζήτημα επικινδυνότητας. Δυστυχώς χάσαμε τον κύριο Χατζηγιαννάκη, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε όμως ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ιδιαίτερα για την 20χρονη φοιτήτρια, ότι σήμερα μπορεί και αυτή την ώρα να υποβάλλεται σε νέα χειρουργική επέμβαση. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ακρόπολη όταν άνδρας τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μία γυναίκα, με μαχαίρι. Ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο πόδι και η γυναίκα ελαφρότερα στο χέρι από την απρόκλητη επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για ένα περιστατικό που απειλούσε όσους βρίσκονταν στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και ο άνδρας συνελήφθη. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στο σχετικό νομοσχέδιο εισάγονται σήμερα νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Να ακούσουμε τι είπε σε τηλεοπτική του παρέμβαση ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας.
2: Προτεραιοποίησαμε αυτή την ανάγκη γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων, και επειδή θέτουμε την προστασία της σωματικής ακεραιότητας, ειδικότερα των μικρότερων συμπολιτών μας, σε απόλυτη προτεραιότητα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, φέρνουμε αύριο προς ψήφιση 4 σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών.
3: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, όπου ούτως ή άλλως απαγορεύεται σήμερα.
3: Άρα σε λεωφόρους δηλαδή, έτσι.
2: Σε δρόμους.
3: Κηφισία, Συγκρού, Μεσογείων,
2: το όριο είναι άνω των 50, σε ένα μεγάλο κομμάτι του οδικοδικείου. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ότι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών. Δημιουργείται παράλληλα ένα μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την ταύτιση κατόχου είδους πατινιού και χρήστη. Οπότε πλέον έχουμε ένα πληρέστερο.
0: Και το μέτρο που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος που θα ξεπεράσει το ποσό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

0: υπάρχει ένας χώρος καλώς σε χώρο των πραγμάτων που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
1: Μπορεί να φτάσουμε κοντά στα 2 δισεκατομμύρια όπως λένε τα ρεπορτάζ.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα και τέτοια εκτίμηση. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα. Ξέρετε, πριν μπούμε στη συζήτηση για τα μέτρα, γιατί σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι όσο παραπάνω μειώνονται οι φόροι, τόσο καλύτερο για τον κόσμο, για τη μεσαία τάξη, για τις επιχειρήσεις. Και αυτό κάνουμε. Έχουμε αυτοί οι 83 φόροι που λέμε συνέχεια, δεν είναι αρκετοί, αλλά σίγουρα είναι μια εντελώς αντίθετη λογική από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στη χώρα. Πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο σημείο, στην πιο δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, πόλεμοι, κρίσεις, πολύ μεγάλο ζήτημα πληθωρισμού. Η Ελλάδα να έχει μια οικονομία που χωρίς να αυξάνει το κράτος τους φόρους, μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, μπορεί και χρηματοδοτεί μέτρα, έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν δει κανείς τη συζήτηση που γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα, όποια και να είναι αυτά και τις αλλαγές τις οποίες έχουμε, ζητάνε μέτρα, λένε 13η σύνταξη, πιάνουν διάφορες τέλος πάντων κατηγορίες, 13ο μισθό, διάφορες κατηγορίες μέτρων, τα οποία όλα αυτά κάπως κοστίζουν. Ουδέν εκ των κομμάτων, και μάλιστα όταν έχουμε και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάνουν το αντίθετο, δεν αναγνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουμε μια οικονομία που ενώ δεν έχει αυξηθεί κανένας φορολογικός συντελεστής, έχει αυξημένα έσοδα. Και αυτό κάπως έγινε, κύριε Παυλόπουλε. Έγινε γιατί αυτά τα 7 χρόνια πρωθυπουργίας Μητσοτάκη έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις. Ήμασταν στο 10% του ΑΕΠ μας ως προς τις επενδύσεις με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο στο
1: 20%
0: και έχουμε πάει στο 18%. Μα εκεί θα καταλήξω.
1: Εκεί είναι το σημείο της κριτικής που σας ασκεί η αντιπολίτευση.
0: Θα φτάσω και εκεί. Έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις. Από το 10% του ΑΕΠ πήγαμε στο 17,5% του ΑΕΠ και ο Ευρωπαϊκός Μεσόωρος είναι στο 20%. Ήμασταν στο μισό του Ευρωπαϊκού Μεσόωρου. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι επενδύσεις. Οι εξαγωγές αντίστοιχα έχουν αυξηθεί από το 20% στο 40% του ΑΕΠ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μαζί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το κράτος να έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει στον κόσμο αυτά που δικαιολογημένα ζητάει για να αντιμετωπιστεί μια εισαγόμενη αλλά πρωτοφανής κρίση ακρίβειας.
1: Ναι, αλλά γιατί.
2: Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλληρος κατά τον απόπλου του συγκρούστηκε με το κάργο Ιωσήφ Κάπα που πραγματοποιούσε ελιγμούς πρόσδεσης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Ελπίδες για την προσέλκυση γιατρών προκύπτουν από την ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργου Παπακοσταντή. Εγκρίθηκε αίτηση για δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ από άλλες περιοχές στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού το μήνα, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την κραυγή αγωνίας για τη ΜΕΘΟ, που η οποία έμεινε με 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη. Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων έκαναν επιστήμονες του ΙΤΕ. Η ερευνητική ομάδα εργάστηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη, ο οποίος μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη. Η ερευνητική του ομάδα αποκάλυψε έναν άγνωστο μέχρι σήμερα μηχανισμό με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα αναγνωρίζουν και επιδιορθώνουν τις βλάβες που προκαλεί η γύρανση, δημιουργώντας νέες προοπτικές για θεραπείες κατά του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον.
3: Ακριβώς. Αυτό που δημοσιεύθηκε στη μελέτη είναι ότι εάν αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν σωστά, εάν δηλαδή ο μηχανισμός που έχει το κύτταρο να αναγνωρίζει τη βλάβη και να την επιδιορθώνει δεν λειτουργεί σωστά, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού. Δηλαδή έχουμε νευροεκφυλιστικές νόσους που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ για παράδειγμα, η νόσος Πάρκινσον. Οπότε αυτός ο μηχανισμός στην ουσία προστατεύει από το να εμφανιστούν αυτές οι παθολογικές καταστάσεις. Και εάν εμείς επέμβουμε ώστε να τον μειώσουμε, να μειώσουμε δηλαδή την αποτελεσματικότητά του, τότε σε πειραματόζωα αυτό που κάναμε είναι ότι φάνηκε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοιες παθολογικές καταστάσεις. Από την άλλη, εάν τον ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, εάν με γενετικές παρεμβάσεις καταφέρουμε και αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, τότε όχι μόνο δεν εμφανίζονται αυτές οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, αλλά τα πειραματόζωα ζουν πολύ περισσότερο. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
4: Όταν λέτε γενετικές παρεμβάσεις, κύριε Ταβερναράκη, τι εννοείτε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε πειραματόζωα και που ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνει στον άνθρωπο, είναι παρεμβάσεις στο DNA, δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο κάποια γονίδια, όπως λέμε, εκφράζονται, δηλαδή κάποιες πρωτεΐνες παράγονται μέσα στα κύτταρα. Μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή τους ή να μειώσουμε την παραγωγή τους. Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι εάν αυξήσουμε την παραγωγή ενός ειδικού ενζύμου, το οποίο είναι αυτό που στην ουσία ρυθμίζει την αναγνώριση της βλάβης, τότε μπορούμε, αυξάνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να προστατεύσουμε τα κύτταρα, μειώνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να κάνουμε τα κύτταρα πιο ευάλωτα σε παθολογικές καταστάσεις και σε νευροεκφυλισμό.
4: Μάλιστα. Αυτό το ένζυμο μπορεί να ενισχυθεί με, να πω τώρα εγώ χωρίς να είμαι επιστήμονας, ας μου επιτρέψετε την αφέλεια, και με φαρμακευτικό, ας πούμε, τρόπο, με...
3: Καθόλου αφελής δεν είναι η ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτό που στην ουσία αποτελεί το επόμενο βήμα. Γιατί εμείς κάναμε αυτές τις παρεμβάσεις με γενετικό τρόπο σε πειραματόζωα, αλλά προφανώς, εφόσον πλέον είναι γνωστός αυτός ο μηχανισμός, μπορούμε να τον στοχεύσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε από νευροεκφυλιστικές νόσους. Και αυτό που μπορεί να κάνουμε είναι να αναπτυχθεί ένα φάρμακο, μια φαρμακευτική ουσία, η οποία στην ουσία να μπορεί να ρυθμίζει αυτό το ένζυμο. Να ρυθμίζει δηλαδή την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα αυτού του ενζύμου. Έτσι εξάλλου λειτουργούν όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Αλλάζουν τη λειτουργικότητα συγκεκριμένων πρωτεϊνών τις περισσότερες φορές. Οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να δούμε αν πραγματικά με φαρμακευτικό τρόπο, δηλαδή με χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του ενζύμου και να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Το ραδιόφωνο του Πολιτικά και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σαρής, ο οποίος θα μας μεταδίδει καθημερινά όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία, από την Ηλιόν στη Ολλανδία. Δεν είναι βέβαια κάποιος να το επικρατεί στη χώρα μας, αλλά για τα δεδομένα της χώρας ή της Ευρώπης, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, κάπου ανάμεσα στο Άμστερνταμ και το Ρόζενταλ, η αποστολή του Όφη έφτασε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Σίπχολ, με απευθείας πτήση από το Ηράκλειο, αποστολή που αναχώρησε τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα παραμείνει στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο αθλητικό κέντρο του Ρόζενταλ μέχρι και τις 5 του Αυγούστου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Καθημερινά θα έχουμε όλη την ενημέρωση από σένα στην ίδια ώρα, 2 παρα 10. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα πάμε στον Πάνο Κατσαρό από τον Sport FM, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
6: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε 2 θέσεις και βρίσκεται στην 46η. Στο μπάσκετ, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αποθέασαν τον Τσέντι Οσμάν το απόγευμα της Δευτέρας στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τον Τούρκο διεθνή φόρουαρντ να τονίζει ότι στόχος του είναι οι τίτλοι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, ο Άρης περιμένει τον Βασίλη Τελειόπουλο στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στους κίτρινους. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Ματίας Λεσόρη υποβλήθηκε σε καθαρισμό στο δεξί αγκώνα και θα δώσει κανονικά το παρόν στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στις 25 Αυγούστου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων. Σήμερα εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Οδικός Μποφόρ, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό. Η επιστροφή της έκθεσης βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας μετά από 2 χρόνια απουσίας έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών Ηρακλείου, Ηλίας Γεωργαλής, μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη και επισήμανε ότι η έκθεση αποτελεί έναν θεσμό σχεδόν 45 ετών, ο οποίος δίνει την ευκαιρία ακόμη και σε ανθρώπους που δεν επισκέπτονται συχνά βιβλιοπολία να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο.
4: Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση για τα βιβλιοπολία του Ηρακλείου αλλά και για την πρόθεση της φιλαναγνωσίας γενικότερα.
7: Είναι πολύ σημαντικό.
5: Γιατί, όπως σας είπα, ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν επισκέφτεται αυτά τα βιβλία, γιατί υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Έτσι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν θα επισκεφτεί για το βιβλίο.
4: Mm-hmm.
5: Θα το επισκεφτεί πολλές φορές μόνο για το χαρτικό, για παροχή υπηρεσιών, για οτιδήποτε άλλο. Θα σταματήσει. Που σημαίνει τι, ότι ενισχύεται την αναγνωσή, γιατί ξέρετε, είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν βιβλία που ακόμα και αν θεωρεί κάποιος ότι δεν. Ξέρετε, εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω ή δεν διαβάζω. Όταν θα ξεφύγει και κάνει τη βόλτα του από τα περίπτερα, σίγουρα θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει.
4: Mm-hmm.
5: Οπότε αυτό βοηθάει πολύ στο να κάτσει κάποιος και να ασχοληθεί με το διάβασμα.
4: Είτε,
5: ανεξαρτήτου ηλικίας βέβαια αυτό, έτσι.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είναι την ηλικία. Όπως έχω πει όμως πολλές φορές, αυτό που υπερέχει είναι το παιδικό βιβλίο.
4: Το παιδικό βιβλίο, ναι, μου το έχετε πει πολλές φορές πράγματι αυτό.
5: Πολλές φορές το λέω.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και μπράβο, δηλαδή αυτό είναι καλά νέα είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή αν το παιδί το μάθεις από μικρό να έχει καλή επαφή με το βιβλίο, αυτό θα το έχει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό πιστεύω ποσοστό και μεγάλος, έτσι.
5: Βέβαια, γιατί συνηθίζει κάποιος το διάβασμα.
4: Ακριβώς.
5: Ξέρετε, το διάβασμα θέλει και μια τεχνική, συγγνώμη.
4: Ναι.
5: Τι εννοώ, ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν μάθει από μικρά να διαβάζουν, και το θεωρούν σαν χαλαρωτικό ακόμα και σε περίοδο εξετάσεων. Δηλαδή πέρα από το φόρτο που έχουν ότι πρέπει να διαβάσω γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις, οτιδήποτε εξετάσεις είναι αυτές, είναι πολλά παιδιά που έχουν μάθει το διάβασμα και θα κάτσουν να χαλαρώσουν ένα βιβλίο, να κάνουν ένα διάλειμμα, διαβάζοντας πάλι, αλλά με ένα βιβλίο που αυτά θα τα τραβήξουν, και αυτό είναι λογοτεχνικό, είτε είναι οτιδήποτε βιβλίο.
4: Ναι, ναι.
5: Θέλω να πω ότι το διάβασμα το μόνο σίγουρο είναι ότι σου φτιάχνει την ψυχολογία, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι αυτός που διαβάζει βιβλία τα παίρνει με άλλη διάθεση, πιο καλοκαιρινή διάθεση.
4: Ναι, πιο καλοκαιρινή.
5: Πιο χαλαρή διάθεση.
4: Ναι.
2: Και σε αυτό το σημείο συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωσή μας σήμερα κοντά μας ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι. Παρά την ένταση που συντηρείται στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο να σταθεροποιείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, σήμερα παρατηρούμε μια θετική αντίδραση στα χρηματιστήρια τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο γενικός δείκτης σήμερα κυμαίνεται στις 2.489 μονάδες, το σύν 1,62% με 121 εκατομμύρια τζίρο. Ευρωπαϊκά ο γερμανικός δείκτης είναι στο σύν 0,32%, ο γαλλικός δείκτης στο σύν 0,29%, ενώ η Αμερική δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα στο σύν 0,49%. Το πετρέλαιο, όπως αναφέραμε, είναι τώρα στα 90,04 δολάρια το βαρέλι, στο σύν 0,92%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Χιλή, ενώ περισσότεροι από 2.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από τις 15 Ιουλίου με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν ακόμη 4 αγνοούμενοι και 17 τραυματίες. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν την πλήρη απαγόρευση της ναυσιπλοείας από και προς τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Η κλιμάκωση αυτή επεκτείνει το πεδίο των συγκρούσεων, καθώς οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τη Δύση. Συγκίνηση προκαλεί μια είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Αυστραλία, όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδημα με φυσική σύλληψη. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια την περίπτωση που συμβαίνει μία φορά στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη, 21η Ιουλίου. Σε μια ημέρα πραγματική φωτιά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

33 με 35 βαθμούς αυτή την ώρα πέριξ της πόλης του Ηρακλείου. Ανάλογα που βρίσκεστε, δηλαδή αν είστε στο κέντρο, 35. Αν, για καταλάβετε τώρα πόσο μικρή είναι και αυτή η πόλη, αν κατηφορήσεις 500-600 μέτρα προς τη θάλασσα, δηλαδή πας στους 33 βαθμούς. Αν βέβαια φτάσεις μέχρι τη ΒΠΕ, όχι πολύ μακριά δηλαδή, επιστρέφεις στους 35.

και αύριο θα είναι λίγο ακόμη πιο δύσκολα. Είναι και λίγο θολά, ένδειξε ότι μαζεύεται πάλι αφρικανική σκόνη, αλλά μην πανικοβάλλεστε, δεν θα γίνουμε θεατές και μάρτυρες ενός ακόμη έτσι εξαιρετικά ομιχλώδους σκηνικού. Βέβαια αυτά εδώ, γιατί από αύριο στη Βόρεια Ελλάδα πάνε σε κακοκαιρία. Βόρεια Ελλάδα, κεντρική και βόρεια, γιατί και στην Αθήνα ακόμη αύριο θα έχουμε καταιγίδες. Και γι' αυτό έχει σημάνει και συναγερμός στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου προγραμματίζεται η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Επανασχεδιάζουν, όχι ποιοι θα είναι, αλλά επανασχεδιάζουν την εκδήλωση εξαιτίας της πρόβλεψης για καταιγίδες.

Να ξεκινήσουμε την τοπική είδηση μιας ναυτικής σύγκρουσης, ενός ναυτικού ατυχήματος. Είχαμε τις συγκρούσεις και τα δυσάρεστα γεγονότα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης τις τελευταίες 3-4 ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και χθες. Ελπίζουμε να μπει μια τελεία, το ευχόμαστε. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται τώρα στη θάλασσα. Είχαμε τη σύγκρουση 2 πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Από τη μία απέπλε το οχηματαγωγό Έλυρος με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το εμπορικό πλοίο Ιωσήφ με 84 φορτηγά προσπαθούσε να μανουβράρει μέσα στο λιμάνι για να δέσει. Και όπως για να το κάνουμε, είναι τρομακτική αυτή η σύγκρουση, με την έννοια ότι βλέπεις δύο μεγάλους όγκους να συγκρούονται μέσα στην θάλασσα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια σοβαρότερα πρόοπτα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σωματική ακαιρεότητα επιβατών και προσωπικού.

Εντάξει, αυτή τη χώρα στουκάρουν πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια, αμάξια, λεωφορεία, φορτηγά, τρένα. Το μόνο που λείπει, ευτυχώς, είναι η σύγκρουση αεροπλάνων. Το έχουμε δει και καμιά φορά, έτσι, κανένα φτερό να κουμπείς στο διάδρομο πάνω στην πίστα, αλλά μέχρι εκεί. Βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί μέσα από το λιμάνι την ώρα της σύγκρουσης. Υπάρχει ένα ζήτημα πώς. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα λιμανίσχοι, αλλά με την κοινή λογική. Πώς δίνεται άδεια απόπλου σε ένα επιβατικό πλοίο, σε ένα λιμάνι, στο λιμάνι των Χανίων, που δεν το λες και μεγάλο λιμάνι, τέλος πάντων, υπάρχει άπλα. Ναι. Δίνεται απόπλου, άδεια απόπλου στο επιβατικό, πριν δέσει με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο. Δηλαδή, υπήρχε, δεν ξέρω, έτσι, μια βιασύνη. Τέλος πάντων, προφανώς θα διερευνηθούν τα αίτια αυτής της σύγκρουσης. Από αυτό που βλέπουμε πάντως από την εικόνα, είναι, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί όλα εάν το εμπορικό, με συγχωρείτε, είχε δέσει και μετά από 5 λεπτά, τέλος πάντων, σου χρειαζόταν για να δέσει, απέπλε το επιβατικό πλοίο. Είστε και τιμόλογοι. Φίλος ο Ιορδάνης, εντάξει, λέει, το Έλυρος ήταν, δεν ήταν το Έλουρος.

Όντως, Ιορδάνη, δεν ήταν το Έλουρος και ήταν το Έλυρος, όμως έχουμε Έλουρους. Όχι στη θάλασσα, στη στεριά. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ημέρα. Παράδοξο, ακούγεται, θα εξηγήσουμε γιατί, αλλά κατά την ταπεινή μας άποψη, σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την πολιτική ζωή και για τις πολιτικές αυταπάτες. Διότι συνέπεσαν οι δύο ειδήσεις των πολιτικών ελούρων μαζί. Διαφορά ενός 24ωρου, όχι φαντάσετε. Όχι, λιγότερο, λάθος. Η μία ήταν χθες το μεσημέρι, η άλλη χθες το απόγευμα. Άρα μερικές ώρες μεταξύ τους. Η απόσταση με κοινό παρονομαστή και οι δύο πολιτικά ελουροειδή. Ελίσσονται. Τώρα, κατά τη διάρκεια, επειδή προσπαθούν να ελιχθούν, μπορεί να κάνει καμιά καλοτούμπα. Εκεί ξέρετε, ο Έλουρος κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, προκειμένου να ξεφύγει, το κατάφεραν και αυτό. Πού να ξεκινήσω τώρα, ιεραρχικά θα το πάμε, για τους δύο Έλουρους της πολιτικής. Ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Πριν πάμε στον άλλο Έλουρο, που μάχεται για να καταστεί η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, προς το παρόν το έχει καταφέρει δημοσκοπικά. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τον Έλουρο που αφορά την κυβέρνηση, αφορά τον Πρωθυπουργό. Τον Απρίλιο, μόλις πριν από 3,5 μήνες, φανταστείτε κάτι, κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, τέλος πάντων, γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως άλλες παράμετροι για να αναγκάσουν κάποιον να αλλάξει άποψη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάτι. Πριν από μόλις 3,5 λοιπόν μήνες, ο Πρωθυπουργός εξήγηρε την πρόταση για το λεγόμενο ασυμβίβαστο των ιδιωτήτων του Υπουργού και Βουλευτή στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή που συζητείται τώρα και θα ψηφιστεί ως το τέλος Ιουλίου. Τότε ο Πρωθυπουργός δέχτηκε σοβαρή κριτική επί της πρότασης αυτής, καθώς είχε επισημανθεί από αρκετούς και συνταγματολόγους ότι η ρύθμιση έχει λίγες πιθανότητες να εφαρμοστεί λόγω της αντίδρασης καταρχάς των ίδιων των βουλευτών της κυβέρνησης που προτείνει και την αλλαγή αυτή και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, και προφανώς αυτό ήταν το μικροκομματικό που έχει την μικροπολιτική σκοπιμότητα. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από αυτή την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την εκτιμόμενη αντίδραση τότε, τον Απρίλιο. Υπήρχαν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με καθεαυτή την πρόταση να τεθεί ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Τι ήταν η πρόταση τότε του Πρωθυπουργού? Ανακοινώθηκε με τα βαΐων και κλάδων και πανηγύριζαν από την κυβέρνηση αυτό. Α, μεγάλη τομή και αυτά, και είδατε ότι εμείς. Α, η, ου, α. Λοιπόν. Ήταν η πρόταση ότι από τη στιγμή που ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα. Προσέξτε. Μπαίνει στον πάγο, υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός, αναπληρώνεται η θέση του από τον επιλαχόντα του ψηφοδελτίου. Και όταν θα γίνεται ανασχηματισμός και δεν θα τα έχει πάει καλά ή δεν ξέρω, θα ξύνησε του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη, τέλος πάντων, κάθε πρωθυπουργού. Θα ξύνησε ο τάδε υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός. Θα φεύγει, θα επιστρέφει. Θα γίνεται άρση της αναστολής της βουλευτικής του ιδιότητας. Θα επιστρέφει λοιπόν στα βουλευτικά έδρανα και ο πρώτος επιλαχών που ήρθε να τον καλύψει με τη βάρδια, την υπουργική, θα επιστρέφει σπίτι του. Θα παίζουν δηλαδή μουσικές καρέκλες. Τότε η πρόταση του πρωθυπουργού τότε, σοβαρός πρωθυπουργός, ναι, λοιπόν, ήταν αυτή. Θα παίζουν μουσικές καρέκλες οι υπουργοί με τους βουλευτές. Αυτή ήταν η πρόταση. Και γι' αυτό το λόγο δέχθηκε τότε σκληρή κριτική. Α, λέει, δεν θέλετε να αλλάξει, λέει, τίποτα, αυτό, το, άλλο. Ξέρετε τώρα το γνωστό πικ-πονκ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αλλά υπήρχε όμως και σκληρή κριτική και από αρκετούς συνταγματολόγους. Ο Πρωθυπουργός τότε επιχείρησε να, τι να κάνει, επικοινωνιακά να καλοπιάσει την κοινωνία, την κοινή γνώμη. Όταν αυτή κάθε φορά εξοργίζεται κατά των πολιτικών και της πολιτικής
Και κυρίως απαιτεί τη μείωση, άλλο αυτό τώρα, λαϊκίστικο. Λες και αν μειωθούν σε 200 οι βουλευτές ή 150, θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν μια θεματική διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, της μείωσης, όπως απαιτείται, επικοινωνείται πολλές φορές, κάθε φορά που υπάρχει έτσι ένα έντονο κύμα όργης των πολιτών, της μείωσης των βουλευτών, γιατί τρώνε, γιατί πίνουν, γιατί αυτά, τα γνωστά. Τέλος πάντων, ναι, πετάγεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει και κάτι για να πιάσει το πόπολο, έτσι, στο συνέστημα, πει, εδώ είμαι εγώ.

Δεν χρειάστηκε λοιπόν να περιμένει την ψηφοφορία επί της προτάσεως του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή κανείς, γιατί απλά η πρόταση ακυρώθηκε. Ο Πρωθυπουργός χθες ανακάλυψε την αλήθεια, είδε το φως το αληθινό, αλλά πότε το είδε? Όταν αντιλήφθηκε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα, χθες το απόγευμα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση ως πρόταση για την επόμενη Βουλή.

Πριν από 3,5 λοιπόν μήνες, ο Πρωθυπουργός ήρθε. Μετά βεβαιότητος ανακοίνωσε την σπουδαιότητα και σημαντικότητα αυτής της πρότασης. Είχε προαναγγείλει ότι αυτή θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές του 2027. Και προφανώς θα μεσολαβούσε η αναθεώρηση του συντάγματος. Και υπεραμείνθηκε τότε, πριν από 3,5 μόλις μήνες, για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

απόδειξη ή επιβεβαίωση μάλλον ότι η πρόταση αυτή ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα είναι το αποτέλεσμά της. Διότι διαψώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία προεργασία. Το πετάξαμε για να το πετάξουμε, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τον Απρίλιο, την άνοιξη δηλαδή, υπήρχε έντονη κριτική και ένα έτσι νέο κύμα από αυτά τα αλλεπάλληλα που έχουν κατά καιρούς, κύμα οργής απέναντι στους πολιτικούς, και ο Πρωθυπουργός ήθελε να περισσώσει την τιμή της πολιτικής, αφού κυβερνά και τον τόπο, συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, να περισσώσει την τιμή της πολιτικής. Κριτική βέβαια που δεν ήταν έτσι γενικώς και αόριστη. Πολιτική, η κριτική που ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Και λέγαμε τότε ότι τόσο σοβαρές προτάσεις για το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν μπορούν να διατυπώνονται έτσι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, έκανε ένα εν είδη διαγγέλματος και τα λοιπά, έριξε αυτό που έριξε και απομακρύνθηκε έτσι. Για να συζητάμε για 2-3 μέρες και αυτά, και όσοι ασκούν κριτική, όσοι τόλμησαν να ασκήσουν κριτική, κατηγορήθηκαν ότι ουσιαστικά δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα, ότι έχουν αγγυλώσεις και πάει λέγοντας. Εκείνοι λοιπόν που δεν εξυπηρετούν συμφέροντα, που δεν έχουν αγγυλώσεις, θα πρέπει τώρα να μας πούν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες. Εμείς ξέρουμε. Θα πρέπει εκείνοι να ομολογήσουν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα με αυτή την πρόταση, και γιατί αυτή η πρόταση μαζεύτηκε άρον-άρον χθες.

Για μία ακόμη φορά λοιπόν η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι νομοθετεί και μάλιστα δια του συντάγματος επιχειρεί να νομοθετήσει με καθαρά επικοινωνιακούς όρους, και όταν κρίνει ότι αυτοί οι επικοινωνιακοί όροι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητά της μέσω των βουλευτών της δηλαδή, τότε δεν διστάζει να δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα για να πεις ότι πριν από 3,5 μήνες ήταν κάτι άλλο, σήμερα είναι κάτι άλλο και η ζωή προχωρά, εξελίσσονται και τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που κυρίως άλλαξε είναι ότι απείλησαν χθες με καταψήφιση το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι ο πρωθυπουργός απλά το πήρε πίσω. Πήρε πίσω μία τομή που την είχε εμφανίσει ως τομή για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Πότε το είχε κάνει αυτό ο πρωθυπουργός? Την επόμενη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή επιβεβαιώνει 3,5 μήνες μετά ότι επρόκειτο καθαρά για έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό απέναντι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τότε τον Απρίλιο. Πέρασαν όμως 3,5 μήνες, δημιουργήθηκαν τάσεις αντάρτικου στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, που είχε ως θέμα τη γαλάζια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναγκάστηκε να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Από τους βουλευτές που έθεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα το ζήτημα ήταν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Βλάχος. Ενώ μετά από αυτόν τον λόγο έλαβε και ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος και είπε στον πρωθυπουργό πως δεν έχει πλειοψηφία αυτή την άποψη. Ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας είπε στον πρωθυπουργό ότι αυτά που προτείνεις δεν περνάνε. Δεν έχεις την πλειοψηφία να τα περάσεις.

Αυτός είναι ο ένας έλουρος και είπαμε ότι είναι μια καλή μέρα σήμερα για τις αυταπάτες, τις πολιτικές αυταπάτες. Θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον άλλο έλουρο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Για άλλο θέμα, αλλά έχουν κοινό παρονομαστεί και οι δύο περιπτώσεις. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το Πασόκ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέως στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikoulet.gr. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς και ακόμη υψηλότερα στα νότια τμήματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στα FM.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Θα επιστρέψουμε στους έλουρους της πολιτικής. Σας έχουμε κρατήσει το κομμάτι που αφορά τον κύριο Τσίπρα για τη χθεσινή Κολοτούμπα, που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε την παρένθεση για μια νομίζω ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, καθώς η υπόθεση του ΠΚΠ εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς και θεσμικούς κραδασμούς, με τις εξελίξεις να μεταφέρονται πλέον και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάξιμος Συνετάκης, ο οποίος αρνείται από την πρώτη στιγμή κάθε παράνομη εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων για την επίλυση προβλημάτων ενός παραγωγού. Την ίδια ώρα η δικογραφία που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογεί διαφορετικά, ενώ η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για τα όρια της βουλευτικής παρέμβασης, τη λειτουργία φυσικά του ΟΠΚΠ και πάνω απ' όλα τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Τι πραγματικά συνέβη, ποια είναι η δική του απάντηση στα στοιχεία της δικογραφίας και πώς εν τέλει απαντά στις αιτιάσεις που του αποδίδονται? Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, αφού τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον βουλευτή. Με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον νομό Ηρακλείου, τον κύριο Μάξιμο Συνετάκη. Κύριε Συνετάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με ένα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με ένα πιο προσωπικό ερώτημα, πριν πάω στην ουσία της υπόθεσης. Πώς σας βρίσκει αυτή η εξέλιξη, καταρχάς ως άνθρωπο και εντάξει, γενικότερα ως πολιτικό, αλλά επειδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να διέκονται πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Προφανώς είναι κάτι που με στεναχωρεί βαθύτατα. Μια διαδικασία την οποία εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πολιτικός, να μεταφέρω θέματα προς τις αρμόδιες αρχές, κρίθηκε ότι είναι παράνομη. Σε πρόταση της αγγελίας, όχι σε δικαστικό επίπεδο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το οποίο ανατρέπεται μέσα μας, ας πούμε, με βάση αυτά που λέει η εισαγγελέα για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα που έχω ξεκινήσει με βάση τη δική μου αυτή διαδικασία που περνάω, να συζητάμε και δημόσια, δηλαδή εάν μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και είναι το στα καθήκοντά μας να μεταφέρουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην δημόσια διοίκηση, στην λειτουργία του κράτους ευρύτερα. Για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να το κάνουμε, και βεβαίως δεν θεωρώ, όπως είπατε και στις εισαγωγές, ότι έχω κάνει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνω.
0: Άρα, να το ρωτήσω, κύριε Συνετάκη, αν επιστρέφατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε ακριβώς το ίδιο πράγμα?
1: Έχω πει ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει κάθε διαδικασία να μαθαίνουμε και αν έχουν υπάρξει λάθη να τα διορθώνουμε. Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα μιλούσα θα ήταν πολύ διαφορετικός. Κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους. Αν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ένας διάλογος, καταλαβαίνετε ότι μιλάτε πολύ πιο επίσημα. Άρα σίγουρα θα πρόσεχα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Επί της ουσίας όμως θα το ξανά έκανα, όπως και το ξανακάνω. Όπως το κάνω και κοινοβουλευτικά, με τις ερωτήσεις μου στη Βουλή, με τις επιστολές μου στους υπουργούς. Εδώ σας το θέτω με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο από το δικό μου παράδειγμα. Όταν ήρθε η πρόταση της εισαγγελίας, υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι δεν υπήρχαν καν στις συνομιλίες και είχαν χρησιμοποιήσει email και ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να ενημερώσουν για αυτά τα προβλήματα στις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Άρα γι' αυτό δράτωμαι και εγώ της ευκαιρίας και θέτω όλο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την περίπτωση, πρόκειται για την περίπτωση των άλλων 15 συναδέλφων, όπου δεν είχαν την ατυχία με να έχει ηχογραφηθεί η συνομιλία τους, αλλά είχαν την ατυχία να κατηγορηθούν επειδή στείλανε email. Δηλαδή καθαρά επίσημο τρόπο, γραφείο βουλευτή σε γραφείο υπουργού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λίγο.
1: Και καταλαβαίνετε, λοιπόν, και ανατρέπεται όλη η λειτουργία, ας πούμε, του γραφείου μας και του πώς λειτουργούμε.
0: Για πάμε λίγο.
1: Τέλος πάντων, τίθεται ένα αμφιβόλο, δεν ανατρέπεται, να το πω πιο σωστά.
0: Ωραία. Για να πάω λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Λέτε από την πρώτη στιγμή, σε σχέση με την υπόθεση και το κομμάτι της δικής σας εμπλοκής, ότι δεν κάνετε τίποτα περισσότερο από το να κάνετε ένα τηλεφώνημα στον πρόεδρο τότε του ΠΚΠ για έναν νόμιμο παραγωγό, προκειμένου να διευθετηθεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Ζητήσατε, ζητήσατε απλώς να εξεταστεί το αίτημά του ή ζητήσατε συγκεκριμένα να ανοίξει ξανά ένα ήδη κλειδωμένο αφημί, το αφημί του δηλαδή, και να αλλάξουν αναδρομικά τα στοιχεία της δήλωσής του? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πρώτα απ' όλα, κατά την ενημέρωση που είχα από τον Αρώτη, δεν γνώριζα πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Οπότε, αφού με ενημέρωσε για το πρόβλημα, πήρα τον πρόεδρο για να μου πει αν όντως αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο Αγρότης είναι σωστά, και να του μεταφέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφορά πολλούς αγρότες, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πληρώνεται τον κόπο του επειδή αφαίρεται μια διοικητική απόφαση, γιατί δεν μιλάμε για νόμους και τέτοια, μιλάμε για διοικητικές πράξεις πια, έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε τώρα, δεν μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για το αν κάποιος έχει κάνει μια διοικητική πράξη λάθος.
0: Επομένως, κύριε Σαντάκη,
1: Άρα λοιπόν, εγώ, όπως κάνω πάντα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν και ενημερωνόμαστε από την επαφή μας με τον κόσμο, κοιτάμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, όχι για το συγκεκριμένο. Το παράδειγμα μας κάνει να βλέπουμε τη γενική εικόνα.
0: Επομένως, όταν επικοινωνούσατε με τον πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, εσείς γνωρίζατε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, 330 ζώα, αλλά η ποσότητα γάλακτος που είχε παράξει, που είχε παραδώσει, θεωρήθηκε συμβατή μόνο με περίπου 240
1: τίποτα,
0: ζώα.
1: Ό,τι μου είπε ο παραγωγός, το μετέφερα σαν παράδειγμα. Ήταν η πρώτη επαφή με τον παραγωγό και μετά η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο. Δεν υπήρχε ούτε πριν ούτε μετά.
0: Ένα επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι από το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ στη συνομιλία σας, τουλάχιστον έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο τότε πρόεδρος σας είπε ότι θα το φτιάξει το θέμα για το συγκεκριμένο παραγωγό. Ενώ παράλληλα υπενθύμιζε ότι έχουν μείνει απλήρωτοι άλλοι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτή
0: για
1: ήταν η κατάληξη του διαλόγου και ήταν από την, να σας πω ότι από τη διαδικασία, όχι μόνο τη δική μου, γιατί συνήθως αυτές τις παρεμβάσεις και οι ενημερώσεις προκύπτουν από όλους τους βουλευτές, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως, αν βρούμε ένα πρόβλημα σε ένα νομό, υπάρχει και στους άλλους νομούς. Να σας πω ότι πληρώθηκαν άλλοι 280 για να τουλάχιστον να μην υπάρχει αντίρρηση από τους ακροατές ότι αυτό έγινε μόνο για τον δικό μου παραγωγό, για τον παραγωγό που τους ενημέρωσε εμένα. Άρα λοιπόν πληρώθηκαν άλλοι 280. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι τον έχουμε φτιάξει, εννοούσε έχει φτιάξει προφανώς τη διαδικασία, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα των διαλόγων όταν δεν έχουν την όλη εικόνα και βγάζουν μια αποσπασματική εικόνα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Γι' αυτό υπάρχει η δικαιοσύνη, όχι για να κρίνει από τους διαλόγους, αλλά να κρίνει από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχουν πληρωθεί 280, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όπως φαίνεται στο διάλογο για έναν παραγωγό. Έχει λυθεί σαν διαδικασία, όπως ακριβώς ζητήσαμε. Επίσης, εμείς δεν υποδεικνύουμε ποτέ διαδικασία αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ζητάμε να εξεταστεί και αν έχει δίκιο ο παραγωγός για αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Για να κλείσω το θέμα των διαλόγων και των επίμαχων φράσεων, μία φράση που, έτσι, για την οποία συζητήθηκε πολύ και η οποία αποδίδεται σε εσάς, εννοώ, γι' αυτό σας ρωτάω, είναι τι εννοούσατε όταν λέγατε στον πρόεδρο του ΠΚΠ ότι, όταν σας απάντησε, θα το φτιάξει το θέμα, ότι θα του πείτε στον παραγωγό, δηλαδή, να κλαίγετε.
1: Δεν θέλω να πω τώρα, δεν πρέπει να καθόμαι. Οι συνομιλίες είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω πει, δεν ωρεοποιούν την κατάσταση προφανώς και ο καθένας μπορεί να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ μιλάω για τα στοιχεία, μιλάω για τα στοιχεία με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο δικαστήριο, και ο κάθε αποσπασματικός διάλογος προφανώς δεν βγάζει, μπορεί ο καθένας να το εξηγήσει και να το πάρει όπως θέλει και όπως όταν θα το βγάλει τα κανάλι αποσπασματικά. Προφανώς η εικόνα δεν είναι ωραία, αλλά φανταστείτε κι εσείς όταν μιλάτε στο τηλέφωνο τι μπορεί να πείτε, το οποίο αν δημοσιοποιηθεί θα είναι...
0: Θα δώσει μια διαφορετική εικόνα από, αυτό που, από το πνεύμα που...
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Η ερώτηση που προκύπτει είναι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική αυτή από τους βουλευτές. Δηλαδή, να απευθύνονται προσωπικά...
1: Να
0: μιλάμε
1: στο τηλέφωνο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Να απευθύνονται προσωπικά... Μισό λεπτό, να το θέσω το ερώτημα. Γιατί δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και άλλους αδέλφους σας. Αφορά όλους τους βουλευτές, όχι και άλλους αδέλφους. Γιατί αναγκαστήκατε να απευθυνθείτε προσωπικά στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι, θα ρωτήσω εγώ, όχι σε κάποια αρμόδια υπηρεσία, μέσω ενός επίσημου εγγράφου ή κοινοβουλευτικής αναφοράς ή της προβλεπόμενης διοικητικής ένστασης που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο παραγωγός.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι και πέραν του προφορικού είχαμε και τα SMS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι κρυβόμασταν, έτσι, και κάναμε να μην μας παρακολουθήσει κανείς. Είχαμε και τα SMS. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την εγκύτητα με τον οργανισμό που μπορεί να έχει κάποιος και την αμεσότητα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε με επιστολή είτε με, με τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό είναι που σας είπα και πριν, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φροντίζεις να βελτιώνεσαι και στον τρόπο επικοινωνίας και εκτέλεσης των καθηκόντων σου.
0: Μάλιστα. Για να το κλείσω αυτό και να το ολοκληρώσω, ο κ. Σενετάκη, και επειδή είναι το βασικό σας επιχείρημα και νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο απηχεί μια λογική αυτό που λέτε, ότι είναι μια συνηθισμένη...
1: Καταλαβαίνετε, συγγνώμη πριν να ολοκληρώσω, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρακτική. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει από όλα τα κόμματα.
0: Αυτό ήθελα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι απολύτως κατάστοση.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή λοιπόν το επικαλείστε ως επιχείρημα, μια πρακτική την οποία εφαρμόζετε και εσείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας, στην προσπάθειά σας να επιληθούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όχι μόνο για τον αγροτικό χώρο, και διάφορα ζητήματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν με την εμπειρία που έχετε ως κοινοβουλευτικός, έχετε περάσει και από υπουργικά έδρανα, πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το θεσμικό όριο ανάμεσα στην νόμιμη προώθηση ενός αιτήματος πολίτη και στην πολιτική παρέμβαση που εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση για ένα πολίτη.
1: Κοιτάξτε, για μένα αυτό το πράγμα δεν υπερβαίνει τα όρια, αυτό που έκανα και αυτό που κάνουμε οι βουλευτές γενικότερα στην προσπάθειά μας να είμαστε άμεσοι και να επικουρήσουμε την λειτουργία της καθημερινότητας. Τώρα που είναι το όριο, προφανώς έχει να κάνει και πάρα πολύ με τι θέμα θα προωθηθεί. Είναι μια μεγάλη κουβέντα τέλος πάντων που προφανώς ανοίγει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι μια πιο σίγουρη διαδικασία για να μην
0: υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρερμηνίες.
1: Να μην υπάρχουν παρερμηνίες από κάποιον. Αλλά είναι και μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και 2 μήνες.
0: Α, εννοείται η ερωτοαπάντηση μεταξύ υπουργού βουλευτή. Και να περιμένει ο άλλος να καίγεται και να περιμένει τη λύση.
1: Να σας πω τώρα άλλα παραδείγματα. Τώρα με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρετε, μέχρι να γίνει μετάπτωση όλων των υπηρεσιών, όλων των πληρωμών, όλων των κωδικών. Μένει πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτός ο κόσμος τώρα, έχουμε ευτυχώς τώρα μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία μπορούμε πιο άμεσα να απευθυνθούμε σε αυτή και αυτή η επιτροπή πια που μιλάει τώρα για την επίλυση των θεμάτων με την ΑΔΕ να μπορεί να μεταφέρει πιο άμεσα εύλογα ερωτήματα και προβλήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή τη μετάβαση. Αν υπήρχε αυτό το όργανο τότε θα απευθυνόμουν σε αυτό το όργανο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συνομιλία και αυτό είναι και το, έτσι, ας το πούμε λίγο παράξενο, που έχει γίνει το 2021. 2021, 5 χρόνια μετά λοιπόν, ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βγάλει κάποια... ξέρετε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται πολλές φορές κάποια λάθη στις πληρωμές, όπου από τους παραγωγούς τα κρατάνε από την επόμενη περίοδο. Και βέβαια γίνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα διοικητική έλεγχη, όπου αν προκύψει ότι κάποιος δεν έχει πάρει πήρε παραπάνω χρήματα ή πήρε λιγότερα χρήματα, αυτά καταλογίζονται και παρακρατούνται από τις επόμενες επιδοτήσεις. Η δική μας περίπτωση, ας πούμε, άντε πες ότι πληρώθηκε λάθος, θα μπορούσε να είναι καθαρά μια διοικητική πράξη, όπου να επέστρεφε ο παραγωγός πίσω τα χρήματα. Και εδώ έχει αναχθεί σε ένα μείζον πολιτικό θέμα, αν ένας παραγωγός πληρώθηκε έγκαιρα ή πληρώθηκε εκτός χρόνου. Δηλαδή η υπόθεση νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο σε διαστάσεις και βέβαια πρέπει αυτό να το αποδείξουμε και στο δικαστήριο πλέον.
0: Για να κλείσω με αυτό, με το διαδικαστικό του δρόμου που έχει πάρει υπόθεση για την δικαιοσύνη. Πότε, δεν ξέρω με τους δικηγόρους σας τέλος πάντων, αν το έχετε συζητήσει, σας έχω δώσει μια εκτίμηση. Πότε πιστεύετε ότι θα έχει οδηγηθεί?
1: Εδώ υπάρχει το άλλο, το εξής παράξενο και οξύμορο. Ενώ η κυρία Εισαγγελέας έβγαλε δελτίο τύπου για το ποιοι παραπέμπονται και ποιοι όχι, δεν φρόντισε να μας έχει δώσει πρώτα το κλητήριο θέσπισμα ώστε να ξέρουμε ακριβώς γιατί κατηγορούμαστε και έστω ότι οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες και να ξέρουμε για πότε έχει οριστεί η δίκη. Αλλά με βάση τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει για να μπορούμε άμεσα να...
0: Μιλάτε για το πρόσφατο νόμο, το πρόσφατο νόμο,
1: για να μπορούν αυτές οι υποθέσεις να
0: προσπαθούν πρόσωπα. 3 έως 5 μήνες, ισχύει αυτό το 3 έως 5 μήνες?
1: 3 μήνες να έχουμε την πρώτη δικάσιμο, ναι.
0: Άρα, τρεις μήνες από πότε, από την ανακοίνωση της
1: αγγείλης? Από τότε που θα έχουμε επιδοθεί η κλήρωση. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή θα έπρεπε ήδη να την είχα στα χέρια μου, ας πούμε, 3 μήνες από σήμερα. Μάλιστα. Ποντρικά, κάπως έτσι είναι.
0: Είναι κομβικό και φαντάζομαι και σας αφορά κιόλας και είναι και πολύ δικαιολογημένα σας αφορά με την έννοια ότι επηρεάζει και την πολιτική σας διαδρομή. Επειδή βρισκόμαστε, όπως και να το κάνουμε, σε προεκλογική περίοδο, κανείς πλέον δεν το αμφισβητεί. Εντάξει, αν έχουμε προώρες εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανολογώ ότι μπορεί να μην έχει, να μην είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Αλλά αν πάμε κανονικά όπως ο Πρωθυπουργός λέει και υποστηρίζει, άνοιξη του 27, θα έχουμε έστω το πρώτο βαθμό εκδίκαση υπόθεση. Σωστά.
1: Σωστά, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό για εσάς θα είναι μια. Ασχέτως τι θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, έτσι. Θα είναι μια θετική εξέλιξη, το λέω με την έννοια της επίσπευσης, δηλαδή εννοώ να έχετε το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια θα είναι, με δεδομένο ότι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, προφανώς θα είναι, θέλουμε αυτό να αποδειχθεί και στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τις απαντήσεις που δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο Νομο Ηρακλείου, ένας εκ των 4 διοκόμενων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έδωσε τις απαντήσεις του κ. Σενετάκης. Εκείνοι που θα πιστούν, θα πιστούν. Εκείνοι που δεν πρόκειται να πιστούν, δεν θα πιστούν. Νομίζω ότι πλέον μικρή σημασία έχει. Μικρή, μεγάλη πολιτικά, μικρή όμως μηδενική, όχι μικρή, μηδενική σημασία έχει σε επίπεδο δικαιοσύνης. Γιατί δεν αποδίδουν οι πολίτες τη δικαιοσύνη ή την ποινή ή την αθώωση ή την ενοχή. Αντίστοιχα, η δικαστική αρχή το κάνει. Πολιτικά προφανώς. Και αντιλαμβάνομαι και το γεγονός ότι ο κ. Σενετάκης θέλει να μιλήσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Το αν ποιους πείθει κατά πόσο, αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία και θα μετρηθεί και πολιτικά αν θέλετε. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Το νομικό όμως σκέλος θα κριθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πουθενά άλλου. Ούτε στον πολίτικα, ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στο καφενείο, ούτε στο εστιατόριο. Πουθενά. Ούτε στη Βουλή. Πουθενά. Θα κριθεί στο δικαστήριο. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές σε σχέση με την συζήτηση που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Παιδιά, εδώ σε απαντήσεις του, τώρα το είπαμε και πριν. Όποιοι θέλουν να πιστούν, πείθονται. Όποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, επίσης δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Άλλωστε, ό,τι και να λέμε εμείς, εσείς, οποιοδήποτε, το κρίσιμο είναι τι θα πει η δικαιοσύνη την ώρα της κρίσεως. Όποτε δηλαδή εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά την εμπλοκή του κυρίου Σενετάκη μαζί με τους υπόλοιπους τρεις βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΑΠΚΕΠΕ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Let's give it back. Αν ο ΠΚΠ μας έχει ταλαιπωρήσει τον τελευταίο ένα χρόνο, η ακρίβεια μας έχει ταλαιπωρήσει τουλάχιστον την τελευταία τετραετία, έτσι πολύ πιο ισχυρά εννοούμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια συζήτηση που συνεχώς επανέρχεται, περιστρέφεται γύρω από μας, αλλά ποτέ δεν καταλήγουμε, ή μάλλον η κυβέρνηση έχει καταλήξει και μέχρι και σήμερα τουλάχιστον αρνείται να συνενέσει, να αποδεχτεί ή εν πάση περιπτώσει να εξετάσει το ενδεχόμενο, μάλλον το έχει εξετάσει και το έχει απορρίψει, το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που για πολλούς θα αποτελέσει και σε άλλα βασικά αγαθά θα αποτελέσει ένα έτσι, σοβαρό μέτρο ανακούφισης και αποκλιμάκωσης της ακρίβειας που σημειώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση έχει πει, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές, ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα δει όφελος ο καταναλωτής αλλά ο μεσάζοντας. Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία και δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Επικαλούνται από την κυβέρνηση και μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, καταλήγει τελικά στους καταναλωτές. Βέβαια, η ίδια μελέτη λέει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι για να υπάρξει σημαντική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πρέπει η μείωση του ΦΠΑ να συνοδεύεται και από διαρθρωτικά μέτρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε, για το πώς ο ίδιος τα ερμηνεύει και κυρίως πώς καταγράφεται η τάση σήμερα της αγοράς. Με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας. Είναι μια συζήτηση που συχνά πυκνά επανέρχεται. Και θα συνεχίζει να επανέρχεται όσο κρατάει η ακρίβεια, για το αν πράγματι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να αποδώσει ή όχι.
1: Είναι ενδιαφέρον θέμα το ΦΠΑ από πολλές απόψεις. Ας δούμε 2-3 πραγματάκια και εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Καταρχάς, αντικειμενικά οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υψηλοί. Δηλαδή, έχουμε ένα 24% στα μη τρόφιμα και ένα 13% στα περισσότερα τρόφιμα, 13-24 ένας και δύο συντελεστές. Αυτή τη μέσο σταθμικά βγάζουμε ένα συντελεστή περίπου στις αγορές μας σε ένα τυπικό καλάθι γύρω στο 15,5%. Αυτό είναι υψηλότερο από τις πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είχατε, η δικιά σας έρευνα, συγγνώμη σας διακόπτω, την είχατε δημοσιεύσει, αν δεν κάνω λάθος, τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, με στοιχεία του Μαΐου, φέρνει την Ελλάδα δεύτερη στην επιβάρηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στη συμμετοχή, μάλλον του ΦΠΑ, στην τιμή του τρόφιμου, ναι.
1: Σωστά, είχαμε 10 χώρες που συγκρίναμε. Παραπάνω από εμάς ήταν μόνο η Βουλγαρία, η οποία είχε οριζόντιο συντελεστή 20% σε όλα τα είδη. Τρόφιμα με τρόφιμα ήταν όλο το 20%. Αλλά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι πλούσιες χώρες, έχουν σαφώς χαμηλότερους συντελεστές. Έχουν μονοψήφιους συντελεστές στα τρόφιμα, έχουν πολλά είδη στους αυτό που λέμε υπερχαμηλούς συντελεστές. ΦΠΑ 4%, 7% για παράδειγμα. Και έχουν και πολλά είδη στο 0% κάποιες από αυτές τις χώρες. Προφανώς οπότε βγάζουν ένα πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή ΦΠΑ. Άρα υπάρχει το προηγούμενο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα με το ΦΠΑ είναι το τι θα σήμαινε μία μείωσή του, πρακτικά αν θα παίρναγε στις τιμές. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές. Η μία είναι να μειώνονταν ο συντελεστής οριζόντια, δηλαδή το 2013 γινόταν 12% για παράδειγμα, ή κάποια είδη μεμονωμένα από το 13% θα πήγαινε στο χαμηλό συντελεστή ή στο 0, πήγαινε ας πούμε στο 6-6,5% δηλαδή ΦΠΑ. Αυτή η έκπτωση θα ήταν ουσιαστικά μια έκπτωση τιμή. Αυτά στο κανάλι του Σούπερ Μάρκετ τουλάχιστον που είναι το οργανωμένο για εμπόριο θα παίρνει την τελική τιμή σίγουρα, γιατί είναι κάτι που πάνω στην τελική τιμή του πρόοδου μπαίνει το ΦΠΑ και με τους ελέγχους που υπάρχουν στις τιμές στο Σούπερ Μάρκετ και την διαφάνεια που υπάρχει στις τιμές και τα εργαλεία που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης να ελέγχει όχι μόνο τις τιμές, ακόμα και τα περιθώρια, τα μικρά περιθώρια και των εταιριών, είναι δεδομένο ότι θα παίρναγε. Είναι ένα διαφορετικό θέμα αν το αντιλαμβανόταν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ένα προϊόν που θα πηγαίνει το 13% στο 6% ΦΠΑ, θα ήταν ας πούμε μια μείωση περίπου 6-7%. Πρακτικά δηλαδή ένα προϊόν που, ένα οτιδήποτε, ένα ζυμαρικό, ένα ψηφιακό ψήφι να κάνει 1,87, με μια μείωση 6% θα πήγαινε στο 1,78. Είναι κάποια λεφτά στην πραγματικότητα για να δει μια μεγάλη, να το αντιληφθεί ο καταναλωτής, πρώτα είναι βάθος χρόνου. Αλλά μπορεί στο ράφι να μην γίνει αντιληπτό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο. Προφανώς, αν πάμε στην οριζόντια μείωση που είπαμε από το 13% που να πάει στο 12% σε ένα εικονικό σενάριο, θα μιλάγαμε για πολύ λίγα λεπτά στην πραγματικότητα ένα προϊόν, το οποίο κατανοείς πάλι δεν θα έλεγε ότι εγώ δεν βλέπω κάτι, ότι ψώνιζα χθες, ψώνιζα σήμερα. Συν ότι σε ένα περιβάλλον πληθωριστικό, τώρα έχουμε ένα πολύ χαμηλό πληθωρισμό αυτή την περίοδο, έχουμε ένα 0,4-0,7% ΦΠΑ. Αλλά αν μιλάγαμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον όπως αυτό που βιώσαμε την περίοδο 23 με 24 που είχαμε 7-8% πληθωρισμό, μια μείωση οριζόντια 1% απλά θα έκανε τον πληθωρισμό από 7-8-6-7. Δεν θα άλλαζε κάτι δηλαδή, στην καθημερινή του καταναλωτή, οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μπει στην κουβέντα. Από την άλλη είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί τόσο σημαντικά οι τιμές σε αγαθά τα οποία έχουν ανελαστική ζήτηση, δηλαδή που τα αγοράζουμε ανεξάρτητος της τιμής στην πραγματικότητα, το οποίο σίγουρα έχει πνοήσει πολύ τα δημόσια έσοδα και αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να την ανοίξουμε.
0: Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευέλικτη η κυβέρνηση. Τι θέλω να πω. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές. Οι τιμές αυξάνονται. Μάλιστα. Άρα που σημαίνει ότι κερδίζει εξαιτίας του ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην τιμή. Άρα όσο υψηλότερη είναι η τιμή ενός προϊόντος, τόσο μεγαλύτερο είναι το έσοδο του κράτους. Δεν θα μπορούσε μέρος λοιπόν από την αύξηση που δεν την είχε προϋπολογίσει. Τώρα έχει μια, σήμερα που μιλάμε, μια δεδομένη εικόνα για τα έσοδά της σε σχέση με τις τιμές που έχουμε σήμερα. Αν μετά από δύο μήνες, υπόθεση εργασίας κάνω, έχουμε μια αύξηση των τιμών, μεσοσταθμικά εννοώ στα τρόφιμα, της τάξης του 7-8%. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και αύξηση αντίστοιχα των εσόδων από το ΦΠΑ. Μέρος έστω, αν όχι όλο, από το 6-7% δεν θα μπορούσε να το έχει συγκρατήσει η κυβέρνηση με μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που κερδίζει, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για εσωκέρδια και κάποιοι διαβάζουν ήδη εσωκέρδια από την ίδια την πολιτεία απέναντι στον πολίτη, με την ίδια το ότι κερδίζει από την αύξηση της τιμής. Μέρος λοιπόν δεν θα μπορούσε να το έχει επιστρέψει με τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Ναι. Εγώ μπορώ να το περιγράψω, μετά από εκεί πέρα μπορεί ο καθένας να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πολιτική απόφαση το πώς το χειριστεί. Ένα θέμα που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει είναι ότι κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η τιμή. Δηλαδή, okay, ένα προϊόν αν ανέβει 30% σήμερα και μετά από ένα χρόνο μειωθεί 30%, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει μειώσει το συντελεστή με ΦΠΑ. Η πολιτεία θα έχει μπει μέσα.
0: Με εξαίρεση το λάδι. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο προϊόν. Με εξαίρεση το λάδι που όμω. Δεν θυμάμαι για τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Ό,τι αυξάνεται μπορεί να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή του, αλλά δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αρχική τιμή στην εφετηρία.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Σε γενικές γραμμές αυτό συμβαίνει. Γιατί προσαρμόζεται η οικονομία σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο, μπορεί να ανέβει και να διορθωθεί, όπως είναι με το ελαιόλαδο, όπως είναι πιο παλιά με το σπορέλαιο, όπως σε έναν βαθμό φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και τώρα με τη σοκολάτα. Σε μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Τώρα. Απλά για να το δώσουμε λίγο για να γίνει αντιληπτό λίγο και στους ακροατές. Να το πω ένα πολύ πιο χοντρό παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή έχουμε ένα προϊόν το οποίο ας πούμε σήμερα έχει 100 ευρώ. Αυτό στα 100 ευρώ το κράτος πλάτη, αν έχει 13% ΦΠΑ το προϊόν αυτό, 13 ευρώ. Αν μετά από ποιο χρόνο αυτό το προϊόν πάει στα 200 ευρώ, θα εισπράττει το κράτος 26 ευρώ ΦΠΑ από αυτό το προϊόν. Αν δεν αλλάξουν οι ποσότητες τις οποίες αγοράζουμε, πρακτικά θα έχει κερδίσει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 13 ευρώ το κράτος παραπάνω, τα οποία μετά είναι θέμα καθαρά πολιτικό, αν επιθυμεί να τα διαχειρίζεται ως ΦΠΑ ή αν επιθυμεί να τα μοιράσει στην κοινωνία ή να αλλάξει τους τελευταίους. Δεν ξέρω. Αυτό είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, πολιτική απόφαση. Αλλά αυτή σε γενικές γραμμές είναι η λογική.
0: Μάλιστα. Όπως αντιστοίχως γίνεται πολλή συζήτηση και επανέρχεται συχνά πυκνά στο προσκήνιο για τη μείωση του ΦΠΑ, έτσι γίνεται και πολλή συζήτηση για το αν πράγματι η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων κυρίως, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σύγχυση. Μπερδεύουμε την αγοραστική δύναμη, δηλαδή την ικανότητά μας, τη δυνατότητά μας να ψωνίσουμε, με το αν πράγματι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με άλλες χώρες. Το διαβάζω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Όχι, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το σε τι πρόσβαση, σε τι ράφι, σε τι τιμές έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και στο τι μπορεί να αγοράσει με τα χρήματα που έχει στην τσέπη του. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εμείς στο πλαίσιο της δουλειάς που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία, καταγράφουμε μια σύγκριση αναλυτική τιμών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον έχουν φτάσει σε συγκρίνουμε 10 χώρες, ένα πολύ αναλυτικό καλάθι που περιλαμβάνει πάνω από 40 διαφορετικά προϊόντα, 40 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, πάνω από 8.000 θυματοληψίες σε 10 χώρες, που δείχνουν ότι το μέσο καλάθι, γιατί για το μέσο καλάθι μιλάμε, το μέσο ελληνικό καλάθι είναι φτηνότερο από αυτές τις χώρες. Είμαστε ευθύνοντας από χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, ακόμα και η Βουλγαρία, που κάτι μπορεί να κάνει εντύπωση σε πολλούς, έχουμε κάνει και συγκεκριμένη μέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι η Βουλγαρία από το μπήκε στο ευρώ έχει σοβαρές αντιμήσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και αρκετά φθηνότερα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πολλές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, που είμαστε σε υψηλά διψήφια ποσοστά φθηνότεροι σαν χώρα. Όχι σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε ακριβότερα από αυτές τις χώρες. Το οποίο είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την ανοίξουμε.
0: Προφανώς σε επιμέρους προϊόντα προφανώς θα βρούμε διαφορές, αλλά το ζήτημα είναι το grosso modo, δηλαδή το μεσοσταθμικό.
1: Παράδειγμα,
0: για σας το λέω. Συζήτησα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μόλις την περασμένη Κυριακή, με έναν φίλο ομογενή, μένει μόνη μας στη Δανία πάρα πολλά χρόνια και έρχεται συχνά διακοπές σχεδόν κάθε καλοκαίρι και μου εξηγούσε την Κυριακή με συγκεκριμένα παραδείγματα. Πώς επί της ουσίας, με εξαίρεση προς το παρόν το κόστος στέγης, η Δανία με την Ελλάδα έχουν περίπου τις ίδιες τιμές. Μου εξαιρούσε μόνο το κόστος στέγης που εκεί, όντως, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια ή οι τιμές για την αγορά κατοικίας, εξακολουθεί να είναι φθηνότερη από χώρες όπως για παράδειγμα τη Δανία. Στα υπόλοιπα όμως, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στην κινητή τηλεφωνία, που παρουσίαζε στοιχεία που έδειχναν, αν όχι φτηνότερη τη Δανία, σίγουρα στα ίδια επίπεδα. Όταν λοιπόν λαμβάνει κάποιος μισθό σε κορώνες, ξέρω εγώ, 15.000 κορώνες, που είναι κάπου για 7-8.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όπως είπαμε και στην αρχή. Ναι, όντως. Η μισθή στο εξωτερικό είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το τι μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής. Ένα καλάθι στην Τανέση, δεν έχουμε τις Τανέσεις συγκρίσεις μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αποκλείται να είναι φτηνότερη από την Ελλάδα. Ούτε καν συγκρίσιμη δεν θα είναι, γιατί έχει διάφορους παράγοντες στη Βόρεια Ευρώπη που μας επηρεάζουν. Ξέρετε και τι προϊόντα βάζουμε μέσα στο καλάθι μας, επαναλαμβάνω. Αν βάλω το δόπο και απορριπαντικά μπορεί να βγουν συγκρίσιμα όντως. Αν βάλω μέσα πράγματα όπως είναι τα φούντα και τα λαχανικά, αν βάλω μέσα φρέσκα προϊόντα, νοπά προϊόντα κτλ. Αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του καλαθιού. Είναι πολύ πιο φθηνά και πολύ, αυτό είναι άλλη κουβέντα, πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά μην το ανοίξουμε και στο κομμάτι της ποιότητας, γιατί θα ξεφύγουμε. Αλλά το θέμα είναι στο τι μπορεί να γνωρίζει. Μπορεί να ήταν, ας μην μπορεί να ήταν, γιατί μια χώρα μετράμε. Η Γαλλία να είναι 30% ακριβότερο το γαλλικό καλάθι. Αλλά ο μέσος γαλλικός μισθός δεν είναι 30% ακριβότερο. Με ψηλό στην Ελλάδα είναι 200% ευθυνότητας από την Ελλάδα. Οπότε προφανώς αυτό το gap αντισταθμίζει την οποιαδήποτε διαφοροποίηση και είναι διαφορετική εικόνα που έχει το επίπεδο ζωής ο κάθε πολίτης στην κάθε χώρα. Είναι μια κουβέντα που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση οι γενικότητες και τα μικρά δείγματα δημιουργούν στρεβλές εικόνες σε σχέση με την πραγματικότητα. Να πω ένα στοιχείο ακόμα, ότι σε κάποια προϊόντα πλέον δεν έχει να κάνει η τιμή που πουλιέται ένα προϊόν με το τι εισόδημα έχει αυτός που το αγοράζει. Έχει να κάνει με το τι κόστος για αυτό το προϊόν να παραχθεί. Το λέμε και σε πολυεθνικές εταιρείες, εκτός ας πούμε της αγοράς των προϊόντων, με στα αγορά ρούχων. Ένα ρούχο για παράδειγμα, που πουλείται σε όλες τις χώρες από την ίδια εταιρεία, δεν ρωτάει η εταιρεία τι μισθούς υπάρχουν σε κάθε χώρα για να διαμορφώσει την τιμή της. Έχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θέλει να εισπράξει για το συγκεκριμένο ρούχο και αυτό ζητάει από κάθε αγορά. Για κάποιους είναι πολύ φθηνότερο, ναι, στην Ευρώπη. Για εμάς που είναι οριακό.
0: Που καθορίζεται βέβαια και από τη φορολογική πολιτική κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή ενώ διαμορφώνεται η τελική τιμή,
1: σίγουρα.
0: Ξεκινάει από το εργοστάσιο της Κίνας 10 ευρώ, λέω παράδειγμα, Εκεί είναι 10 ευρώ για όλο τον κόσμο. Βάλτε, με εξαίρεση είναι τα μεταφορικά. Εκεί αλλάζουν. Από εκεί πέρα, πέρα από αυτό το κόστος του μεταφορικό, οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της τιμής αφορά ουσιαστικά τη φορολογική πολιτική που ασκεί κάθε χώρα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ παράλογο πειράζοντα. Είναι η φορολογία, η έμεση φορολογία, είναι στην ΑΣΦΠΑ, είναι η φορολογία στο εισοδήματος, είναι ακόμα και εργοδοτικές συσφώσεις, είναι πάρα πολλά τα κόστη που μπαίνουν από το δημόσιο. Είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν φορολογία, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική δομή της χώρας, η απόσταση από τον χώρο παραγωγής, είναι άλλα παράγοντα να προωθούν στο Βέλγιο και να πωλήσουν στη Γερμανία και είναι άλλα παράγοντα στο Βέλγιο και να πωλήσουν στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο δημογραφικό προφίλ, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο γεωγραφικό προφίλ σαν χώρα με πάρα πολλά νησιά με πολύ μεγάλα κόστη, τα οποία δεν φαίνονται τα κόστη αυτά στις τιμές με μια άλλη κουβέντα. Κάνουμε και μια πολύ μεγάλη εποχικότητα λόγω του τουρισμού. Όλα αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην εξίσωση, θα κάνουμε συγκρίσεις.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλω κλείνοντας την εκτίμησή σας, διότι συμφωνία είχαμε, αλλά συμφωνία δεν υφίσταται, εννοώ για τον πόλεμο και την ένταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την αγορά, να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης και το κόστος των τροφιμών.
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη κρίση, η ανησυχία μας ήταν κυρίως να τα κάψουμε για την ενέργεια. Κατά τα άλλα, η φορεστική αλυσίδα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από την περιοχή εκεί πέρα να μας επηρεάσει. Έχουμε περάσει πλέον κοντά ένα τετράμινο τώρα με αυξημένα κόστη, κυρίως καυσίμων, τα οποία όποια επίδραση είχαν να περάσουν στα πιο πολλά είδη φαίνεται ότι την έχουμε βιώσει. Δηλαδή, αυτόν τον πληθωρισμό που βιώσαμε το προηγούμενο μήνα, που δεν ήταν υψηλό στο κομμάτι των τροφίμων, ήταν σε αρκετά συγκρατημένα και ειδικά στο κανάλι του πρόγραμμα ήταν ακόμα χαμηλότερο. Δηλαδή, μετρήσαμε συνολικά σαν χώρα ένα πληθωρισμό γύρω στο 30%-3,5% και στο κανάλι του πρόγραμμα ήταν γύρω στο 1-1,5%. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι που να μας σοκάρει, έχοντας βιώσει βέβαια μια πολύ δύσκολη τετραετία νωρίτερα. Άρα η εκτίμηση είναι ότι μάλλον έτσι θα συνεχίσουμε σε μια σταθερότητα το επόμενο διάστημα, χωρίς να περιμένουμε ότι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα έχουμε κάποιο πολύ απότομο πικ, κάποια πολύ, πολύ απότομη αύξηση. Φαίνεται λέει, ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μας ξημερώνει βέβαια, γιατί ζούμε σε μια αγορά η οποία τελευταία εξαετία από το 20 και μετά έχει ανεκώνει τα πάνω κάτω. Αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δεν περιμένουμε κάτι σοκαριστικό μπροστά μας.
0: Κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Λευτέρης Κιωσές. Έχει ενδιαφέρον ότι την ίδια ώρα μια άλλη έρευνα από τον ΣΕΒΕ, ουσιαστικά από την ΓΕΣΕ, από την Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας, όχι ΓΕΣΕ, με συγχωρείτε, Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, διαπιστώνεται ότι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να περάσει στις τιμές καταναλωτή, ακόμη και στο σύνολό της. Και μάλιστα παραπέμπουν από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τη ΓΕΣΕΒΕ, παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά παραδείγματα, χώρες δηλαδή που ήδη έχουν προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ, προκειμένου και εκείνες με τη σειρά τους να συγκρατήσουν το κύμα ακριβίας, που δεν είναι, η αλήθεια είναι, μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι προς το παρόν και παρά τα όσα υποτίθεται έχουν αναλυθεί ως πρωτοβουλίες, εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Εξέτασαν 32 μελέτες και 69 περιπτώσεις μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ και διαπίστωσαν ότι η μετακύληση στους καταναλωτές, δηλαδή η μείωση της τιμής, κυμαινόταν από 90% έως και 100%.

Από αυτό το μήνα, από 1η Ιουλίου, η Αυστρία ανήκει πλέον στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων καταπολέμησης του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Ο ΦΠΑ στην Αυστρία μειώθηκε από 10% που ήταν στο 4,9% σε ένα καλάθι επιλεγμένων βασικών προϊόντων, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, αυγά, κατεψυγμένα και φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ρύζι, αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί, ακόμη και στο επιτραπέζιο αλάτι. Το δημοσιονομικό κενό για την Αυστρία διαμορφώνεται από αυτή τη μείωση του ΦΠΑ, διαμορφώνεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και οι Αυστριακοί αποφάσισαν ότι θα καλυφθεί από την επιβολή φόρου επί των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Επίσης, δεν θα καλυφθεί όλο το ποσό από το φόρο στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά. Γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί μείωση του ΦΠΑ και από τελωνιακό δασμό στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως την Κίνα. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση, διότι και καλύπτεις μέρος του δημοσιονομικού κενού που δημιουργείται από τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και στηρίζεις έμεσα την τόπια επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, στηρίζεις την παραγωγή στη χώρα ή στηρίζεις την παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να πάμε και επί του πρακτέου, φαίνεται ότι ήδη σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα των 20 ημερών έχουν διαπιστωθεί επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις από την μείωση του ΦΠΑ στην Αυστρία. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί από το 2,1 στο 1,1. Νωρίτερα την άνοιξη, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, η Σουηδία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν σε μείωση του ΦΠΑ κατά 50%. Έτσι, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε από το 12% στο 6% ως μέρος ενός συνολικού πακέτου μέτρων στήριξης οικονομίας. Το πακέτο μέτρων, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ, περιέλαμβανε μειώσεις φορολογίας εισοδήματος και εταιρικών φόρων και ένα πρόγραμμα μη χρηματοδοτούμενων δημοσίων δαπανών με προϋπολογισμό 80 δισεκατομμύρια κορώνες, περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν οι Σουηδοί, γιατί δεν είναι εδώ πέρα μόνο οι μπαταξίδες, είναι παντού. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει για να φρενάρει στους μπαταξίδες. Τι έκαναν λοιπόν οι Σουηδοί για να διασφαλίσουν ότι θα μετακυλιστούν οι μειώσεις ΦΠΑ στους καταναλωτές? Συγκρότησε μια επιτροπή τροφίμων για την παρακολούθηση των τιμών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των σούπερ μάρκετ, ο οποίος χαρακτηρίζεται και στη Σουηδία από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Το πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου, ο πληθωρισμός στη Σουηδία στα τρόφιμα πέρασε σε αρνητικό έδαφος με ετήσια μείωση μείον 5,4%. Το Μάιο η μείωση των τιμών στα τρόφιμα έφτασε στο μείον 5,9% και τον Ιούνιο στο 6,6%. Δηλαδή, πρόκειται όχι απλά για πλήρη μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ και κάτι παραπάνω. Γιατί θυμίζω ότι ο ΦΠΑ ήταν στο 12% και πήγε στο 6%. Και εδώ έχουμε μείωση των τιμών κατά μείον 6,6%. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη ως συμπέρασμα από τους Σουηδούς. Δεν μειώθηκαν απλά οι τιμές. Αυξήθηκαν και τα έσοδα στο λιανεμπόριο. Αντιφατικό, οξύμορο. Αλλά έδωσαν ανάσα στους πολίτες και έτσι κατάφεραν να σπρώξουν την οικονομία με τη μείωση των τιμών. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Ιούνιο αύξηση των εσόδων του λιανεμπορίου κατά 4,4%. Αν αυτή η αύξηση συνδυαστεί δε με την υποχώρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, η αύξηση του τζίρου είναι πολλαπλάσια του όγκου πωλήσεων που αθεστικά φτάνει έως και το 10%. Με αυτά και με αυτά, βλέποντας τι έχει συμβεί στη Σουηδία, βλέποντας τα πρώτα θετικά δείγματα στην Αυστρία και η Δανία, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, εξετάζει μοντέλο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

η Κύπρος μείωσε περαιτέρω το ΦΠΑ στα ΕΚΕΚΑ τιμολόγια ρεύματος στο 5%. Ενώ έχει μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και αυτό αρνείται η κυβέρνηση να μειώσει, να πειράξει, στα καύσιμα οι Κύπροι έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατά 8,33 λεπτά στο λίτρο. Μετά τη μείωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στη βενζίνη, στην Κύπρο ανέρχεται στα 35 λεπτά το λίτρο. Είναι το ελάχιστο που έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 35. Το μέγιστο είναι τα 70. Μαντέψτε, το έχουμε ξαναπεί, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους το έχουν ξεχάσει να το υπενθυμίσουμε, μαντέψτε, είπαμε, το ελάχιστο που έχει αποφασίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 35 λεπτά. Ήταν 43 λεπτά στην Κύπρο, το πήγαν 35. Το πήγαν στο ελάχιστο, δεν μπορώ να το πάμε πιο κάτω, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το ανώτατο όριο είναι τα 70 λεπτά. Μαντέψτε λοιπόν ποιος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ισχύει στην Ελλάδα, όσο το γνωρίζετε. Μα φυσικά, το ανώτατο όριο που είναι τα 70 λεπτά. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, έχουμε κατηγορηστούμενα από το πρώτο μέρος εκπομπής. Μίλησαμε για τον έλουρο της πολιτικής με την Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα δεν είναι εφεύρεση ενός πολιτικού ηγέτη. Ναι. Με την Κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών, που μας είπε τον Απρίλιο όταν είχε βγει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη χώρα μας και είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, και έτσι ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό ανακοίνωσε πομποδός ο κύριος Μητσοτάκης τον Απρίλιο ότι θα προτείνει την θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, και έκανε την Κολοτούμπα χθες και είπε αυτό οι βουλευτές δεν το θέλουν, άρα το αποσύρουμε. Ο έλουρος της πολιτικής ο ένας, που θα πάμε στον έτερο έλουρο, τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο μέτρη της Κολοτούμπας, διαγωνίζονται οι δυο τους ποιος είναι ο must μέτρ, πως καλά τα λέω, ναι, ο must μέτρ ποιος είναι από τους δύο. Θα εξηγήσουμε, όπως εξηγήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα εξηγήσουμε τώρα και για τον κύριο Τσίπρα. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός το μεσημέρι για φωτιά στα Βορίζια. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμά τους το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το Πασόκ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέο στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία.

0: Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε 2 θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetEcoulette.gr. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς και ακόμη υψηλότερα στα νότια τμήματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Καστανιώτη.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με τον τελευταίο έλουρο, τον δεύτερο, τον έτερο έλουρο της πολιτικής. Μετά την. Είχαμε χθες. Ήταν η μέρα της κολοτούμπας χθες. Είπαμε κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη, που απέσυρα άρον-άρον την πρόταση για το ασύμβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Και είχαμε και την κολοτούμπα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κολοτούμπα, η δεύτερη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, έγινε μέσω συνέντευξης τύπου. Δεν τα παρών ο κύριος Τσίπρας. Μην την χρεώθηκε αυτή η κολοτούμπα, έτσι, αυτοπροσώπος. Άφησε άλλους να κάνουν τα ακροβατικά. Βέβαια, τα πρώτα πράγματα από την αρχή, γιατί η κολοτούμπα διεφάνει λίγες μέρες νωρίτερα, όταν ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας και ένας από τους ελάχιστους που είναι σήμερα στην ηγετική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γαβρόγλου, στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, όπου είχε υποστηρίξει κάτι το οποίο προειδέαζε για αυτό που θα ακούγαμε χθες, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε είπαν πολλοί ότι μπορεί να ήταν μια κακή διατύπωση από τον κύριο Γαβρόλου. Άλλο ήθελε να πει, άλλο εννοούσε, τα γνωστά τέλος πάντων. Χθες όμως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν μια παραδρομή, μια αριθμία του κυρίου Γαβρόγλου, αλλά ήταν μια συγκροτημένη προγραμματική θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι από χθες μπορούμε να μιλάμε, θα το πούμε ευγενικά, για μια μετατόπιση θέσεως και αλλαγή στάσης. Άλλωστε θα μπορούσε να το δει, ρε παιδί μου, πιο έτσι, τεχνοκρατικά, ως μια ακόμη κυβίστηση. Κάποιοι άλλοι όμως δεν μπορούν να μην επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη, άλλωστε έχουμε δώσει στην παγκόσμια πολιτική, στο παγκόσμιο πολιτικό λεξιλόγιο, έχουμε δώσει τον όρο ήδη από το 2015, μια περηφανή κολοτούμπα.

Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάς, η αρμόδια τομεάρχης ήταν σαφής. Μία κυβέρνηση, λέει, της Ελλάς δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα αναμορφώσει τον νόμο Πιερακάκη. Απλά θα θέσει αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια. Μάλιστα. Τι μας είπε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Επικαλέστηκε, λέει, την ασφάλεια του δικαίου. Δημιουργηθεί τώρα δίκαιο, αφού έχει το ναι. Και επίσης το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί χιλιάδες, λέει, φοιτητές. 1600 είναι για την ακρίβεια. Στη συγκεκριμένη, εμείς να πούμε χιλιάδες. Αυτοί το παρουσίασαν χιλιάδες, γιατί έτσι αναπτύσσεις και το αφήγημα του επιχειρήματος. Χιλιάδες, ακούει άλλους χιλιάδες. Σου λέει, α, πού να πάνε τα παιδιά. Το υλικό είναι τώρα, ό,τι έγινε γέγονε. Ό, γέγονε, γέγονε, κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν μας είπαν χθες ότι είναι χιλιάδες. Σας λέμε εμείς ότι είναι 1660 αυτή τη στιγμή οι φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τόνισε επίσης η αρμόδια τομεάρχης ότι η Ελλάς δεν θα ίδρυε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά αφού ιδρύθηκαν, τι να κάνουμε τώρα. Το κυρίαρχο όμως και το προβληματικό, εδώ, ξέρεις, παίρνεις τα χάπια σου. Μας ξεκαθάρισαν λοιπόν χθες ότι η Ελλάς δεν θα ψηφίσει, λέει, την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή, που θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα αλλάξουν το status quo που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, δια της ανοχής τους νομιμοποιούν, αποδέχονται, εν πάση περιπτώσει, τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ψηφίσουν και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Που θα ανοίξει και συνταγματικά την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και θα έρθει το Σύνταγμα να εναρμονιστεί με τον νόμο. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να γίνει το ανάστροφο, αλλά εις πρώτα νόμο και πάμε το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, το ΣΤΕ έχει αποφανθεί, έχει πει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Προσπερνάμε την επίκληση των χιλιάδων που έχουν εγγραφεί, όπως είπαμε, στα πανεπιστήμια και πάμε σε ένα δυο σημεία. Αν η Ελλάς θεωρεί ότι το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο, ποιο είναι το νόημα της υπεράσπισης του όταν αποδέχεται στην πράξη το θεσμικό αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που ακριβώς κατηγορήθηκε ότι το παραβιάζει? Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι άνθρωποι της Ελλάς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, περί αυτού πρόκειται, ή ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι ο νόμος που άνοιξε την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό έλεγαν. Πώς τώρα μας λένε ότι θα εφαρμόσουν τον νόμο ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα?

Από πότε η ασφάλεια δικαίου, επόμενο θέμα, σημαίνει ότι ένας νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί? Αν αυτός ο νόμος ουσιαστικά προκαλεί ζήτημα για την ασφάλεια του συνταγματικού δικαίου, σύμφωνα με εκείνους που το υποστήριζαν, πώς αποδεχόμαστε να συζητάμε ότι υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια του δικαίου από τη μη εφαρμογή του νόμου? Μα αν ισχύει αυτό που περιέγραψε χθες η ελληνική αριστερή στην παράταξη, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να ανατρέψει τις επιλογές της προηγούμενης, γιατί θα επικαλούνταν την ασφάλεια δικαίου. Αν αποδεχόμαστε ως αμετάκλητη την πραγματικότητα που δημιούργησε η κυβέρνηση αυτή, τότε εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο έρχεται η Ελλάς να παρουσιάσει ως πρόταγμα την πολιτική αλλαγή. Τι να αλλάξουμε ακριβώς? Ποιοι να αλλάξουν, μάλλον το ποιοι θα αλλάξουν το ξέρουμε. Σε τι θα αλλάξουν? Αυτό δεν μας λένε. Μάλλον μας το λένε. Δεν θα αλλάξουν σε τίποτα. Εμείς ξέραμε ότι η πολιτική υπάρχει για να αλλάζει πολιτικές που θεωρεί λανθασμένες ή αντισυνταγματικές. Όχι απλώς να τις διαχειρίζεται απλά διαφορετικά, με έναν έτσι πιο ωραίο τρόπο, με ένα ωραίο περιτύλιγμα,

Το πρόβλημα δεν είναι η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγήκαν να πούν ξεκάθαρα την αλήθεια και να αναγνωρίσουν ότι έκαναν λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα από την Ελλάς. Γιατί η αλλαγή στάσης, η αλλαγή θέσης, που μπορεί να είναι δύσκολη κτλ. Κτλ. Αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαστική. Το πρόβλημα με την χθεσινή παρουσίαση της Ελλάς είναι η δικαιολόγηση ή η προσπάθεια δικαιολόγησης, η επιχειρηματολογία που ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Με δύο λόγια, η Ελλάς χθες κατάφερε να βάλει ένα μεγάλο πολιτικό και επικοινωνιακό αυτογκόλ, αντί να εξηγήσει με ειλικρίνεια τις πρακτικές δυσκολίες της κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να εστιάσει στο πώς θα στηρίξει τα δημόσια, προσέφερε απλόχερα στους πολιτικούς αντιπάλους της μια ορότατη πάσα για να την αποδομήσουν. Οι μεν αριστεροί την κατηγορούν ότι προδίδει την παραδοσιακή θέση της αριστεράς κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι δε δεξιοί της καταλογίζουν μια ακόμη κολοτούμπα. Τόσο απλά. Και κερατάδες και δαρμένοι.

Και στην προσπάθειά τους να τα πούνε όλα, έδωσε μια εικόνα περίπου αντιπροέδρου Εδεσαϊκού. Αν θες να καταλάβεις τη θέση της Ελλάδας για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται να ψάξεις το πρόγραμμά τους. Ψάξε το βίντεο του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού. Είμαστε κατά της κατάργησης, αλλά το ξανασκεφτήκαμε. Παραμένουμε κατά της κατάργησης, αλλά αν καταργηθεί δεν μας πειράζει. Είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε κιόλας. Άρα είμαστε σταθεροί στις μεταβαλλόμενες θέσεις μας. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα χθες έκανε ό,τι έκανε ακριβώς η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019, αναλαμβάνοντας την εξουσία και παραλαμβάνοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι μας έλεγαν τότε? Διαφωνούμε αυτό, ξεπουλήσανε, κάνανε, δείξαν, αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει νόμος του κράτους, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τον εφαρμόσουμε στο ακέραιο, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας για ένα άλλο θέμα, κορυφαίο επίσης, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την εκπαίδευση συνολικά για τη χώρα, και μας λέει τι ακριβώς, ακριβώς το ίδιο. Διαφωνούμε κάθετα οριζοντίως, βέβαια, διαγωνίως, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού ψηφίστηκε, το διαχειριστούμε, τι να κάνουμε.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Δίνει μάχη με τις φλόγες στα Βορίζια. Έχει ηχήσει νωρίτερα και το 112. Μια μεγάλη πυρκαγιά με πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έχουμε και δύο ελικόπτερα που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πάρα πολλά οχήματα, καθώς η φωτιά βρίσκεται κοντά στο χωριό των Βοριζίων. Είναι και υψηλή θερμοκρασία, είναι και η σχετικά έντονη άνεμη που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
6: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
5: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
7: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
8: Τέρτη 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός το μεσημέρι για φωτιά στα Βορίζια. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμά τους το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το Πασόκ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέο στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλη, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Γιατίκουλε.gr. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς και ακόμη υψηλότερα στα νότια τμήματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος.

0: αίσθημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι ή βολεμένοι.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

μαζί. Σαν

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός το μεσημέρι για φωτιά στα Βορίζια. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμά τους το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το Πασόκ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέο στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς και ακόμη υψηλότερα στα νότια τμήματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
9: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανα

0: Εσείς αισθάνεστε ή είστε τίποτα εσκιμόοι και δεν μπορείτε? Ε,
1: μπορείς.
0: Άρα και να ήμασταν τώρα στις Μαλδίβες και να είχαμε 10 άτομα να μας φέρανε τα μοχίτο μας, τα αυτά τα μας, όχι μοχίτο δεν πίνω, γιατί δεν μας φέρει μοχίτο. Αυτό μου πεις, πορτοκαλά τα σκέτη. Σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Καύσωνας. Και δεν είμαστε σε παραλία, είμαστε εδώ. Γι' αυτό εσύ που είσαι μέσα στο ρικοντήσιον ή που έχεις το ανεμιστηράκι, καλά, έχεις δει αυτά τα ανεμιστηράκια που προχωράνε στον δρόμο και τα έχουν τσαγκολάρα. Τα έχεις δει, απίστευτα. Δίνουν 40 ευρώ, 50 πόσο κάνει αυτό το κολάρο και βγάζει λέει ένα κρύο αέρα με μπαταρία. Το βάζουν εδώ στο λαιμό. Φοβερό, ε. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει. Γιατί άμα δεν δουλεύει, το χρησιμοποιήσω μπούμερακ μετά εγώ. Θα το πετάξω εκεί που το αγόρασα. Και εκεί που όλοι ζεσταίνονται, ξέρεις, στην Ακρόπολη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι τουρίστες με το κατεβαίνουν τα κρουαζιερόπλια στον Πειραιά, πάνε κατευθείαν Ακρόπολη. Πρώτα πλάκα, μετά Ακρόπολη και μετά ξανά πλάκα. Για σουβλάκι, τζατζίκι, μουζάκα και τέτοια. Σήμερα λοιπόν που πήγανε κάποιοι εκεί στην Ακρόπολη και τα βάγανε φωτογραφίες και περνάγανε ωραία, σκάει ένας τύπος με ένα μαχαίρι, απειλεί 2-3, γίνεται τζέρτζελο, χαμός στην Ακρόπολη, πρωί-πρωί.

Και παρά τη ζέστη και τον καύσωνα, αυτός ο τύπος που πήγε και τραυμάτισε τους δύο Λινοαμερικάνους έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Όλα μαζί. Κατάλαβες γιατί λέγεται εκπομπή όλα μαζί? Γιατί ό,τι και να σκάσει τα έχει όλα μέσα. Και τα λέμε μαζί, οπότε όλα μαζί.

Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Είναι ο γιος της Μπέτης Αλβανίτη, της τοπιού. Ένας άνθρωπος από το χώρο της λογοτεχνίας. Λόγιος, πολυβραβευμένος συγγραφέας. Και έχει γράψει πάνω από 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 τα μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Γιατί γίνανε best-seller σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν ήταν αφού σπίτι σε πολυκατοικία, έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός. Έμαθες τι έγινε, έτσι. Λοιπόν, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Όσα και να έχει, μπορεί να έχει 5 Airbnb. Αν δεν το προβλέπει αποκλειστικά, αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν το προβλέπει. Δηλαδή, να σου επιτρέπουν από την πολυκατοικία να έχει Airbnb. Στα γρήγορα λέμε μερικές ειδησούλες έτσι στην αρχή για να μπούμε στο κλίμα, γιατί πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Και δεν έχουμε παραγγείλει καφέ ακόμα, έτσι. Να παραγγείλουμε, λες, να παραγγείλουμε. Λοιπόν, έχει βγει μια απόφαση από το Πρωτοδικείο της Αθήνας που λέει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Επέβαλε διακοπή χρήσης σε ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση που θα κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν είναι πλέον ότι ξέρεις το μήνα πλέον 1.000 ευρώ γιατί έδωσε το διαμέρισμά σου 10 φορές. Πλέον, κάθε φορά που θα το δίνεις, θα πληρώνεις 1.000 ευρώ. Γιατί πριν υπήρχε χασούρα, ξέρεις, λέει, άντε, θα δώσω ένα χιλιάρικο εκεί στο πρόστιμο, γεια σας, έφυγε, αλλά πλέον άλλαξε το σύστημα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, το έχεις μάθει. Λοιπόν, τον έχει πιάσει φωτογραφία, ρε παιδί μου, εκεί που μιλάει στο μικρόφωνο, ξέρω εγώ, και του βγαίνει κάτι, ένα ασπράκι από το στόμα. Και αμέσως άρχισε η τοξικότητα από κάτω, ότι είναι κοκαίνη, ότι είναι ναρκωτικά, ότι αυτά. Τώρα τι είναι, σαλάχι, σαλάκι ή κοκαίνη? Ποιος ξέρει? Και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με γέλιο, με ΣΥΡΙΖΑ.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Γυρίσαμε. Viper Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν μετά διαβάσουμε ή όχι. Αμερική γίναμε, το είδες. Ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ πέρα. Τι γνωρίζουμε για το δράστη που επιτέθηκε σε αυτές τις, στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει ποινικό παρελθόν, ήταν δήλωσε άστεγος, έτσι, και γενικά που έλεγε λίγο τρελίτσο στους νομικούς. Να πούμε ότι τα τραύματα είναι στη γυναίκα, στη γυναίκα μάλλον, την Ελληνοαμερικανίδα, είναι ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας αμαθήθηκε πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που πήγαν εκεί, έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, ξέρεις αυτό που σταματάει το αίμα, την αιμορραγία, για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί τώρα στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται. Τα τραύματά τους δεν θα τους εγκυδίνουν τη ζωή τους, δεν είναι σοβαρά, αλλά ένα σοκ οι άνθρωποι το πήραν. Έτσι, ξαφνικά σορμάει ένας με μαχαίρι, είναι θέμα. Εντάξει, μην αρχίσει να βγαίνετε τώρα, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε τώρα. Δε, που ήταν η αστυνομία εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες που είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε αυτό, γιατί μου το στείλαν μήνυμα αυτό και μου λέει που είναι η αστυνομία, γιατί δεν τους προστάτευσε. Εσύ έχεις αστυνομία δίπλα στο να σε προστατεύει. Εγώ όχι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ερωτήματα είναι αυτά.

Λοιπόν, έχω μπει σε πριν αρχίσουμε με τους Ιριζέους και με τους Πασόκ, ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, να σας πω ότι έχω μπει σε διάφορα site εδώ στο εξωτερικό, τα οποία όλα γράφουν για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και για το σαλάκι αυτό που έπεσε, ξέρεις. Ήτανε σαλάκι ή ήτανε κοκαίνη? Αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι, θα τους απαντήσει κάποια στιγμή.

Όλοι μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά για τον καύσωνα. Ξέρετε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Νεράκια, μετακινήστε άσκοπα. Τώρα δεν είναι να πας στο βουνό πάνω να σκάψεις, έτσι. Εσύ που είσαι 60-70 χρονών, όσο δυνατός και να νιώθεις, μην πας. Δεν είναι ωραίο. Α, σήμερα μη σκάψεις, άστο, σκάβεις άλλη μέρα. Από την Πέμπτη, παραδείγματος χάρη, που θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Εντάξει, άκουγα να δει τώρα φάση. Φτάνει 42-43 βαθμού σήμερα και αύριο. Έτσι. Την Πέμπτη μπορεί να πέσει και 10 βαθμού κάτω η θερμοκρασία. Μιλάμε, δεν ξέρει τι θα κάνει καλοκαίρι. Δηλαδή λε. Α, εντάξει. Διαβάζω ότι διάφορα έτσι. Ξέρει αυτά τα. Αυτού του περίεργου, παιδί μου, που όλα τα μηδενίζουν. Ότι δεν θα πάει κανένα Έλληνα διακοπέ φέτο και μπουρου μπουρου και τέτοια. Το 50% τη Ελλάδα έχει φύγει ήδη διακοπέ, ξέρει έτσι. Το άλλο 50 θα φύγει τον Αύγουστο.

Έχω ένα ενδιασμό. Το διαβάζω ή όχι? Το λέω ή όχι? Λοιπόν, έδωσε μια πολλή ώρα στην ένδειξη ο Μανώλης Χριστοδουλιάκης, στον πρώτο θέμα, σαν Άγγελο Μοσχόβα. Και εκεί, ξέρεις, το ρωτάει, ρε παιδί μου, είσαι αδελφίνος, ξέρεις, θέλεις την ηγεσία του Πασόκ. Δεν έχει λύτε τις αγωνίες και είναι υπερήφανος στρατιώτης πάταξης. Εσύ όταν ακούσετε την απάντηση, αν δεν έχει το όχι μέσα, μην πιστεύεις τίποτα. Πέρα από το αυτή τη χαζομάρα που είχε πει για τα βαγόνια που έχουν εξαφανιστεί, τα τρία βαγόνια, να πούμε ότι στα 27 του χρόνια ο Μανώλης Στοδουλάκης ήταν ο επίλεκτος της Φόφης Γεννηματά για να πάρει την ευθύνη να γίνει γραμματέας Πασόκ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να χρόνια ο Μανώλης Στοδουλάκης ήταν ο επίλεκτος της Φόφης Γεννηματά για να πάρει την ευθύνη να γίνει γραμματέας Πασόκ.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ειδήσεις, διαφημίσεις. Νίκος Αγγελάκης θα έρθει στο στούντιο σε λίγο. Και μετά έχουμε να πούμε πολλά για την Ελλάδα του Τσίπρα, για κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή στο όλο τον κόσμο. Και φυσικό θα είναι κάποια στιγμή να ζητήσουμε και απαντήσεις, έτσι. Γιατί πριν τις εκλογές ο Τσίπρας έκανε τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Γιατί?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός το μεσημέρι για φωτιά στα Βορίζια. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το Πασόκ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέο στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Γιατίκουλε.gr. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 37 βαθμούς και ακόμη υψηλότερα στα νότια τμήματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν είπε τίποτα. Λέει για τη συγκέντρωση σήμερα, λέει, που θα γίνει εκεί στην πλατεία Ελευθερία κατά τη δομή μεταναστών στου αθανάτου. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε καταλάβει κάτι? Το μισό Ηράκλειο έκανε συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για να έρχονται οι μετανάστες και σήμερα γίνεται μία διαμαρτυρία για να μην γίνει η δομή μεταναστών εκεί. Όχι για τους μετανάστες, για να μην γίνει η δομή. Για τους μετανάστες, βγάλετε μια απόφαση, βγάλετε κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε κατά της δομής, ούτε υπέρ της δομής. Δεν ξέρω πού το έχετε καταλάβει. Άκουσα να το ξαναπώ. Δεν είμαι ούτε κατά τη δομή, ούτε υπέρ τη δομή. Το κατάλαβε? Όχι. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάτι σαν ανακοίνωση. Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έντονη ανησυχία τη για την επιλογή ενό χώρου για τον οποίο έχουν τεθεί ζητήματα πολεοδομική νομότητα, γυτνίαση με ρέμα, πυρ ασφάλεια, προβασιμότητα, κυκλοφορική εξυπηρέτηση και συνολική καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Για του μεστανάστε, επειδή μου ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν θέλουν να γίνει εκεί δομή. Κατάλαβε για την ασφαλειά του. Λοιπόν, πώς θα σα φαινόταν να κάνανε την ίδια κίνηση και όλα τα νησιά που είχαν επιφορτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθανε καραβιές μεταναστών, γιατί θα το πω, τότε ανοίξανε αυτά που λέγανε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και ήρθανε καραβιές μεταναστών σε όλα τα νησιά τη χώρα. Σε όλη τη χώρα γέμισε μετανάστε. Τότε δεν είδαμε να κάνουν καμιά. Έτσι, η κίνηση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Ή τους θες ή δεν τους θες. Καταλληλότητες και ρέμα και αυτά, και θα βγουν λύκοι και βαμπύρ μέσα από το ρέμα και θα δαγκώσουν τσάμι τους μετανάστες. Αυτά δεν περνάνε πια. Ξεχωρίστε τη θέση σας. Θέλετε τους μετανάστες στην Κρήτη ή δεν τους θέλετε? Κάποιοι τους θέλουν. Βάλτε τα με αυτούς, λοιπόν. Γιατί μου έρχονται εδώ κάτι μηνύματα στο 6932-907-898. Το λέω γρήγορα, το ξέρεις γιατί? Για να μην το γράψουν όλοι, να μην έρθουν πολλά. Γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα σήμερα σε αυτή τη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ότι η χωροθέτηση εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Λοιπόν, άρα νοιάζεστε πιο πολύ για τους μετανάστες που θα μείνουν. Όχι για τη δομή που θα έρθει. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι ότι η δομή θα γίνει. Καθυστέρησαν πάρα πολύ οι Δήμοι εδώ πέρα. Και οι δήμαρχοι και οι αιρετοί και όλοι αυτοί να βγάλουν μια απόφαση, και το Υπουργείο τι έκανε? Επειδή περιμένει τώρα όλο τον Αύγουστο να έρθουν κάτι καραβιές από κάτω από τη Λιβύη, προσπαθεί να το προλάβει. Δεν μπορεί να το προλάβει αλλιώς. Λοιπόν, βρείτε τα. Ποιοι θέλετε τους μετανάστες, ποιοι δεν τους θέλετε. Πλακωθείτε εκεί σε κάποιο χωράφι, να μην έχουμε και προβλήματα στην πόλη με κίνηση και τέτοια. Και μετά λέτε να μας πείτε το αποτέλεσμα. Γιατί πρωί-πρωί είχαν άλλα 35-40 άτομα στους καλούς λιμένες. Έτσι. Και θα έρχονται συνέχεια. Θα έρχονται. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι αλληλέγγυοι των μεταναστών που μπορούν να τους πάρουν σπίτι τους. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, πάει τώρα. Είδες φασαρίες που γίνανε χθες στο Αστοτόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Γίνανε φασαρίες χθες. Γιατί πήγανε προφυλακιστεί αυτός ο 25χρονος που είχε το σπίτι που μένανε, οι άλλοι κρυφτήκανε όταν βάλανε τη βόμβα στην Έστωρα, στην οικία Έστωρα. Και μαζεύτηκαν από πίσω κάποιοι φίλοι του αλληλέγγυοι για να τον υποστηρίξουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζεύονται οι αλληλέγγυοι και πάνε διαμαρτυρίες, μην τους κάνετε τίποτα, μην τους διώχνετε. Αφήστε τους εκεί. Φωτογραφίστε τους και μόλις έρθουν οι μετανάστες, δώστε τους. Κατευθείαν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Είναι μια λύση. Έρχονται, ρε παιδί μου, κάνουν διαμαρτυρία στην πόλη. Ωραία. Φωτογραφίστε τους, βρείτε τα στοιχεία τους, αφού μπορείτε να το κάνετε. Έτσι δεν είναι? Δεν σας κατηγορούν όλοι ότι το κάνετε αυτό, τους παρακολουθείτε? Ωραία. Κάντε το λοιπόν και μόλις έρθουν λοιπόν οι μετανάστες, τσουπ, στα σπίτια τους, κατευθείαν. Χωρίς με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Πώς θα το σκίζω άλλο στο μνημόνιο παλιά? Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο, πάρτε το σπίτι σας. Έτσι, για να μην έχουμε τράβαλα. Και ας σοβαρευτούμε τώρα. Ένα λοδαπή στη Γάβδο, 36 καλούς λιμένες, ένας 16χρονος συνελήφθη ως διακινητής. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος. Έρχονται μετανάστες από παντού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, είναι η φάση. Μην το παίρνετε αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να γεμίσει. Έχεις δει την ακτογραμμή της Κρήτης κάτω στα νότια? Πώς είναι? Ξέρεις πόσες ερημικές παραλίες έχει? Ή πόσα μέρη που μπορούν να προσαράξει ένα σκάφος, μια κάτι, και να βγουν και να αλωνίσουν? Ε? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στην παραλία Τέρτσα του Δήμου Βιάννου, εδώ στο Ηρακλείο, το ξέρεις, στην παραλία. Λοιπόν, 52 άνδρες, μία γυναίκα και 23 ανήλικοι, σε μία βάρκα.
Τι έχεις να πεις? Καταλάβετε λοιπόν ότι δεν έχει σταματημό αυτή η φάση και ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι να γίνει μια κλειστή δομή, να τους έχουν σαν σαρδέλες μέσα εκεί σε ένα δωμάτιο και να το μάθουν στη χώρα τους. Γιατί όλοι έχουν κινητά, όλοι θα βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν. Θα το μάθουν στη χώρα τους και λέει, φίλε, εκεί στην Ελλάδα μας βάζουν σαρδέλες σε κουτί. Μας παστελώνουν. Οπότε, μήπως να μην πάμε. Είναι ένας τρόπος αποτροπής.

Λοιπόν, πάνω από 80.000 εισιτήρια κόπηκαν, λέει, το πρώτο διήμερο προβολών για την Οδύσσια του Νόλαν. Έτσι. Ο οποίος Νόλαν κουράστηκε και δεν ξέρει αν κάνει ταινία για 3 χρόνια. Του την έσπασαν όλοι. Έρε, τι κάνει η μαύρη Ελένη. Σήμερα, σε πολλά κανάλια παίζει όλη η είδηση σχετικά με το μάτι. Ξαναγύρισε το μάτι στην επικαιρότητα, έτσι. Δεν έχουμε μόνο Τέμπη, έχουμε και εκεί νεκρούς στο μάτι. Κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τους το θυμίσουμε. Λοιπόν, πριν από 1 χρόνο περίπου, είχαμε αποκαλύψει εμείς εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του στο μάτι. Μας είχε αποκαλύψει για έναν τάφο, ο οποίος υπήρχε στο μάτι και είχε μέσα ταυτοποιητές ορούς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Δεν τους είχε ψέξει κανείς, δεν τους είχε βρει κανείς ή τους είχαν παραπετάξει κάποιοι. Έτσι.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγινε αναφορά για τον ομαδικό τάφο, αυτόν που έχουμε αναφέρει εμείς εδώ και ένα χρόνο, στη Νέα Μάκρη. 8 χρόνια λοιπόν μετά την εθνική τραγωδία, κάποια νέα στοιχεία επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη διαχείριση, τακτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καταγγελία υπάρχει το κεντρικό θέμα, είναι ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Είναι οι φωτογραφίες που έχουμε αποκαλύψει μέσα στο politica.gr, τις είδατε πρώτες από εμάς εδώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα κατάλοιπα από κόκαλα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να το πω έτσι ξέρα, στεγνά ξέρα, όπου κατά το σύλλογο επιβάλλει την άμεση διερεύνηση από τις αγγελικές αρχές. Να γίνει μια ταυτοποίηση, να γίνει κάτι. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο που υπάρχει μέσα στην καταγγελία που κάνουν στον Άριο Πάγο οι συγγενείς. Υπήρχε τότε μια γυναίκα, η σωρός μιας γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωνική πυρκαγιά. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Σιστού και ενταφιάστηκε αρκετό διάστημα αργότερα, πολύ μεγάλα. Και αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι είναι να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Αυτό λοιπόν, φίλοι συγγενείς θυμάτων στο μάτι, ξεχάστε το, δεν πρόκειται να γίνει. Έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Θα σου λένε όλοι εκεί οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε που διαχείριζαν την κατάσταση, εμείς τα κάναμε καλά. Αυτό δεν είχε πει? Ναι, αυτό είχε πει.

Εκείνη την ημέρα λοιπόν, ήταν 12 Μαρτίου του 2025, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος είχε βγει εδώ στην εκπομπή και είχε πει ότι η εικόνα της καμένης μητέρας μου θα στοιχιώνει τη ζωή μου. Η γυναίκα κάηκε, δεν μπορούσε να γλιτώσει, γιατί τυλίχθηκε στις φλόγες από μια πλαστική κουρτίνα που είχε στην κουζίνα. Θυμάστε αυτές τις παλιές κουρτίνες που έχουν σε κάποιες σπίτες στα χωριά που είναι πλαστικές, έτσι που τις παίρνεις, ξέρεις, με το μέτρο. Μια τέτοια λοιπόν είχε αρπάξει φωτιά, πέσε πάνω της, την τύλιξε, το πλαστικό κόλλησε πάνω της, θα σας το περιγράψω ακριβώς όπως είναι, και η γυναίκα δεν μπορούσε να γλιτώσει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κάηκαν εκεί και δεν νοιάστηκε κανένας για αυτούς. Έτσι, ούτε πορείες γίνανε, ούτε συλλαλητήρια, ούτε κανένας από αυτούς έκανε κόμμα για να βγει να διεκδικήσει, ξέρεις, την κάθαρση στη χώρα.

σας έχω καλεσμένους εδώ από το Μάτι, γιατί το αναδείξαμε το θέμα εχθές. Σήμερα παίζει παντού. Είναι πολύ μεγάλη είδηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφέθηκαν στη μοίρα τους, χωρίς κανένας να νοιαστεί. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, άλλο Τέμπι, άλλο Μάτι. Δεν ισοφάρισαν τους θανάτους. Κρίμα, Άρε. Να το πω στον αέρα. Να το πω. Αν σε πιάνει, όταν είσαι στον δρόμο, συχνοουρία έχεις. Όχι. Ναι, το θέμα είναι καθοριές. Αυτό σε ρώτησα. Στον δρόμο. Ψάχνουν να βρουν δημόσιες τουαλίτες. Εδώ, να φτιάξουν στο Ηράκλειο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Are you coming to the tree?

Εντάξει, λέει έχουμε τουρισμό και αυτά. Ναι, σοβαρό θέμα, ξέρεις. Πού να πάει ο άλλος να... ξέρεις, να κάνει... να κατουρίσει, παιδί μου. Δεν λέμε εμείς τα χοντρά. Εντάξει, ας τα φτάνει για άλλους. Αλλά τι γίνεται λέει με αυτό το θέμα στο Ηράκλειο? Είναι σοβαρό το θέμα. Ξέρεις τώρα το βράδυ μεθυσμένοι, εντάξει, ξέρουμε που το κάνουν. Πάω όπου βρουν γωνία, μπαπ, γεια σας, σκοτάδι, γεια σας. Πόσες έχει? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δημόσιες τουαλέτες, αλλά δεν λειτουργεί λέει καμία. Ναι. Δείτε το και στο Δήμο λίγο, γιατί ξέρεις, πάνε και μπαίνουν όλοι στα μαγαζιά και λένε, excuse me, bathroom, bathroom, και λέει, ξέρεις, not working. Το έχεις ακούσει, not working. Not working, δεν δουλεύει. Πρέπει να πάρεις. Εγώ ξέρεις τι, καμιά φορά το με πιάνει η τρέλα, μπαίνω σε κάμια καφετέρια και λέω να φέρω το σπέσο γλυκό. Ξέρεις, το φτιάχνω, λέω το άλλο που έχετε μου λέει εκεί. Παμ, τιου, γιατί έχω πάρει καφέ, κατάλαβες. Δεν μπορώ να πούνε not working. Παίρνεις καφέ, σου λένε εντάξει, πήγε. Καλά λες, καλά λες, καλά λες. Και άμα σου πούνε δεν έχω, δεν λειτουργεί η τουαλέτα, τι κάνεις? Ακυρώνεις το καφέ και πας δίπλα. Εντάξει, πρέπει να ψάξω να το βρω. Υπάρχει νόμος, το ξέρεις. Απαγορεύεται να πεις όχι στην τουαλέτα. Ακόμα και αν δεν είναι πελάτης του μαγαζιού. Απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος. Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω. Εννιά μισή ώρα το πρωί περπάταγα στην πλατεία Ελευθερίας. Πήγαινα να πάρω ταξί για να έρθω εδώ στο ΕΒΠΕ. Και εγώμουνα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ζεστή τώρα, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, και σκεφτόμουν μετά, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τι. Πού θα έχει κλιματιζόμενους χώρους για κάποιους που δεν έχουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Λοιπόν, μην πάτε στα μαγαζιά και μπαίνετε μέσα και καλά να ψωνίστε. Και αυτό είναι μια λύση, έτσι, περπατώντας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, παίρνει μια ανάσα, ξαναπερπατά, πα στο διπλάνο μαγαζί. Μια χαρά, υπάρχει και εκεί. Μπορεί να αγοράσει και κάτι. Coming to the tree.

Ουρδουμπάδων 12. Έτσι. Κλιματιζόμενος χώρος. Πηγαίνετε. Λεωφόρο Δημοκρατίας 47-49. Κλιματιστικό. Αγισιλάου 4, Κωνσταντίνου 15, Μήνο 67, Βορείου Υπήρου 26, Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου στη γωνία, ακριβώς, δεν χρειάζεται νούμερο. Λευθερέου 34, Υποκάτους 8, Πλατάκι 19, και στην Έλλη Κανασό, Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Εκεί είναι κλιματιζόμενοι χώροι όπου μπορείτε να πάτε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που τόσο έχει ακούσει από εμάς εδώ πέρα, έτσι, και όχι άδικα, κάποιες φορές, έχει αλλάξει διοικητή, έχει πάει τον κύριο Γιώργο Παπακουσταντή πλέον ως διοικητή και έβγαλε χθες μια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε λοιπόν στην ανακοίνωση του, εγκρίθηκε μετά από έτους νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων επίγοντων περιστατικών, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι μεγάλο. 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού το μήνα. Ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης, δηλαδή όσο μείνει στο Ρεθύμνο. Ανοιχτή πρόσκληση όμως υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Όχι με επαναστάτες του καναπέ που το παίζουν ιστορία και κάνουν μαγκές. Έτσι. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο Γιώργος και μου λέει: εσύ δεν θα έρθει σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας, λέει, για διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών? Όχι. Εγώ θέλω να γίνουν δομές. Παντού. Να υπάρχουν 2-3 και με το που σκάλε μπουμπ μέσα. Ταυτοποίηση μπαμπαμ μέσα μια εβδομάδα, σπίτι τους. Γεια σας. Και το καλύτερο από όλα, έτσι, αυτό που ετοιμάζει ο Πλεύρης για να γίνει σε 1-2 χρόνια, δηλαδή να φτιάξουν στην Αφρική κάπου. Ξέρεις, κάπου, μακριά, παιδί μου, στο Μαρόκο, ξέρω κάπου. Να φτιάξουν μια τεράστια δομή που θα βάλουν χρήματα όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, αυτοί που έχουν δηλαδή το πιο μεγάλο πρόβλημα, και να τους πηγαίνουν εκεί κατευθείαν. Δηλαδή με το που έρχονται στις παραλίες κατευθείαν. Κατευθείαν στην Αφρική, με καραβάκι, γεια σας. Θα δίνουν και σάντουιτς, να το ξέρεις. Λέω στο γιο μου σήμερα, τέρμα τα πατίνια, δεν μπορούμε να τα νοικιάσουμε, γιατί νοικιάσαμε και σε πατινάκι, πηγαίναμε εκεί σε μια πλατείτσα, κάναμε λίγο, γεια σας. Με επίβλεψη πάντα, έτσι. Λοιπόν, τέλος για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπάρχουν 4 παρεμβάσεις συγκεκριμένες γι' αυτό. Ο κύριος Κότσιρας μάλιστα μίλησε και είπε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε, επειδή υπάρχουν κάποιοι γονείς σε κειμένα που τον άφηνε για λίγο, έτσι, ή γενικά γονείς που τους δίνουν τα πατίνια και φεύγουν και πάνε βόλτες μεγάλες, αυτό κόβεται. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και, ξέρεις, θα υπάρχουν και έξτρα μέτρα, όπως κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται από κύριο Κότσιρας, αναφερόμενο σε αυτά τα νέα μέτρα που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα πατίνια. Λοιπόν, θέλω ένα καλό τραγούδι να διαλέξω τώρα, μέχρι να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα πρωί-πρωί για κολοτούμπες και τέτοια. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις κολοτούμπες του καθενός, έτσι. Και για το κάθε κόμμα και το τι λέει. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, έτσι. Και αν αυτά που λέω είναι διασταυρωμένα ή όχι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μου πείτε διάφορα για το θέμα της διαμαρτυρίας για τους μετανάστες, εγώ τι να πω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Και εδώ πέρα έρχεται και το έργο με το Χάρη Ρώμα. Το ξέρεις το Χάρη Ρώμα, τον ηθοποιό. Λοιπόν, βγήκε και μίλησε στην ομάδα αλήθειας και είπε για την τοξικότητα και τότε ότι εγώ έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αυτοί όμως απέναντι δεν θέλουν να έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αλλά αυτοί θέλουν να διατηρούν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν και να ευρίζουν τον καθένα χωρίς επιπτώσεις. Αυτό ήταν το κλου της όλης συνέντευξης. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του, γιατί πραγματικά το ζούμε αυτό πράγμα εδώ και κάποια χρόνια. Ό,τι είναι από τη μία πλευρά είναι εντάξει να το λένε, και από την άλλη καλώς καμωμένο, από την άλλη πλευρά δεν είναι. Πάμε τους χάρη. Λένε για τον ΟΠΚΠ. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι άνθρωποι για τον ΟΠΚΠ. Έτσι και κάποιοι άλλοι τώρα πάνε με βάση τη ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα βρεθούν στο κατηγορητήριο για πλημελήματα. Εδώ όμως κάποιοι είναι στη φυλακή. Είναι στη φυλακή. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τις σχέσεις. Εμείς. Οι άλλοι όμως τις ποινικοποιούν όταν δεν είναι δικές τους. Άμα είναι δικές τους, ξεχνάνε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχει σχέση ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Λαμπράκη που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αθωότητας γιατί θα δικαστεί και θα αποδείξει αν είναι ένοχος ή αθώος. Αλλά μην το ποινικοποιήσει όταν είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί εσένα είναι κουμπάρο σου, κ. Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες για τους άλλους και να μιλήσει για σένα. Λες για τους φραπέδες, λες για αυτά. Ο φραπές δεν είναι φυλακή. Ο φραπές δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Που το λένε φραπέ τον άνθρωπο, έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ. Το λέω μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Και ας πω και κάτι για το φραπέ. Να το πω έτσι. Έτσι μου έρχεται το πρώτο και τηλέφωνο τώρα. Είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Και έπεσε μέσα. Δεν λέω αυτά που λένε για δολοφονίες και αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα. Τέλος. Αλλά είχε πει κάτι για τις κινήσεις. Είχαν πάει για φαγητό στη Γλυφάδα, έμαθα εγώ. Κάποια στιγμή. Αυτό και η Τιχεροπούλου δεν είχε απαντήσει. Την έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, μιλήσω με τον δικηγόρο της. Δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Δεν πειράζει. Αλλά μην τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Αχτάρμα. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως είναι. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι το παίζαν Πασόκι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που το παίζαν Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου λέει, υπάρχουν και αυτοί που το παίζουν μια Νέα Δημοκρατία, μια Πασόκι, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια ΚΚΕ, μια ό,τι να είναι. Τώρα από ό,τι έχω μάθει, κάποιοι από αυτούς το παίζουν και Βελόπουλος. Έτσι. Άρα το ξεχνάνε το Βελόπουλο τα τελευταίο καιρό γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία, εννοώ, ξέρεις. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Άμα δεν πέφτει, γιατί να κινηθώ, ρε φίλε, εγώ να πάω σε πορεία. Εδώ θυμάσαι, θέλανε να κλείσουν το ΒΟΑ κόλλο, να κόψουν την Κρήτη στη μέση και σκάει το θέμα με τα βορίζια. Και με το που σκάει το θέμα με τα βορίζια, τσουπ, γεια σας. Όλοι φύγανε. Σάββατο πρωί ήταν. 9.30 ώρα, εγώ ετοιμαζόμουν να πήγα να πάρω καφέ, να φτιάξω το κινητό, να πάρω ένα selfie stick, να πάω στην πορεία κάτω. Και ξαφνικά που πήγα, στα βορίζια. Τι λένε, φίλε. Να μην πάνε να συμπαρασταθούν κάποιοι τραμπούκοι. Να μην πάνε, ξέρεις, να βγάλουν τα όπλα από τα σεντούκια. Τώρα βάλτε τα όπλα στα σεντούκια. Ή μάλλον τώρα τα έχουν πετάξει κάτι θάλασσα, τα έχουν πετάξει κάτι βουνά. Άντε να τα βρεις. Τώρα εδώ κολλάει αυτό. Κολλάει. Λοιπόν, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δεν κόλλανε όλα τα θέματα μεταξύ τους. Απλά αυτό κόλλησε τώρα. Γιατί ετοιμάζεται μια. Κάτι θα γίνει με τα βορίζια. Μαθαίνω τώρα. Κάτι. Θα παιχτεί. Αυτές τις μέρες. Πω, μην το κάνω τα παπάδια. Δεν κάνει. Και αν ήταν μπροστά ο γιος μου τώρα, θα μου λέει θα βγούλουν τα μάτια του. Τι έγινε. Δηλαδή, άμα θα γίνει κάτι, θα γυρίσουμε. Αυτό, θα βγούλουν τα μάτια του, ξέρεις, τα ματάκια του. Όχι, δεν θα γυρίσουμε. Θα τους αφήσουμε. Αν το κάνουμε, μα και για το ρεπορτάζ, το έχουν ξανακάνει, Είδες όμως πως κολλάνε όλα με τη σειρά, άμα τα πάρεις, Φτάνει, βορίζια. Εντάξει, άσε το άλλο. Υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο το έχουμε παραβλέψει εμείς, αλλά αν και το έχουμε αναδείξει αρκετά, και έχει να κάνει με τα βορίζια, γενικά με τα ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη. Θυμάσαι που εγώ ήταν εδώ πέρα ο Καλιακμάνης, πήγαινε στα βορίζια, έλεγε πού είναι η σφαίρα και αυτά. Έρχονταν μετά ο Μπαλάσκας, έλεγε ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και όλα αυτά. Λοιπόν, την πατήσανε. Γιατί έβαλε ανακοίνωση η ΣΥΑ και η ΕΤΙΤΑ. Η ΕΤΙΤΑ ξέρεις είναι. Η καμεραμάν. Και οι φωτογράφοι. Σκληροί. Άστο, δεν παίζονται. Δεν υπάρχουν τύποι. Και καλά κάνουν. Λοιπόν, βγάλανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Καλιακμάνη, για τον Μπαλάσκα, γενικά για αυτούς τους σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο Καράσκο που είναι. Αυτός που βγάζει κατασκοπευτικές ιστορίες, πού είναι ρε παιδιά.
Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτόν στα κανάλια, ποιον έχουν, τον Μπαλάσκα και τον Γαλιακμάνη? Σιγά μου.

πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο μας τρέλανε χθες όλους και έχει να κάνει με τα κοριτσάκια αυτά τα ανήλικα, τα οποία δρούσαν σαν αγέλη. Είδατε στο πολιτικά.gr και στο TikTok και στο site το βίντεο και την απίστευτη αγριότητα με την οποία χτυπούσαν οι δύο τη μία κοπέλα. Μάλιστα, σε κάποια φάση η μία, κάτσε να το βάλω μπροστά μου να το βλέπω να το λέμε, τι λες.

Λοιπόν, το βίντεο ξεκινάει με ένα δεξί κροσέ στην κοπέλα. Ναι, το περιγράφω έτσι, ξέρεις γιατί έχουμε ευθύνη όλοι μας για αυτό το πράγμα. Όλοι. Γιατί δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας ότι αυτό το πράγμα είναι όχι καταδικαστέο. Γιατί το λέω. Την ίδια ώρα που η μία χτυπάει την άλλη, έτσι, σκάει μύτη και η δεύτερη κοπέλα και αρχίζει και ρίχνει και αυτή μερικές, έτσι, γρήγορες. Και αφού ρίξει τις γρήγορες, λοιπόν, τι κάνει μετά? Πάει λίγο πιο πίσω. Όπως πάει πιο πίσω, αυτός που τράβαγε το βίντεο, τι βλέπει? Βλέπει 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά δίπλα να παρακολουθούν. Κάποιος τράβαγε. Αυτό το βίντεο που έχει τραβηχτεί και έχουμε όλοι πλέον είναι ένα βίντεο που είναι από ψηλά. Κάποιος είδε να τσακώνεται και το... Λοιπόν, σε μία φάση η μία η κοπέλα, η 16χρονη, βάζει κάτω την άλλη και αρχίζει και τη χτυπάει. Κάτω όμως, την έχει ρίξει, την έχει καταφέρει, την έχει ρίξει κάτω και τη χτυπάει. Και βλέπουμε στο βίντεο τη συνέχεια να πηγαίνουν από πάνω τις οι άλλες και για λίγα δευτερόλεπτα να κοτοστέκονται. Από την πρώτη μπουνιά έπρεπε να ορμήξουν και να τις χωρίσουν. Από την πρώτη. Από την πρώτη. Λοιπόν, είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, όποιες ήταν αυτές, εγκομενικές, ό,τι ήταν. Αντισυλίας, να το πω έτσι απλά, να το πω κυρίλια, μην το πω εγκομενικές. Γιατί 15χρονα μιλάμε. 16χρονα και 17χρονα. Τι μπορεί να έχουν τώρα αυτά μεταξύ τους να χωρίσουν, ρε? Δηλαδή, μιλάμε, αν δεις τις μπουνιές που ρίχνει, το έχει ξανακάνει. Εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό, το έχει ξανακάνει. Και άμα θέλει, έτσι να μου το πει, ότι δεν το έχει ξανακάνει. Και η μία και η άλλη. Εντάξει, η άλλη είναι και πιο γεμάτη, έτσι είναι και πιο ενταυρωμένη. Δηλαδή, έσκασε γεραίες. Έσκασε γερά μπουνίδια. Μπείτε στο πολιτικά.gr να το δείτε το βίντεο. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να βλέπει. Καταρχήν, με το που αρχίζει και τη χτυπάει και λυγίζει η 15χρονη, αρχίζει και τη χτυπάει και με τα δύο χέρια. Δηλαδή, όχι τη μία ταυτόχρονα και την άλλη καταρρυπά. Λοιπόν, και αφού τη ρίξει κάτω, οι άλλοι συνεχίζουν να παρακολουθούν. Εντάξει. Και πάνε και. Δηλαδή, αφού τη ρίχνει κάτω και την κοπανάει, πάνε σιγά σιγά περπατώντας. Για μένα όλοι μέσα. Όλοι. Και όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, όλες οι κοπέλες ή ο νεαρός που ψάχνει την αστυνομία που λένε ότι έχει στο βίντεο του, έχει στο κινητό του και άλλο βίντεο. Λοιπόν, όλοι μέσα. Όλοι ποινές. Όλοι να τιμωρηθούν. Και οι γονείς τους. Ναι, θα μου πεις γιατί οι γονείς. Δεν φταίνε. Αλήθεια τώρα, δεν φταίνει οι γονείς. Φταίνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ αν αφήσω το γιο μου να χτυπάει κάποιον, ναι, φταίω. Αλλά άμα του πω μην το ξανακάνεις και του κόψω τα πάντα, δηλαδή τις βόλτες, τα ταξίδια, οτιδήποτε, τότε του έχω κάνει κάτι. Θα το καταλάβει όμως ή θα συνεχίσει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουν κατασχεθεί όλα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Από εκεί και πέρα, από ό,τι μου λένε, σίγουρα θα βγουν και άλλα πράγματα. Από μηνύματα, καταρχήν να σας πω κάτι. Παιδάκια που πλακωθήκατε χθες και το παίζατε. Πώς το παίζανε? Kill Bill. Γιατί έγινε και εκεί στην ταινία Kill Bill και στα δύο έχει κάτι γυναίκες που κάνανε τα μαχαίρια, τις τσαμπουκάδες, ξύλο. Λοιπόν, οι Kill Bill είναι κιλμπινάκιδες εδώ πέρα λοιπόν της Κρήτης. Να μάθουν ότι ό,τι υπάρχει σε κινητό μέσα θα βγει. Είτε είναι μήνυμα, είτε είναι σβησμένο, είτε είναι διαγραμμένο, είτε είναι οτιδήποτε, θα βγει. Και τότε να δούμε τι ευθύνες ακόμα θα υπάρχουν για τα παιδιά αυτά. Γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιες έτσι αντεκλήσεις και κάποιες έτσι, να το πω κυριλέ, μην το πω αλλιώς. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Το ξύλο που έφαγε 15χρονο και τέσσερις στο νοσοκομείο για λίγο, άντεξε και αυτή όμως. Γιατί προφυλάχθηκε καλά, δηλαδή είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω και τις έτρωγε μαζεμένες. Λοιπόν, ντροπή είναι, έτσι, ντροπή. Πώς την είπαμε, κιλμπιλάκι, κιλμπιλ, κιλμπιλάκιδες, αυτό. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. Είναι στενάχωρο. Δηλαδή, χθες όταν έβλεπα το βίντεο, όταν πήρα το βίντεο στα χέρια μου και το βάλα, ανεβάσαμε στο πόλια.gr, σκεφτόμουν, για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτόμουν να βάλουμε μοζαϊκ, να μην φαίνουν τα πρόσωπα ή να τα αφήσουμε. Γιατί όταν βάζεις από πάνω αυτό το μπλε, τη διαφάνεια, χάνει λίγο η εικόνα.
Αν δείτε το βίντεο χωρίς αυτό το μπλε, καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι τα χτυπήματα. Δηλαδή πόσο, πόση βαρβαρότητα υπήρξε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί ταράχτηκα. Πρόσεχε, μην το κάνεις ποτέ, λέω στο γιο μου εγώ αυτό. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις, παιδάκι. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις κανέναν. Και αν με χτυπήσουν, τι κάνουν. Τι απαντάς? Αν σε χτυπήσουν, απαντάς και φεύγεις. Φεύγεις όμως. Δεν κάθεσαι, φεύγεις. Και αφήνεις εμένα να το λύσω το θέμα. Έτσι του είχα πει κάποτε, όταν έγινε ένα σκηνικό στο σχολείο του. Ήταν ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία εβδομάδα εκείνη, η οποία χάλασε από την συμπεριφορά ενός παιδιού. Έτσι, λοιπόν, το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι αυτό έχει μαζευτεί, δεν κάνει ό,τι έκανε. Γιατί βάλανε χέρι στους γονείς του. Ε, σωστά, σωστά. Κάπως έτσι. Βλέπω τώρα την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου στην ΕΡΤ να μιλάει, μιλάει. Έχει λόγο η γυναίκα, έχει λόγο. Αλλά όταν πας σε ένα καφενείο να μιλήσεις και έχεις μέσα πέντε άτομα, πώς θες μετά να βγάλεις με ένα ψήφο διαφορά πρώτο το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς? Δεν γίνεται, ρε φίλε.

Λοιπόν, κλείνουμε ένα ωραίο, έτσι, για να πάμε στην επόμενο, έτσι, μία να τελειώνουμε γρήγορα. Υπήρχε ένα σούπερ μόντελ στην Αμερική, έτσι, ο οποίος είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για σούπερ μόντελ, έτσι, δηλαδή είχε διαφημίσει εκατομμυρίων. Λοιπόν, ήταν κάποια άτομα, μία αίρεση εκεί στην Αμερική, η οποία τον έψησε ότι είναι εξωγήινος. Τον έπεισε. Του πήρε 4 εκατομμύρια δολάρια και 20 χρόνια ζωής αυτή η αίρεση.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπου πραγματοποιείται η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Μετά θα μιλήσουν ο Γιώργος Περακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Κατερίνα Οικονόμου, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τους τοποθετητές θα κλείσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και μετά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός το μεσημέρι για φωτιά στα Βορίζια. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εν αέρια μέσα. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Παράταση έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης σε Ηράκλειο και Χανιά. Απαιτείται παράταση στην προθεσμία κατά ένα χρόνο για το Ηράκλειο, επισημαίνουν σε ψήφισμά τους το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δικηγόροι. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών. Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε μετεξεταστέως στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής λένε όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Διαρκείς είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και οι συλλήψεις διακινητών. Σημαντική αύξηση 25,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Γαλλία περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Ισπανία σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την Αργεντινή να υποχωρεί στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ την πεντάδα κλείνει η Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,5. Η εθνική μας ανέβηκε δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,5.

0: Οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πού να αρχίσει τώρα και πού να τελειώσει. Πώς να τελειώσει, μάλλον. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα. Ακούσαμε φωνές. Μία γυναίκα περιγράφει, λέει, την επίθεση στο ζευγάρι των Αμερικανών στην Ακρόπολη. Μιλάμε, όρμηξε να του σφάξει. Αποτύχει, λέει, δεν κατάφερε μεγαλύτερα χτυπήματα στη γυναίκα και στον άντρα. Αυτή την ώρα, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του 2026-2030, μιλάει ο κύριος Παπαθανάσης. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα βγουν ειδήσεις από εκεί σήμερα. Άλλωστε, ήδη έχει προαναγγείλει κάτι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ένα δις αρχικά για τη ΔΕΦ. Και βλέπουμε.

Λοιπόν, μου είχα στείλει και ένα βίντεο τώρα που λέει ο κ. Μητσοτάκης για τον Τσίπρα που πήγε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ξέρεις το βίντεο? Πήγε ο κ. Τσίπρας στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη ταυτόχρονα και στις δύο περιοχές. Του το πες τώρα. Του το είπα στη Βουλή έτσι. Λέει, είναι ο μόνος, λέει, πολιτικός που πήγε ταυτόχρονα σε δύο μέρη, στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχω και ένα βίντεο με τη Βάση Αναστασίου. Έχει αρχίσει και γίνεται αγαπημένη μου αυτή. Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει εκπομπή. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας ρωτάνε συνέχεια, λέει, πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν λέει, εμείς θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Ωραία, τη λέει αυτή η Αποκαλία, πόσο κάνει. Δεν ξέρουν να απαντήσουν οι περισσότεροι. Λένε κάποια νούμερα τα οποία είναι, δεν υπάρχουν. Και είχε μια κόντρα εκεί με την κυρία Σδούκου και τη λέω: πόσο κάνει? Λέει: έχω βαρεθεί να με ρωτάνε, λέει, πια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Μα ο κόσμος, κυρία Αναστασίου, μη βαριέστε. Αυτό θέλει. Θέλει. 13η σύνταξη, τι θέλει. Αλλά πρέπει να του πείτε και πώς θα τη δώσετε. Από πού θα πάρετε για να τη δώσετε? Γιατί άμα βαριέστε εσείς να απαντάτε στο πόσο κάνει, πόσο κάνει, και εμείς βαριόμαστε να ψηφίσουμε κάποιον που δεν απαντάει στο πόσο κάνει, αλλά μόνο λέει θα. Πάψε, παιδε. Παραμυθά έλεγε παλιά ένα τραγούδι. Δεν το λέω γενικά, Αναστασίου, το λέω γενικά. Αλλά όταν λες, παιδί μου, ότι. Να, μου έρχονται και μήνυμα. Είδες κατευθείαν. Με το που το λέω αυτό, μπαπ, μου έρχεται μήνυμα. Λοιπόν, ακούσατε κάτι. Ναι, θα σας ζωντάνει συνέχεια πόσο κάνει. Ναι, πρέπει να σας ζωντάνει συνέχεια. Και ναι, πριν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να περάσετε από το λογιστήριο του κράτους. Για μένα πρέπει να γίνει νόμος ότι όποιος δεν πάει από το λογιστήριο του κράτους το πρόγραμμά του, κόβεται. Α, και κάτι άλλο. Να μου πει, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι. Γιατί άμα είναι να προστατευτεί ο πολίτης, η Ελλάδα, από μια. Από άλλα 100 δις χρέος, ξέρεις, και να δώσουμε και την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, που έλεγε η κυρία Φωτίου τότε, καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Και κάτι άλλο. Ότι όποιος δεν δώσει το πρόγραμμά του στο λογιστήριο του κράτους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε εκλογές. Και αφού το δώσει, θα πρέπει με ένα νόμο να δεσμεύεται ότι αυτό που έδωσε θα γίνει. Και αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, παιδί μου, στην Αγγλία, είδες τώρα, άλλαξε ο πρωθυπουργός. Έτσι, έφυγε ο Στάρμερ, πήγε ο άλλος. Τι έκανε το πρωτογράμμα που πήγε, ξέρεις? Πήγε στον Κάρολο, τον Βασιλιά. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε τον Βασιλιά. Στην Αγγλία όμως ο Βασιλιάς εσύ είναι. Ο προστάτης. Μπορεί να έχει πολλά προνόμια, πλούτη, κτίρια, διαμάντια, τιάρες, ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά από κάτω. Και σμεντέν. Γιατί άμα πει ο Βασιλιάς, παιδιά, για πάμε να κάνουμε κάτι αλλιώς το έργο, όλοι σου λέω μαζί του. Βέβαια, κάτι έχουν δει και οι Άγγλοι και το Κέλι μαζί του, έτσι. Δεν είναι μόνο το ότι είναι το θέμα ο Βασιλιάς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, άντε να τα πούμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ζολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτήν τη στιγμή στην Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάμε με μία σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά. Πρόκειται για το οχηματαγωγό Έλυρος, απέπλευσε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το κάργο με 84 φορτηγά έκανε μία μανούβρα για να δέσει το λιμάνι και κάπου εκεί συγκρούστηκαν. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο politica.gr να δείτε καρέ καρέ τη στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη αυτή. Θα δείτε ουσιαστικά τις ζημιές, τις φθορές που έχουν υποστεί τα δύο πλοία. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το ρόρο κάργο έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Και για τα δύο πλοία, όπως ήταν φυσικό, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Έχετε δει φυσικά όλες τις προηγούμενες ημέρες πως το θέμα της καθαριότητας κυριαρχεί στη στήλη. Σήμερα ο Μιχαλής ο Καραμαλάκης μίλησε για μία φορά για την καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας πως οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πάνε τα χρήματά τους. Αυτό το ανέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράταξη επανήλθε ένα μήνα μετά τις πρώτες ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν δημόσιες αναφορές και καταγγελίες για τη λειτουργία της σύμβασης με τον ιδιώτη. Νομίζω ότι μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταγγελίες, γιατί παρά το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση είναι μυριάκριβη, τα αποτελέσματά της δεν τα έχουμε δει μέχρι και σήμερα. Από την πλευρά του λένε κάποιες πληροφορίες ότι ο ιδιώτης υποστηρίζει ότι δέχεται μιας μορφής πόλεμο και όπως ούτε καν οι δημότες βοηθούν στο να διατηρηθεί καθαρή η πόλη. Όπως και να έχει, τα λεφτά είναι πάρα πολλά και αν μη τι άλλο θα έπρεπε, όπως έχει επαναλάβει ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, να έχουμε μία από τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδος, αν όχι της Ευρώπης, γιατί μόνο έτσι θα ανταποκριθεί το κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδιώτη. Ο κύριος Καραμαλάκης, μιλώντας στον Νίκο τον Αγγελάκη, επέμεινε ακόμη ότι το τελικό κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Επανέλαβε τη φράση πως με τόσα χρήματα το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η σημαντική αύξηση του κόστους και των δημοτικών τελών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Όμορφη μέρα».
1: Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Υποχρέωσή μου να ενημερώνουμε όποτε μας ζητηθεί τους δημότες και όχι μόνο του Ηρακλείου.
2: Κύριε Καραμαλάκη, πριν πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγυλα, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίες που έκαναν εκεί χθες οι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σχετικά με το τροχαίο που έγινε πρόσφατα και τη σχετική μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο κατά παντός υπευθύνου?
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει συνέβη πριν λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και γρήγορα να γυρίσει στις δραστηριότητες, γιατί έμαθα ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, άκουσα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και με έκπληξη, θα έλεγα, αυτά που υπόθηκαν και αφορά τη μακροχρόνια ολιγορία των πάντων για αυτό το θέμα.
2: Mm-hmm.
1: Πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι τόσα χρόνια να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα και να μην υπάρχει, να μην έχει βρεθεί ακόμα μία λύση. Δεν στάθηκα όμως αυτό, γιατί εγώ πραγματικά έχω μια άλλη λογική, μια άλλη προσωπία. Δεν στάθηκα αυτό στο τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τέλειωσε. Mm-hmm. Δεν ήταν ώρα αυτές. Θα κάτσουμε να δούμε ποιος θέλει, γιατί φταίει και να ασχοληθούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν για μένα. Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι μέσα στον Αύγουστο θα κατασκευαστούν κάποια πεζοδρόμια κλπ. Και θα προχωρήσουν κάποιες εργασίες. Νομίζω είναι αυτό που ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά όμως, να προλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, από σήμερα το πρωί.
2: Mm-hmm.
1: Είναι λυπηρό πάντως, έτσι.
2: Πάρα πολύ λυπηρό, ακριβώς, ακριβώς. Για άλλη μια φορά είμαστε επιμηθείς, κύριε Καραμαλάκη, επιμηθείς για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχουν τεθεί τα θέματα, προκύπτουν από έγγραφα, από παραστάσεις, από σημαντήσεις, για χρόνια πολλά πίσω, εντάξει, δεν μπορεί να λειτουργεί
2: έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, πείτε μας λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντηση λάβατε από το Δήμαρχο στην ΕΡΙ. Λάβατε καταρχάς απάντηση από το Δήμαρχο για όλα όσα. Αλλά πρώτα να μας πείτε γιατί ακριβώς τον ελέγχετε τον Δήμαρχο.
1: Κοιτάξτε, 22 Ιουνίου, πριν ένα μήνα ακριβώς, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχα προστείλει μια επιστολή με την οποία έθετα τα θέματα της Σύμβασης Καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Χθες επανήλθα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχαμε επισημάνει, μάλλον είχαμε ζητήσει τότε από τη Δημοτική Αρχή επίσημη και τεκμηριωμένη άποψη, ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης. Είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες, τους προβληματισμούς που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Γιατί τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες ήταν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρούσαμε ως υποχρέωσή μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσουμε αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις αν αξιοποιείται σχετικά με τα ζητήματα αυτά και τη διαχείριση του. Για τα ζητήματα αυτά, αν υπάρχει κατασπατάληση στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος,
2: mm-hmm.
1: για την αξιοποίηση του προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού κλπ. Κλπ. Όσο αφορά τη σύμβαση. Είχαμε θέσει λοιπόν τότε 4 ερωτήματα. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και αν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό και μέσα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση.
2: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ερώτημα που βάζαμε ήταν σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδίας.
2: Mm-hmm.
1: Και για ποιους λόγους και με ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για το Δήμο Ηρακλείου. Τρίτον, αν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδία απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή οπωδών αντικειμένων. Και τέταρτον, εάν είχαν καταγραφεί αποκλήσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής χειρώσεων.
2: Mm-hmm.
1: Στη συζήτηση λοιπόν που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου, ένα μήνα πριν, αναγνώρισε ο Δήμαρχος ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης ήταν κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες, υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και υπηρεσιακής λειτουργίας. Αυτό το αναφέρω.
0: Ακούσατε τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης για τα όσα υπάρχουν αυτή την περίοδο, τα όσα βλέπουμε, τα όσα διαδραματίζονται στον τομέα της καθαριότητας στο Ηράκλειο. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και πραγματικά κάποια στιγμή να καθαρίσει το Ηράκλειο. Πάμε σε άλλο θέμα, να μιλήσουμε για το κλιματολόγιο. Σας είπα και χθες μέσα από αυτή την εκπομπή ότι χαμός γινόταν στο κλιματολόγιο στον Σταυρωμένο. Πάρα πολλές οι αιτήσεις από ανθρώπους και ιδιοκτήτες που ήθελαν να ελέγξουν τα στοιχεία των περιουσιών τους, να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης. Προφανώς λοιπόν όλες αυτές οι φωνές ακούστηκαν και δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης για την ανάρτηση των κλιματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ιδιωτική εταιρεία, επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζετε, μετά τις έντονες αντιδράσεις, η προθεσμία αυτή λοιπόν είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος έλεγε στις 27 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα πάνω κάτω δόθηκε προθεσμία. Μετατέθηκε η ημερομηνία που κλείνει η ανάρτηση των αιτήσεων διόρθωσης, προκειμένου να προλάβουν και οι τελευταίοι πολίτες να διορθώσουν πλήρως ψηφιακά τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κτηματολόγιο. Ας αφήσουμε λίγο την Κρήτη και πάμε μέχρι την Αττική, πάμε μέχρι την Ακρόπολη. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, για όσους δεν το έχετε ακούσει, ένας άνδρας με μαχαίρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προφανώς κάτι καλά δεν πάει στην ψυχολογία του, τραυμάτισε με μαχαίρι τουρίστες που είχαν πάει να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και φυσικά σήμανε συναγερμός στην αστυνομία και σε όλες τις αρχές. Αυτό συνέβη στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ενημερώθηκε η αστυνομία ότι ένας άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αμέσως, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε συναγερμός, πήγανε μηχανές ομάδας Δίας, αμέσου δράσεως, βρήκαν τον άνδρα στο σημείο, τον ακινητοποίησαν. Διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί αρχικά σε ένα ζευγάρι τουριστών και τους είχε προκαλέσει μάλιστα και τραύματα με το μαχαίρι, και η γυναίκα, η τουρίστρια δηλαδή, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και ο άνδρας φέρει τραύμα στο χέρι. Φυσικά επιτόπου έσπευσε και το ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν οι ξένοι επισκέπτες στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι εμπειρία παίρνουν αυτοί πίσω μαζί τους στη χώρα τους. Έτσι δεν διευκρινίζεται από ποια ξένη χώρα ήρθαν για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Προφανώς ήταν και ένα όνειρο ζωής. Ξινό τους βγήκε. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας. Δεν έχουμε πληροφορίες αν νοσηλεύεται και σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Φέρεται όμως να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και όπως διαβάζω στο politica.gr, έχει και ποινικό παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε αν είχε διαπράξει κάτι αντίστοιχο. Όπως και να έχει, πλέον είναι στα χέρια των αρχών και των ειδικών, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι από αυτό το φωνικό αμόκ το οποίο τον κατέβαλε. Και πάμε μέχρι τους Καλούς Λιμένες. Εκεί είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, 36 αλλοδαποί έφτασαν πάλι στα παράλια της Κρήτης. Δεν έχει τέλος αυτή η διαδικασία, ο καιρός είναι και καλός, και έρχονται να προσθεθούν στο κύμα των μεταναστευτικών ροών που συνεχίζεται με αμοιωτή ένταση. Είναι κάμποση πάλι όσοι έχουν έρθει. Έχουμε όμως και συλλήψεις διακινητών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, υπάρχουν στα χέρια τους άνδρες οι οποίοι φέρονται να έχουν κατανομαστεί από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως οι διακινητές. Τώρα βασικά αυτοί είναι τα μικρά ψάρια, κυρίες και κύριοι, γιατί τα μεγαλύτερα ψάρια που λαμβάνουν και χρηματικά ποσά από 1.500 έως 3.000 δολάρια έκαστο για κάθε κεφάλι, νομίζω είναι πολύ μακριά από τις λιμενικές αρχές.

Για όσους θα αφήσετε το Ηράκλειο και θα κινηθείτε στην Αττική, να σας ενημερώσω ότι εκεί έχουν έξυπνες κάμερες. Εμείς εδώ ακόμη δεν έχουμε. Είναι σε πλήρη λειτουργία, είναι 388 και ήδη έχουν κοπεί 4.000 κλήσεις από αυτές τις έξυπνες κάμερες στην Αττική. Είναι τα στοιχεία της τροχέας για παραβάσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν και άλλες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, σε πλήρη λειτουργία. Και μην ξεχνάτε ότι τους περιμένουμε και εδώ στην Κρήτη. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα έρθουν. Πάντως θα έρθουν και εδώ. Θα βάλουμε μυαλό, δεν ξέρω. Υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, αντικανονικές προσφεράσεις είναι τα κυριότερα αίτια που δυστυχώς προκαλούν τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Μακάρι το καλοκαίρι από εδώ και στο εξής να κυλήσει ανέμακτα, αλλά ήδη έχουμε καταγράψει κάμποσα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και φέτος το καλοκαίρι. Και μια που είπαμε για μετανάστες, εγώ πραγματικά απορώ μερικές φορές. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο εξάμηνο του 26 και έχει αυξηθεί η απέλαση έως και 40%, αλλά και οι αναγκαστικές επιστροφές. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν ξέρω που έχουν μειωθεί. Εμείς εδώ στην Κρήτη τους βλέπουμε μέρα με τη μέρα, και αν μπείτε και στα social media του politica.gr θα δείτε, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, μία ακόμη βάρκα, ένα φουσκωτό που εχθές έφερε στην Ιερά Πέτρα κάμποσους μετανάστες, και μάλιστα η άφηξή τους καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο ενός κατοίκου της περιοχής, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο, έτσι, δηλαδή μέχρι και πλακίτσα κάνουν μεταξύ τους για το πόσοι αφήχθησαν σήμερα, πόσοι ήρθαν χθες, προχθές και ούτω καθεξής.

Να το και το νέο τροχαίο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται 78χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε όταν έπεσε στο δρόμο στην είσοδο της μαρίνας του λιμανιού του Ρεθύμνου, προσπαθώντας να αποφύγει ένα αυτοκίνητο. Επειδή πρόκειται για παραλιακή, στο σημείο έσπευσε το λιμενικό σώμα και το ΕΚΑΒ, που προσπαθεί να βγάλει μια άκρη το πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Ευτυχώς από την πτώση ο ηλικιωμένος δεν τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και επαναλαμβάνω, τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνά το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο έχει αναλάβει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

0: Πάμε σε πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος στο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε το ύψος των πόρων, μιλάμε για 23 δις ευρώ που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και για επενδύσεις, και ήταν, λέει, απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, γιατί ερωτήθηκε πάλι από τους δημοσιογράφους. Και τι άλλο από αυτό το ρεπορτάζ, εκεί ήταν και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το ευρύτερο νόημα της ανάπτυξης είναι να χτίσεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσει και να επενδύεις σήμερα σε όσα η χώρα θα χρειαστεί αύριο, δηλαδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, Βαγγέλια. Έχουμε φτάσει στις 12:31 λεπτά, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

οδηγείτε σε άδεια. Όμως δεν υπάρχει άδεια στην πολιτική και υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις όπως αυτή της interview. Θα σας τη διαβάσω γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νέα δεδομένα στο πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση πριν από τη θερινή ανάπαυλα, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 26,8% και προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται λοιπόν η Ελλάς με 15,8, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 10,1% και απέχει πλέον περισσότερο από τη δεύτερη θέση από ότι από την Ελληνική Λύση, η οποία ακολουθεί με 8,9%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της interview, η απόσταση της Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 5,7 μονάδες. Αντίθετα, η διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση περιορίζεται στη 1,2 μονάδα, στοιχείο που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την τέταρτη θέση. Η δημοσκόπηση ασχολήθηκε και με τα κόμματα γύρω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Και έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα της δίνουν ότι οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων που κινούνται κοντά στο εκλογικό όριο του 3%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,1%, η Φωνή Λογικής 3% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%. Με βάση τα ποσοστά της δημοσκόπησης, τα τρία κόμματα χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 0,2% της μονάδας. Κάτω από το 3% βρίσκονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% επιλέγει άλλο κόμμα. Συνολικά, το 14% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει πρόθεση ψήφου υπέρ κάποιου από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στην μέτρηση. Όμως, θα σας διαβάσω αναλυτικά την πρόθεση ψήφου για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8%, η Ελλάς στο 15,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 8,9%, το ΚΚΕ στο 5,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,3%, το ΜέΡΑ25 στο 3,1%, η Φωνή Λογική στο 3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,9%, οι Δημοκράτες στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%. Άλλο κόμμα αποφάσισαν όσοι απάντησαν πως είναι το 5% και οι αναποφάσιστοι παραμένουν 9%. Στο 12% είναι η πιθανή ψήφος σε κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Ένα επιπλέον 9% απαντά ότι θα ήταν λίγο πιθανό να επιλέξει ένα τέτοιο κόμμα και κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό όσων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ψήφου σε πολιτικό σχηματισμό με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό ανέρχεται στο 21%. Πάμε λίγο να δούμε τι είπανε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις το 7% όσων απάντησαν στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βλέπει νέα δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου. Υπενθυμίζω πως η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες ως προς τη δυνατότητά της να ενισχύσει πολιτικά το κόμμα. Έτσι λοιπόν, μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ανέρχεται στο 11%. Έχει τα πορεία και για τον Παύλο Πολάκη. Πάμε να δούμε, γιατί για τον Παύλο Πολάκη τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% στο σύνολο του δείγματος και στο 30% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση κανένας, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή ότι δεν μπορούν

ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφουν περιορισμένες προσδοκίες. Από εκεί και πέρα η δημοσκόπηση έχει και την εμπιστοσύνη στα άλλα κόμματα. Χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης καταγράφονται και για τους βασικούς πολιτικούς θεσμικούς φορείς. Και στην ίδια δημοσκόπηση απάντησαν και μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς το 44% θεωρεί ότι έχουν αδικηθεί αρκετά από την κυβερνητική πολιτική, και μόλις το 5% απαντά ότι καμία κοινωνική ομάδα δεν έχει αδικηθεί από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με το γεγονός ότι το 29,9% πιστεύει ότι εμπιστεύεται για τη διακυβέρνηση της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για τη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας με, και η απάντηση, αυτό είναι το ενδιαφέρον, κανένας, είναι στο 16,6%. Πολύ απεσιόδοξους τους βρίσκω, Βαγγέλη, αυτούς που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. Αυτά και με τη νέα δημοσκόπηση. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν δημοσκοπήσεις, όμως δεν πρέπει επίσης να ξεχνάτε πως την απόφαση θα την έχουμε μετά τις εκλογές, γιατί τον νικητή τον βγάζει μόνο η κάλπη.

να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι στο πλευρό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το κτηματολόγιο, στηρίζει δηλαδή το γεγονός της παράτασης, και οι δικηγόροι οι οποίοι εμπλέκονται και οι πολιτικοί, οι μηχανικοί οι οποίοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν είχαν κάνει ένα μικρό χαμόλι, τα κατάφεραν. Δεν ξέρω βέβαια και αν αυτή η παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βοηθήσει. Όπως και να έχει, μέχρι στιγμής ικανοποιημένους τους βρίσκω. Δεν βλέπω όμως και από την άλλη πλευρά, από το ελληνικό κτηματολόγιο, να έχουν πρόθεση για νέα παράταση. Οπότε σπεύσατε να δείτε πώς θα συμμαζέψετε τα ασημάζευτα. Γιατί να σας πω, είναι πολλά τα προβλήματα. Αλήθεια. Επειδή έτυχε να βρεθώ και στο κτηματολόγιο, άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τι έχει δηλωθεί το οποίο δεν τους ανήκει. Άλλοι προσπαθούσαν να ξεμπερδέψουν τα κτήματά τους γιατί θεωρούνταν δασικές εκτάσεις. Άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τους γείτονες που τους είχαν πάρει από μία ελιά μέχρι πάρα πολλά στρέμματα. Ξέρω ότι είμαστε Έλληνες και τρέχουμε την τελευταία στιγμή, αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες, γιατί αν δεν τακτοποιηθούν τώρα όλα αυτά, στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μας κοστίσουν πάρα πολύ ακριβά και θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και αν ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Για τον καύσωνα δεν είπαμε. Για τον καύσωνα, καύσωνα δεν το λες. Σημαντική άνοδο του υδραργύρου το λες. Είναι σε επιφυλακή όλοι οι δήμοι της Κρήτης, έχουν θέσει σε λειτουργία τους κλιματιζόμενους χώρους από τα Χανιά μέχρι και το Λασίθι, έχουν δώσει βάρος σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι οι άστεγοι. Θα είναι δύσκολες οι μέρες μέχρι και αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αν υπάρξει φυσικά κάποια άλλη ενημέρωση θα σας την μεταφέρουμε. Χθες το βράδυ όμως, να σας πω, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που επέλεξαν να μείνουν μέχρι αργά στις παραλίες του νησιού, και ξένοι και Έλληνες, να κάνουν την παρέα τους στην παραλία, να δροσιστούν με βουτιές. Σήμερα υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε και πάλι, γιατί εντάξει, γιατί να κάθεσαι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένος όταν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα αυτή να πας σε μια παραλία και να πάρεις έτσι ανάσες δροσιάς δίπλα στο κύμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να μείνετε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8 και να μπείτε και στο politica.gr για να διαβάσετε αναλυτικά τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, το TikTok, το Facebook και το Instagram, για να βλέπετε τις σύντομες ειδήσεις σε μικρά βιντεάκια, στα γνωστά Reels, όπου είναι ποικίλα, είναι από παράξενα, είναι περίεργα, είναι πολιτικές ειδήσεις, είναι ειδήσεις επικαιρότητας. Μπείτε στον κόπο, πληκτρολογήστε politica.gr, επισκεφτείτε τα social media για να δείτε λίγο διαφορετικά τις ειδήσεις της ημέρας και όχι μόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

σε μια ημέρα πραγματική φωτιά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Ηράκλειος με 35 βαθμούς αυτή την ώρα, πέριξ της πόλης του Ηρακλείου. Ανάλογα που βρίσκεστε, δηλαδή αν είστε στο κέντρο, 35 άρι. Αν δεν καταλάβετε τώρα πόσο μικρή είναι και αυτή η πόλη, αν κατηφορήσεις 500-600 μέτρα προς τη θάλασσα, δηλαδή πας στους 33 βαθμούς. Αν δεν φτάσεις μέχρι τη ΒΠΕ, όχι πολύ μακριά δηλαδή, επιστρέφεις στους 35.

και αύριο θα είναι λίγο ακόμη πιο δύσκολα. Είναι και λίγο θολά, ένδειξε ότι μαζεύεται πάλι αφρικανική σκόνη, αλλά μην πανικοβάλλεστε, δεν θα γίνουμε θεατές και μάρτυρες ενός ακόμη έτσι εξαιρετικά ομιχλώδους σκηνικού. Βέβαια αυτά εδώ, γιατί από αύριο στη Βόρεια Ελλάδα πάνε σε κακοκαιρία. Βόρεια Ελλάδα, κεντρική και βόρεια. Γιατί και στην Αθήνα ακόμη, αύριο θα έχουμε καταιγίδες. Και γι' αυτό έχει σημάνει και σε ένα γερμός στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου προγραμματίζεται η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Επανασχεδιάζουν, όχι ποιοι θα είναι, αλλά επανασχεδιάζουν την εκδήλωση εξαιτίας της πρόβλεψης για καταιγίδες.

Να ξεκινήσουμε την τοπική είδηση μιας ναυτικής σύγκρουσης, ενός ναυτικού ατυχήματος. Έχαμε τις σύγκρουσεις και τα δυσάρεστα γεγονότα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης τις τελευταίες 3-4 ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και χθες. Ελπίζουμε να μπει μια τελεία, το ευχόμαστε. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται τώρα στη θάλασσα. Είχαμε τη σύγκρουση 2 πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Από τη μία απέπλε το οχηματαγωγό Έλυρος με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το εμπορικό πλοίο Ιωσήφ με 84 φορτηγά προσπαθούσε να μανουβράρει μέσα στο λιμάνι για να δέσει. Και όπως για να το κάνουμε, είναι τρομακτική αυτή η σύγκρουση, με την έννοια ότι βλέπεις δύο μεγάλους όγκους να συγκρούονται μέσα στην θάλασσα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια σοβαρότερα πρόβλημα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σωματική ακαιρεότητα επιβατών και προσωπικού.

Εντάξει, αυτή τη χώρα στουκάρουν πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια, αμάξια, λεωφορεία, φορτηγά, τρένα. Το μόνο που λείπει, ευτυχώς, είναι η σύγκρουση αεροπλάνων. Το έχουμε δει και καμιά φορά έτσι κάνα φτερό να κουμπείς στο διάδρομο πάνω στην πίστα, αλλά μέχρι εκεί. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί μέσα από το λιμάνι την ώρα της σύγκρουσης. Υπάρχει ένα ζήτημα πώς, εμείς δεν είμαστε τώρα λιμανίσχοι, αλλά με την κοινή λογική, πώς δίνεται άδεια απόπλου σε ένα επιβατικό πλοίο, σε ένα λιμάνι, στο λιμάνι του Χανίου, που δεν το λες και μεγάλο λιμάνι, τέλος πάντων, υπάρχει άπλα, ναι, δίνεται απόπλου, άδεια απόπλου στο επιβατικό, πριν δέσει με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο. Υπήρχε, δεν ξέρω, μια βιασύνη, τέλος πάντων, προφανώς θα διερευνηθούν τα αίτια αυτής της σύγκρουσης. Από αυτό που βλέπουμε πάντως από την εικόνα, είναι, το μας κάνει εντύπωση είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί όλα εάν το εμπορικό, με συγχωρείτε, είχε δέσει και μετά από 5 λεπτά, τέλος πάντων, σου χρειαζόταν για να δέσει, απέπλε το επιβατικό πλοίο. Είστε και τιμόλογοι. Φίλος ο Ιορδάνης, εντάξει, λέει, το Έλυρος ήταν, δεν ήταν το Έλουρος.

Όντως η Ιορδάνη δεν ήταν το Έλουρος και ήταν το Έλυρος, όμως έχουμε Έλουρους. Όχι στη θάλασσα, στη στεριά. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ημέρα. Παράδοξο, ακούγεται, θα εξηγήσουμε γιατί, αλλά κατά την ταπεινή μας άποψη, σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την πολιτική ζωή και για τις πολιτικές αυταπάτες. Διότι συνέπεσαν οι δύο ειδήσεις των πολιτικών ελούρων μαζί. Διαφορά ενός 24ωρου, φαντάστε. Όχι, λιγότερο, λάθος. Η μία ήταν χθες το μεσημέρι, η άλλη χθες το απόγευμα. Άρα μερικές ώρες μεταξύ τους. Η απόσταση με κοινό παρονομαστή και οι δύο πολιτικά ελουροειδή. Ελίσσοτε. Τώρα, κατά την διάρκεια, επειδή προσπαθούν να ελιχθούν, μπορεί να κάνει καμιά καλοτούμπα. Εκεί ξέρετε, ο Έλουρος κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, προκειμένου να ξεφύγει, το κατάφεραν και αυτό. Πού να ξεκινήσω τώρα, ιεραρχικά θα το πάμε, για τους δύο Έλουρους της πολιτικής, ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Πριν πάμε στον άλλο Έλουρο, που μάχεται για να καταστεί η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, προς το παρόν το έχει καταφέρει δημοσκοπικά. Α, ξεκινήσω λοιπόν με τον Έλουρο που αφορά την κυβέρνηση, αφορά τον Πρωθυπουργό. Τον Απρίλιο, μόλις πριν από 3,5 μήνες, φανταστείτε κάτι, κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, τέλος πάντων, γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως άλλες παράμετροι για να αναγκάσουν κάποιον να αλλάξει άποψη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάτι. Πριν από μόλις 3,5 λοιπόν μήνες, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την πρόταση για το λεγόμενο ασυμβίβαστο των ιδιωτήτων του Υπουργού και Βουλευτή στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή που συζητιέται τώρα και θα ψηφιστεί ως το τέλος Ιουλίου. Τότε ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σοβαρή κριτική επί της πρότασης αυτής, καθώς είχε επισημανθεί από αρκετούς και συνταγματολόγους ότι η ρύθμιση έχει λίγες πιθανότητες να εφαρμοστεί λόγω της αντίδρασης καταρχάς των ίδιων των βουλευτών της κυβέρνησης που προτείνει και την αλλαγή αυτή και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, και προφανώς αυτό ήταν το μικροκομματικό που έχει την μικροπολιτική σκοπιμότητα. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από αυτή την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την εκτιμόμενη αντίδραση τότε, τον Απρίλιο. Υπήρχαν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με καθεαυτή την πρόταση να τεθεί ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Ποια ήταν η πρόταση τότε του Πρωθυπουργού? Ανακοινώθηκε με τα βαΐων και κλάδων και πανηγύριζαν την κυβέρνηση αυτό. Α, μεγάλη τομή και αυτά, και είδατε ότι εμείς. Α, ή, ου, α. Λοιπόν, ήταν η πρόταση ότι από τη στιγμή που ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα. Προσέξτε. Μπαίνει στον πάγο, υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός, αναπληρώνεται η θέση του από τον επιλαχόντα του ψηφοδελτίου. Και όταν θα γίνεται ανασχηματισμός και δεν θα τα έχει πάει καλά, ή δεν ξέρω, θα ξύνησε του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη, τέλος πάντων, κάθε πρωθυπουργού, θα ξύνησε ο τάδε υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, θα φεύγει, θα επιστρέφει. Θα γίνεται άρση της αναστολής της βουλευτικής του ιδιότητας, θα επιστρέφει λοιπόν στα βουλευτικά έδρανα και ο πρώτος επιλαχών που ήρθε να τον καλύψει με τη βάρδια, την υπουργική, θα επιστρέφει σπίτι του. Θα παίζουν δηλαδή μουσικές καρέκλες. Τότε η πρόταση του Πρωθυπουργού τότε, σοβαρός Πρωθυπουργός, λοιπόν, ήταν αυτή. Θα παίζουν μουσικές καρέκλες οι υπουργοί με τους βουλευτές. Αυτή ήταν η πρόταση. Και γι' αυτό το λόγο δέχθηκε τότε σκληρή κριτική. Α, λέει, δεν θέλει να αλλάξει, λέει, τίποτα, αυτό το άλλο. Ξέρετε τώρα το γνωστό πικ-πονκ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αλλά υπήρχε όμως και σκληρή κριτική και από αρκετούς συνταγματολόγους. Ο Πρωθυπουργός τότε επιχείρησε να κάνει επικοινωνιακά, να καλοπιάσει την κοινωνία, την κοινή γνώμη. Που όταν αυτή κάθε φορά εξοργίζεται κατά των πολιτικών και της πολιτικής,
Και κυρίως απαιτεί τη μείωση, άλλο αυτό τώρα, λαϊκίστικο. Λες και αν μειωθούν σε 200 οι βουλευτές ή 150, θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν μια θεματική διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, τη μείωση, όπως απαιτείται, επικοινωνείται πολλές φορές, κάθε φορά που υπάρχει έτσι ένα έντονο κύμα όργης των πολιτών, τη μείωση των βουλευτών, γιατί τρώνε, γιατί πίνουν, γιατί αυτά, τα γνωστά. Τέλος πάντων, ναι, πετάγεται την κυβέρνηση και ανακοινώνει και κάτι για να πιάσει το πόπολο. Έτσι στο συνέστημα, πει, εδώ είμαι εγώ.

χρειάστηκε λοιπόν να περιμένει την ψηφοφορία επί της προτάσεως του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή κανείς, γιατί απλά η πρόταση ακυρώθηκε. Ο Πρωθυπουργός χθες ανακάλυψε την αλήθεια, είδε το φως το αληθινό, αλλά πότε το είδε? Όταν αντιλήφθηκε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα, χθες το απόγευμα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση ως πρόταση για την επόμενη

Πριν από 3,5 λοιπόν μήνες ο Πρωθυπουργός ήρθε. Με τα βεβαιότητος ανακοίνωσε την σπουδαιότητα και σημαντικότητα αυτής της πρότασης. Είχε προαναγγείλει ότι αυτή θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές του 2027. Και προφανώς θα μεσολαβούσε η αναθεώρηση του συντάγματος και υπεραμείνθηκε τότε πριν από 3,5 μόλις μήνες για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

απόδειξη ή επιβεβαίωση μάλλον ότι η πρόταση αυτή ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα είναι το αποτέλεσμά της. Διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία προεργασία. Το πετάξαμε για να το πετάξουμε, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τον Απρίλιο, την άνοιξη δηλαδή, υπήρχε έντονη κριτική και ένα έτσι νέο κύμα από αυτά τα αλλεπάλληλα που έχουν κατά καιρούς, κύμα οργής απέναντι στους πολιτικούς, και ο Πρωθυπουργός ήθελε να περισσώσει την τιμή της πολιτικής, αφού κυβερνά και τον τόπο, συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, να περισσώσει την τιμή της πολιτικής. Κριτική βέβαια που δεν ήταν έτσι γενικώς και αόριστη, πολιτική, η κριτική που ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Και λέγαμε τότε ότι τόσο σοβαρές προτάσεις για το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν μπορούν να διατυπώνονται έτσι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, έκανε ένα εν είδη διαγγέλματος και τα λοιπά, έριξε αυτό που έριξε και απομακρυνθήκε έτσι. Για να συζητάμε για 2-3 μέρες και αυτά, και όσοι ασκούν κριτική, όσοι τόλμησαν να ασκήσουν κριτική, κατηγορήθηκαν ότι ουσιαστικά δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα, ότι έχουν αγγυλώσεις και πάει λέγοντας. Εκείνοι λοιπόν που δεν εξυπηρετούν συμφέροντα, που δεν έχουν αγγυλώσεις, θα πρέπει τώρα να μας πούν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες. Εμείς ξέρουμε. Θα πρέπει εκείνοι να ομολογήσουν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα με αυτή την πρόταση, και γιατί αυτή η πρόταση μαζεύτηκε άρον-άρον χθες.

Για μία ακόμα φορά λοιπόν η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι νομοθετεί και μάλιστα δια του συντάγματος επιχειρεί να νομοθετήσει με καθαρά επικοινωνιακούς όρους, και όταν κρίνει ότι αυτοί οι επικοινωνιακοί όροι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητά της μέσω των βουλευτών της δηλαδή, τότε δεν διστάζει να δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα για να πεις ότι πριν από 3,5 μήνες ήταν κάτι άλλο, σήμερα είναι κάτι άλλο και η ζωή προχωρά, εξελίσσονται και τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που κυρίως άλλαξε είναι ότι απείλησαν χθες με καταψήφιση το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι ο Πρωθυπουργός απλά το πήρε πίσω. Πήρε πίσω μία τομή που την είχε εμφανίσει ως τομή για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Πότε το είχε κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός? Την επόμενη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή επιβεβαιώνει 3,5 μήνες μετά ότι επρόκειτο καθαρά για έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό απέναντι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τότε τον Απρίλιο. Πέρασαν όμως 3,5 μήνες, δημιουργήθηκαν τάσεις αντάρτικου στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, που είχε ως θέμα τη γαλάζια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναγκάστηκε να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Από τους βουλευτές που έθεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα το ζήτημα ήταν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο κύριος Βλάχος. Ενώ μετά από αυτόν τον λόγο έλαβε και ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος και είπε στον Πρωθυπουργό πως δεν έχει πλειοψηφία αυτή την άποψη. Ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας είπε στον Πρωθυπουργό ότι αυτά που προτείνεις δεν περνάνε. Δεν έχεις την πλειοψηφία να τα περάσεις.

Αυτός είναι ο ένας έλουρος και είπαμε ότι είναι μια καλή μέρα σήμερα για τις αυταπάτες, τις πολιτικές αυταπάτες. Θα πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον άλλο έλουρο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Για άλλο θέμα, αλλά έχουν κοινό παρονομαστεί και οι δύο περιπτώσεις. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: για μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, καθώς η υπόθεση του ΠΚΠ εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς και θεσμικούς κραδασμούς, με τις εξελίξεις να μεταφέρονται πλέον και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάξιμος Συνετάκης, ο οποίος αρνείται από την πρώτη στιγμή κάθε παράνομη εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων για την επίλυση προβλημάτων ενός παραγωγού. Την ίδια ώρα η δικογραφία που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογεί την αξιολογεί διαφορετικά, ενώ η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για τα όρια της βουλευτικής παρέμβασης, τη λειτουργία φυσικά του ΟΠΚΠ και πάνω απ' όλα τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Τι πραγματικά συνέβη, ποια είναι η δική του απάντηση στα στοιχεία της δικογραφίας και πώς εν τέλει απαντά στις αιτιάσεις που του αποδίδονται, θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Αφού τον καλησπέρισω και τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον βουλευτή. Με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Ηρακλείο, τον κύριο Μάξιμο Συνετάκη. Κύριε Συνετάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με ένα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με ένα πιο προσωπικό ερώτημα, πριν πάω στην ουσία της υπόθεσης. Πώς σας βρίσκει αυτή η εξέλιξη, καταρχάς ως άνθρωπο και εντάξει, γενικότερα ως πολιτικό, αλλά επειδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να διέκονται πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Προφανώς είναι κάτι που με στεναχωρεί βαθύτατα. Μια διαδικασία την οποία εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πολιτικός, να μεταφέρω θέματα προς τις αρμόδιες αρχές, κρίθηκε ότι είναι παράνομη. Σε πρόταση της αγγελίας, όχι σε δικαστικό επίπεδο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το οποίο ανατρέπεται μέσα μας, ας πούμε, με βάση αυτά που λέει η εισαγγελία για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα που έχω ξεκινήσει με βάση τη δική μου αυτή διαδικασία που περνάω, να συζητάμε και δημόσια, δηλαδή εάν μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και είναι το στα καθήκοντά μας να μεταφέρουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην δημόσια διοίκηση, στην λειτουργία του κράτους ευρύτερα. Για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να το κάνουμε, και βεβαίως δεν θεωρώ, όπως είπατε και στις εισαγωγές, ότι έχω κάνει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνω.
0: Άρα, να το ρωτήσω, κύριε Συνετάκη, αν επιστρέφετε το χρόνο πίσω, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα?
1: Έχω πει ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει κάθε διαδικασία να μαθαίνουμε και αν έχουν υπάρξει λάθη να τα διορθώνουμε. Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα μιλούσα θα ήταν πολύ διαφορετικός. Κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους. Αν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ένας διάλογος, καταλαβαίνετε ότι μιλάτε πολύ πιο επίσημα. Άρα σίγουρα θα πρόσεχα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσω. Επί της ουσίας όμως θα το ξανά έκανα, όπως και το ξανακάνω. Όπως το κάνω και κοινοβουλευτικά, με τις ερωτήσεις μου στη Βουλή, με τις επιστολές μου στους υπουργούς. Εδώ σας το θέτω με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο από το δικό μου παράδειγμα. Όταν ήρθε η πρόταση της εισαγγελίας, υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι δεν υπήρχαν καν στις συνομιλίες και είχαν χρησιμοποιήσει email και ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να ενημερώσουν για αυτά τα προβλήματα στις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Άρα γι' αυτό δράτωμαι και εγώ της ευκαιρίας και θέτω όλο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την περίπτωση, πρόκειται για την περίπτωση των άλλων 15 συναδέλφων, όπου δεν είχαν την ατυχία με να έχει ηχογραφηθεί η συνομιλία τους, αλλά είχαν την ατυχία να κατηγορηθούν επειδή στείλανε email. Δηλαδή καθαρά επίσημο τρόπο, γραφείο βουλευτή σε γραφείο υπουργού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λίγο.
1: Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανατρέπεται όλη η λειτουργία, ας πούμε, του γραφείου μας και του πώς λειτουργούμε.
0: Για πάμε λίγο.
1: Τέλος πάντων, τίθεται ένα αμφιβόλο, δεν ανατρέπεται, να το πω πιο σωστά.
0: Ωραία. Για να πάω λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Λέτε από την πρώτη στιγμή, σε σχέση με την υπόθεση και το κομμάτι της δικής σας εμπλοκής, ότι δεν κάνετε τίποτα περισσότερο από το να κάνετε ένα τηλεφώνημα στον πρόεδρο τότε του ΠΚΠ για έναν νόμιμο παραγωγό, προκειμένου να διευθετηθεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής.

0: Ζητήσατε,
1: ναι,
0: ζητήσατε απλώς να εξεταστεί το αίτημά του ή ζητήσατε συγκεκριμένα να ανοίξει ξανά ένα ήδη κλειδωμένο αφημί, το αφημί του δηλαδή, και να αλλάξουν αναδρομικά τα στοιχεία της δήλωσής του? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πρώτα απ' όλα, κατά την ενημέρωση που είχα από τον Αρώτη, δεν γνώριζα πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Οπότε, αφού με ενημέρωσε για το πρόβλημα, πήρα τον πρόεδρο για να μου πει αν όντως αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο αγρότης είναι σωστά, και να του μεταφέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφορά πολλούς αγρότες, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πληρώνεται τον κόπο του επειδή αφαίρεται μια διοικητική απόφαση, γιατί δεν μιλάμε για νόμους και τέτοια, μιλάμε για διοικητικές πράξεις πια, έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε τώρα, δεν μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για το αν κάποιος έχει κάνει μια διοικητική πράξη λάθος.
0: Επομένως, κύριε Σαντάκη,
1: Άρα λοιπόν, εγώ, όπως κάνω πάντα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν και ενημερωνόμαστε από την επαφή μας με τον κόσμο, κοιτάμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, όχι για το συγκεκριμένο. Το παράδειγμα μας κάνει να βλέπουμε τη γενική εικόνα.
0: Επομένως, όταν επικοινωνούσατε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσείς γνωρίζατε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, 330 ζώα, αλλά η ποσότητα γάλακτος που είχε παράξει, που είχε παραδώσει, θεωρήθηκε συμβατή μόνο με περίπου 240 ζώα.
1: Ό,τι μου είπε ο παραγωγός, το μετέφερα σαν παράδειγμα. Ήταν η πρώτη επαφή με τον παραγωγό και μετά η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο. Δεν υπήρχε ούτε πριν ούτε μετά.
0: Μάλιστα. Ένα επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι από το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος του ΠΚΠ στη συνομιλία σας, τουλάχιστον έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο τότε πρόεδρος σας είπε ότι θα το φτιάξει το θέμα για το συγκεκριμένο παραγωγό. Ενώ παράλληλα υπενθύμιζε ότι έχουν μείνει απλήρωτοι άλλοι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτή
0: για
1: ήταν η κατάληξη του διαλόγου και ήταν από την, να σας πω ότι από τη διαδικασία, όχι μόνο τη δική μου, γιατί συνήθως αυτές τις παρεμβάσεις και οι ενημερώσεις προκύπτουν από όλους τους βουλευτές, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως, αν βρούμε ένα πρόβλημα σε ένα νομό, υπάρχει και στους άλλους νομούς. Να σας πω ότι πληρώθηκαν άλλοι 280 για να τουλάχιστον να μην υπάρχει αντίρρηση από τους ακροατές ότι αυτό έγινε μόνο για τον δικό μου παραγωγό, για τον παραγωγό που τους ενημέρωσε εμένα. Άρα λοιπόν πληρώθηκαν άλλοι 280. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι τον έχουμε φτιάξει, εννοούσε έχει φτιάξει προφανώς τη διαδικασία, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα των διαλόγων όταν δεν έχουν την όλη εικόνα και βγάζουν μια αποσπασματική εικόνα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη, όχι για να κρίνει από τους διαλόγους, αλλά να κρίνει από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχουν πληρωθεί 280, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όπως φαίνεται στο διάλογο για έναν παραγωγό. Έχει λυθεί σαν διαδικασία, όπως ακριβώς ζητήσαμε. Επίσης, εμείς δεν υποδεικνύουμε ποτέ διαδικασία αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ζητάμε να εξεταστεί και αν έχει δίκιο ο παραγωγός για αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Για να κλείσω το θέμα των διαλόγων και των επίμαχων φράσεων, μία φράση που, έτσι, για την οποία συζητήθηκε πολύ και η οποία αποδίδεται σε εσάς, εννοώ, γι' αυτό σας ρωτάω, είναι τι εννοούσατε όταν λέγατε στον πρόεδρο του ΠΚΠ ότι, όταν σας απάντησε, θα το φτιάξει το θέμα, ότι θα του πείτε στον παραγωγό, δηλαδή να κλαίγετε.
1: Κύριε Κώστα, δεν θέλω να πω τώρα, δεν πρέπει να καθόμαι. Οι συνομιλίες είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω πει, δεν ωρεοποιούν την κατάσταση προφανώς και ο καθένας μπορεί να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ μιλάω για τα στοιχεία, μιλάω για τα στοιχεία με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο δικαστήριο. Και ο κάθε αποσπασματικός διάλογος προφανώς δεν βγάζει, μπορεί ο καθένας να το εξηγήσει και να το πάρει όπως θέλει. Και όπως όταν θα το βγάλει τα κανάλι αποσπασματικά, προφανώς η εικόνα δεν είναι ωραία. Αλλά φανταστείτε κι εσείς όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, τι μπορεί να πείτε, το οποίο αν δημοσιοποιηθεί θα είναι.
0: Θα δώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτό από το πνεύμα που.
1: Βεβαίως.
0: Η ερώτηση που προκύπτει είναι μια συνηθισμένη πρακτική αυτή από τους βουλευτές. Δηλαδή να απευθύνονται προσωπικά.
1: Να
0: μιλάμε στο τηλέφωνο. Όχι, μισό λεπτό. Να απευθύνονται προσωπικά. Μισό λεπτό, να το θέσω το ερώτημα. Γιατί δεν αφορά μόνο εσάς. Αφορά και άλλους αδέλφους σας. Αφορά όλους τους βουλευτές, όχι και άλλους αδέλφους. Γιατί αναγκαστήκατε να απευθυνθείτε προσωπικά στον πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, και όχι, θα ρωτήσω εγώ, όχι σε κάποια αρμόδια υπηρεσία, μέσω ενός επίσημου εγγράφου ή κοινοβουλευτικής αναφοράς ή της προβλεπόμενης διοικητικής ένστασης που μπορεί να κάνει ο ίδιος Ο παραγωγός.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι και πέραν του προφορικού είχαμε και τα SMS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι κρυβόμασταν, έτσι, και κάναμε να μην μας παρακολουθήσει κανείς. Είχαμε και τα SMS. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την εγκύτητα με τον οργανισμό που μπορεί να έχει κάποιος και την αμεσότητα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε με επιστολή είτε με τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό είναι που σας είπα και πριν, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φροντίζεις να βελτιώνεσαι και στον τρόπο επικοινωνίας και εκτέλεσης των καθηκόντων σου.
0: Μάλιστα. Για να το κλείσω αυτό και να το ολοκληρώσω, ο κ. Σενετάκη, και επειδή είναι το βασικό σας επιχείρημα και νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο απήχε μια λογική αυτό που λέτε, ότι είναι μια συνηθισμένη.
1: Καταλαβαίνετε, συγγνώμη, πριν να ολοκληρώσω, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια πρακτική. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει από όλα τα κόμματα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι απολύτως κατάστατο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή λοιπόν το επικαλείστε ως επιχείρημα, μια πρακτική την οποία εφαρμόζετε και εσείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας, στην προσπάθειά σας να επιληθούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν όχι μόνο για τον αγροτικό χώρο. Και διάφορα ζητήματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν με την εμπειρία που έχετε ως κοινοβουλευτικός, έχετε περάσει και από υπουργικά έδρανα, πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το θεσμικό όριο ανάμεσα στην νόμιμη προώθηση ενός αιτήματος πολίτη και στην πολιτική παρέμβαση που εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση για ένα πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για μένα αυτό το πράγμα δεν υπερβαίνει τα όρια, αυτό που έκανα και αυτό που κάνουμε οι βουλευτές γενικότερα στην προσπάθειά μας. Να είμαστε άμεσοι και να επικουρήσουμε την λειτουργία της καθημερινότητας. Τώρα που είναι το όριο, προφανώς έχει να κάνει και πάρα πολύ με τι θέμα θα προωθηθεί. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων, που προφανώς ανοίγει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι μια πιο σίγουρη διαδικασία για να μην
0: παρεξηγήσεις και παρεμηνίες.
1: Να μην υπάρχουν παρεμηνίες από κάποιον. Αλλά είναι και μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και 2 μήνες.
0: Α, εννοείται η ερωτοαπάντηση μεταξύ υπουργού βουλευτή και να περιμένει ο άλλος να καίγεται και να περιμένει τη λύση.
1: Να σας πω τώρα άλλα παραδείγματα. Τώρα με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρετε, μέχρι να γίνει μετάπτωση όλων των υπηρεσιών, όλων των πληρωμών, όλων των κωδικών, μένει πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτός ο κόσμος τώρα, έχουμε ευτυχώς τώρα μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία μπορούμε πιο άμεσα να απευθυνθούμε σε αυτή και αυτή η επιτροπή πια που μιλάει τώρα για την επίλυση των θεμάτων με την ΑΔΕ να μπορεί να μεταφέρει πιο άμεσα εύλογα ερωτήματα και προβλήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή τη μετάβαση. Αν υπήρχε αυτό το όργανο τότε θα απευθυνόμουν σε αυτό το όργανο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συνομιλία και αυτό είναι και το, έτσι, ας το πούμε λίγο παράξενο, που έχει γίνει το 2021. 2021, 5 χρόνια μετά λοιπόν, ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βγάλει κάποια... ξέρετε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται πολλές φορές κάποια λάθη στις πληρωμές, όπου από τους παραγωγούς τα κρατάνε από την επόμενη περίοδο. Και βέβαια γίνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα διοικητική έλεγχη, όπου αν προκύψει ότι κάποιος δεν έχει πάρει πήρε παραπάνω χρήματα ή πήρε λιγότερα χρήματα, αυτά καταλογίζονται και παρακρατούνται από τις επόμενες επιδοτήσεις. Η δική μας περίπτωση, ας πούμε, άντε πες ότι πληρώθηκε λάθος, θα μπορούσε να είναι καθαρά μια διοικητική πράξη, όπου ένα επέστρεφε ο παραγωγός πίσω τα χρήματα. Και εδώ έχει αναχθεί σε ένα μείζον πολιτικό θέμα, αν ένας παραγωγός πληρώθηκε έγκαιρα ή πληρώθηκε εκτός χρόνου. Δηλαδή, η υπόθεση νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο σε διαστάσεις και βέβαια πρέπει αυτό να το αποδείξουμε και στο δικαστήριο πλέον.
0: Για να κλείσω με αυτό, με το διαδικαστικό του δρόμου που έχει πάρει υπόθεση για την δικαιοσύνη. Πότε, δεν ξέρω με τους δικηγόρους σας, τέλος πάντων, αν το έχετε συζητήσει, σας έχω δώσει μια εκτίμηση, πότε πιστεύετε ότι θα έχει οδηγηθεί?
1: Εδώ υπάρχει το άλλο, το εξής παράξενο και οξύμορο. Ενώ η κυρία Εισαγγελέας έβγαλε δελτίο τύπου για το ποιοι παραπέμπονται και ποιοι όχι, δεν φρόντισε να μας έχει δώσει πρώτα το κλητήριο θέσπισμα ώστε να ξέρουμε ακριβώς γιατί κατηγορούμαστε και έστω ότι οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες και να ξέρουμε πώς, για πότε έχει οριστεί η δίκη. Αλλά με βάση τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει για να μπορούμε άμεσα να...
0: Μιλάτε για το πρόσφατο νόμο.
1: Το πρόσφατο νόμο, για να μπορούν αυτές οι υποθέσεις να
0: προσπαθούν πολιτικά πρόσωπα. Ισχύει αυτό το 3-5 μήνες.
1: Τρεις μήνες να έχουμε την πρώτη δικάσιμο, ναι.
0: Άρα τρεις μήνες από πότε, από την ανακοίνωση της
1: αγγλίας. Από τότε που θα έχουμε επιδοθεί η κλήρωση. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή θα έπρεπε ήδη να την είχα στα χέρια μας. Ναι. Ας πούμε, τρεις μήνες από σήμερα. Ποντρικά κάπως έτσι είναι.
0: Είναι κομβικό και φαντάζομαι και σας αφορά κιόλας και είναι και πολύ δικαιολογημένα σας αφορά με την έννοια ότι επηρεάζει και την πολιτική σας διαδρομή. Επειδή βρισκόμαστε, όπως και να το κάνουμε, σε προεκλογική περίοδο, κανείς πλέον δεν το αμφισβητεί. Εντάξει, αν έχουμε προώρες εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανολογώ ότι μπορεί να μην έχει, να μην είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Αλλά αν πάμε κανονικά, όπως ο Πρωθυπουργός λέει και υποστηρίζει, άνοιξη του 27, θα έχουμε έστω το πρώτο βαθμό εκδίκαση υπόθεση. Σωστά.
1: Σωστά, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό για εσάς θα είναι μια. Ασχέτως τι θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, έτσι. Θα είναι μια θετική εξέλιξη, το λέω με την έννοια της επίσπευσης, δηλαδή εννοώ να έχετε το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια θα είναι. Με δεδομένο ότι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, προφανώς θα είναι. Θέλουμε αυτό να αποδειχθεί και στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τις απαντήσεις που δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Ένας εκ των τεσσάρων διοκόμενων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ. Έδωσε τις απαντήσεις του κ. Σενετάκη. Εκείνοι που θα πιστούν, θα πιστούν. Εκείνοι που δεν πρόκειται να πιστούν, δεν θα πιστούν. Νομίζω ότι πλέον μικρή σημασία έχει. Μικρή, μεγάλη πολιτικά, μικρή όμως, μηδενική, όχι μικρή, μηδενική σημασία έχει σε επίπεδο δικαιοσύνης, γιατί δεν αποδίδουν οι πολίτες τη δικαιοσύνη ή την ποινή ή την αθώωση ή την ενοχή. Αντίστοιχα, η δικαστική αρχή το κάνει. Πολιτικά προφανώς. Και αντιλαμβάνομαι και το γεγονός ότι ο κ. Σενετάκης θέλει να μιλήσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Το αν ποιους πείθει κατά πόσο, αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία και θα μετρηθεί και πολιτικά αν θέλετε. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Το νομικό όμως σκέλος θα κριθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πουθενά άλλου. Ούτε στον πολίτικα, ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στο καφενείο, ούτε στο εστιατόριο. Πουθενά. Ούτε στη Βουλή. Πουθενά. Θα κριθεί στο δικαστήριο. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές σε σχέση με την συζήτηση που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μάξιμο Σενετάκη. Παιδιά, εδώ σ' απαντήσεις του, τώρα το είπαμε και πριν. Όποιοι θέλουν να πιστούν, πείθονται. Όποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, επίσης δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Άλλωστε, ό,τι και να λέμε εμείς, εσείς, οποιοδήποτε, το κρίσιμο είναι τι θα πει η δικαιοσύνη την ώρα της κρίσεως. Όποτε δηλαδή εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά την εμπλοκή του κυρίου Σενετάκη μαζί με τους υπόλοιπους τρεις βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΑΠΚΕΒΕ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Let's give it back. Αν ο ΠΚΠ μας έχει ταλαιπωρήσει τον τελευταίο ένα χρόνο, η ακρίβεια μας έχει ταλαιπωρήσει τουλάχιστον την τελευταία τετραετία, έτσι πολύ πιο ισχυρά εννοούμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια συζήτηση που συνεχώς επανέρχεται, περιστρέφεται γύρω από μας, αλλά ποτέ δεν καταλήγουμε, ή μάλλον η κυβέρνηση έχει καταλήξει και μέχρι και σήμερα τουλάχιστον αρνείται να συνενέσει, να αποδεχτεί ή εν πάση περιπτώσει να εξετάσει το ενδεχόμενο, μάλλον το έχει εξετάσει και το έχει απορρίψει, το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που για πολλούς θα αποτελέσει, και σε άλλα βασικά αγαθά, θα αποτελέσει ένα έτσι, σοβαρό μέτρο ανακούφισης και αποκλιμάκωσης της ακρίβειας που σημειώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση έχει πει, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές, ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα δει όφελος ο καταναλωτής, αλλά ο μεσάζοντας. Για παράδειγμα, ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία και δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Επικαλούνται από την κυβέρνηση και μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, καταλήγει τελικά στους καταναλωτές. Βέβαια, η ίδια μελέτη λέγει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι για να υπάρξει σημαντική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πρέπει η μείωση του ΦΠΑ να συνοδεύεται και από διαρθρωτικά μέτρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε, για το πώς ο ίδιος τα ερμηνεύει και κυρίως πώς καταγράφεται η τάση σήμερα της αγοράς. Με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας. Είναι μια συζήτηση που συχνά πυκνά επανέρχεται και θα συνεχίζει να επανέρχεται όσο κρατάει η ακρίβεια, για το αν πράγματι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να αποδώσει ή όχι.
1: Είναι ενδιαφέρον θέμα το ΦΠΑ από πολλές απόψεις. Ας δούμε 2-3 πραγματάκια και εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματά του. Καταρχάς, αντικειμενικά οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υψηλοί. Δηλαδή, έχουμε ένα 24% στα μη τρόφιμα και ένα 13% στα περισσότερα τρόφιμα. 13-24% είναι αυτοί οι δύο συντελεστές. Αυτή τη μεσοσταθμικά βγάζουν ένα συντελεστή περίπου στις αγορές μας σε ένα τυπικό καλάθι γύρω στο 15,5%. Αυτό είναι υψηλότερο από τις πιο πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είχατε, η δικιά σας έρευνα, συγγνώμη, σας διακόπτω, την είχατε δημοσιεύσει, αν δεν κάνω λάθος, τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, με στοιχεία του Μαΐου, φέρνει την Ελλάδα δεύτερη στην επιβάρηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στη συμμετοχή, μάλλον, του ΦΠΑ. Στην τιμή του τρόφιμου, ναι.
1: Σωστά. Είχαμε 10 χώρες που συγκρίναμε. Παραπάνω από εμάς ήταν μόνο η Βουλγαρία, η οποία είχε ένα οριζόντιο συντελεστή 20% σε όλα τα είδη. Τρόφιμα με τρόφιμα τα είχε όλο στο 20%. Αλλά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι πλούσιες χώρες, έχουν σαφώς χαμηλότερους συντελεστές. Έχουν μονοψήφιους συντελεστές στα τρόφιμα, έχουν πολλά είδη στους αυτό που λέμε υπερχαμηλούς συντελεστές. ΦΠΑ 4%, 7% για παράδειγμα. Και έχουν και πολλά είδη στο 0% κάποιες από αυτές τις χώρες. Προφανώς οπότε βγάζουν ένα πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή ΦΠΑ. Άρα υπάρχει το προηγούμενο, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα με το ΦΠΑ είναι το τι θα σήμαινε μία μείωσή του, πρακτικά αν θα παίρναγε στις τιμές. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές. Η μία είναι να μειώνονταν ο συντελεστής οριζόντια, δηλαδή το 2013 γίνονταν 12% για παράδειγμα, ή κάποια είδη μεμονωμένα από το 13% θα πήγαινε στο χαμηλό συντελεστή ή στο 0, πήγαινε ας πούμε στο 6-6,5% δηλαδή ΦΠΑ. Αυτή η έκπτωση θα ήταν ουσιαστικά μία έκπτωση τιμή. Αυτό στο κανάλι του σούπερ μάρκετ τουλάχιστον που είναι το οργανωμένο για εμπόριο θα παίρνει τελική τιμή σίγουρα, γιατί είναι κάτι που πάνω στην τελική τιμή του πρόβλημα μπαίνει το ΦΠΑ και με τους ελέγχους που υπάρχουν στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και την διαφάνεια που υπάρχει στις τιμές και τα εργαλεία που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης να ελέγχει όχι μόνο τις τιμές, ακόμα και τα περιθώρια, τα μικρά περιθώρια και των εταιριών, είναι δεδομένο ότι θα παίρναγε. Είναι ένα διαφορετικό θέμα αν το αντιλαμβανόταν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ένα προϊόν που θα πηγαίνει το 13% στο 6% ΦΠΑ θα ήταν, ας πούμε, μια μείωση περίπου 6-7%. Πρακτικά, δηλαδή, ένα προϊόν που, ένα οτιδήποτε, ένα ζυμαρικό, ένα ψητικό που σήμερα κάνει 1,87, με μια μείωση 6% θα πηγαίνει στο 1,78. Είναι κάποια λεφτά στην πραγματικότητα για να πει με μεγάλη, να το αντιληφθεί ο καταναλωτής, πρώτα είναι βάθος χρόνου. Αλλά μπορεί στο ράφι να μην γίνει αντιληπτό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο. Προφανώς, αν πάμε στην οριζόντια μείωση που είπαμε από το 13% που να πάει στο 12% σε ένα εικονικό σενάριο, θα μιλάγαμε για πολύ λίγα λεπτά στην πραγματικότητα ένα προϊόν, το οποίο ο καταναλωτής πάλι δεν θα έλεγε ότι εγώ δεν βλέπω κάτι, ότι ψώνιζα χθες, ψώνιζα σήμερα. Συν ότι σε ένα περιβάλλον πληθωριστικό, τώρα έχουμε ένα πολύ χαμηλό πληθωρισμό αυτή την περίοδο, έχουμε ένα 0,4-0,7% ΦΠΑ. Αλλά αν μιλάγαμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον όπως αυτό που βιώσαμε την περίοδο 23 με 24 που είχαμε 7-8% πληθωρισμό, μια μείωση οριζόντια 1% απλά θα έκανε τον πληθωρισμό από 7-8-6-7. Δεν θα άλλαζε κάτι δηλαδή στην καθημερινή του καταναλωτή, οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μπει στην κουβέντα. Από την άλλη είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί τόσο σημαντικά οι τιμές σε αγαθά τα οποία έχουν ανελαστική ζήτηση, δηλαδή που τα αγοράζουμε ανεξαρτήτως της τιμής στην πραγματικότητα, το οποίο σίγουρα έχει επινοήσει πολύ τα δημόσια έσοδα και αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να την ανοίξουμε.
0: Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευέλικτη η κυβέρνηση. Τι θέλω να πω. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές. Οι τιμές αυξάνονται. Μάλιστα. Άρα που σημαίνει ότι κερδίζει εξαιτίας του ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην τιμή. Άρα όσο υψηλότερο είναι η τιμή ενός προϊόντος, τόσο μεγαλύτερο είναι το έσοδο του κράτους. Δεν θα μπορούσε μέρος λοιπόν από την αύξηση που δεν την είχε προϋπολογίσει. Τώρα έχει σήμερα που μιλάμε, μια δεδομένη εικόνα για τα έσοδά της σε σχέση με τις τιμές που έχουμε σήμερα. Άρα μετά από δύο μήνες, υπόθεση εργασίας κάνω, έχουμε μια αύξηση των τιμών, μεσοσταθμικά εννοώ στα τρόφιμα, της τάξης του 7-8%. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και αύξηση αντίστοιχα των εσόδων από το ΦΠΑ. Μέρος έστω, αν όχι όλο, από το 6-7% δεν θα μπορούσε να το έχει συγκρατήσει η κυβέρνηση με μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που κερδίζει, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για εσωκέρδια και κάποιοι διαβάζουν ήδη εσωκέρδια από την πολιτεία απέναντι στον πολίτη, με την έννοια ότι κερδίζει από την αύξηση της τιμής. Μέρος λοιπόν δεν θα μπορούσε να το έχει επιστρέψει με τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Yeah. Εγώ μπορώ να το περιγράψω, μετά από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να βγάλει συμπέρασμα. Αλλά είναι πολιτική απόφαση το πώς το χειριστεί. Ένα θέμα που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει είναι ότι κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η τιμή. Δηλαδή, okay, ένα πρωί να ανέβει 30% σήμερα και μετά από ένα χρόνο μειωθεί 30%, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει μειώσει το συντελεστής με ΦΠΑ. Ούτε θα έχει μπει μέσα.
0: Με εξαίρεση το λάδι. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο προϊόν. Με εξαίρεση το λάδι που όμω. Δεν θυμάμαι. Για τόσο μεγάλε διακυμάνσει, ό,τι αυξάνεται μπορεί να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή του, αλλά δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αρχική τιμή. Στην εφετηρία.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Σε γενικέ γραμμέ αυτό συμβαίνει. Γιατί προσαρμόζεται η οικονομία σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο, μπορεί να ανέβει και να διορθωθεί, όπω έγινε με το ελαιόλαδο, όπω είναι πιο παλιά με το σπορέλαιο, όπω σε ένα βαθμό φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και τώρα με τη σοκολάτα. Σε μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Τώρα. Απλά για να το δώσουμε λίγο για να γίνει αντιληπτό λίγο και στους ακροατές. Να το πω πριν, ένα πολύ πιο χοντρό παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή έχουμε ένα προϊόν το οποίο σήμερα έχει 100 ευρώ. Αυτό στα 100 ευρώ το κράτος πλάτη, αν έχει 13% ΦΠΑ το προϊόν αυτό, 13 ευρώ. Αν μετά από ποιο χρόνο αυτό το προϊόν πάει στα 200 ευρώ, θα εισπράττει το κράτος 26 ευρώ ΦΠΑ από αυτό το προϊόν. Αν δεν αλλάξουν οι ποσότητες τις οποίες αγοράζουμε, πρακτικά θα έχει κερδίσει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 13 ευρώ το κράτος παραπάνω, τα οποία μετά είναι θέμα καθαρά πολιτικό, αν επιθυμεί να τα διαχειρίζεται ως ΦΠΑ ή αν επιθυμεί να τα μοιράσει στην κοινωνία ή να αλλάξει το τελευταίο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, πολιτική απόφαση. Αλλά αυτή είναι η γενική γραμμή, είναι η λογική.
0: Μάλιστα. Όπως αντιστοίχως γίνεται πολλή συζήτηση και επανέρχεται συχνά πυκνά στο προσκήνιο για τη μείωση του ΦΠΑ, έτσι γίνεται και πολλή συζήτηση για το αν πράγματι η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων κυρίως, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σύγχυση. Μπερδεύουμε την αγοραστική δύναμη, δηλαδή την ικανότητά μας, τη δυνατότητά μας να ψωνίσουμε με το αν πράγματι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με άλλες χώρες. Το διαβάζω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Όχι, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το σε τι πρόσβαση, σε τι ράφι, τι τιμές έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και στο τι μπορεί να αγοράσει με τα χρήματα που έχει στην τσέπη του. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εμείς στο πλαίσιο της δουλειάς που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία, καταγράφουμε μια σύγκριση αναλυτική τιμών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον έχουν φτάσει συγκρίνουμε 10 χώρες, ένα πολύ αναλυτικό καλάθι που περιλαμβάνει πάνω από 40 διαφορετικά προϊόντα, 40 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, πάνω από 8.000 δημοτοληψίες σε 10 χώρες, που δείχνουν ότι το μέσο καλάθι, γιατί για το μέσο καλάθι μιλάμε, ότι το μέσο ελληνικό καλάθι είναι φθηνότερο από αυτές τις χώρες. Είμαστε ευθύνοντας από χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, ακόμα και η Βουλγαρία, που κάτι μπορεί να κάνει εντύπωση σε πολλούς, έχουμε κάνει και συγκεκριμένη μέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι η Βουλγαρία από το μπήκε στο ευρώ έχει σοβαρές αντιμήσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και αρκετά φθηνότερα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, που σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, που είμαστε σε υψηλά διψήφια ποσοστά φθηνότεροι σαν χώρα. Όχι σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε ακριβότεροι από αυτές τις χώρες. Το οποίο είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την ανοίξουμε.
0: Προφανώς σε επιμέρους προϊόντα προφανώς θα βρούμε διαφορές, αλλά το ζήτημα είναι το grosso modo, δηλαδή το μεσοσταθμικό.
1: Παράδειγμα,
0: για σας το λέω. Συζήτησα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μόλις την περασμένη Κυριακή, με έναν φίλο ομογενή, μένει μόνιμα στη Δανία πάρα πολλά χρόνια και έρχεται συχνά διακοπές σχεδόν κάθε καλοκαίρι και μου εξηγούσε την Κυριακή με συγκεκριμένα παραδείγματα. Πώς επί της ουσίας, με εξαίρεση προς το παρόν το κόστος στέγης, η Δανία με την Ελλάδα έχουν περίπου τις ίδιες τιμές. Μου εξαιρούσε μόνο το κόστος στέγης που εκεί, όντως, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια ή οι τιμές για την αγορά κατοικίας, εξακολουθεί να είναι φθηνότερη από χώρες όπως για παράδειγμα την Δανία. Στα υπόλοιπα όμως, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στην κινητή τηλεφωνία, που παρουσίαζε στοιχεία που έδειχναν, αν όχι φτηνότερη τη Δανία, σίγουρα στα ίδια επίπεδα. Όταν λοιπόν λαμβάνει κάποιος μισθό σε κορώνες, ξέρω εγώ, 15.000 κορώνες, που είναι κάπου για 7-8.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όπως είπαμε και στην αρχή. Ναι, όντως. Η μισθή στο εξωτερικό είναι πολύ ψηλότερη. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το τι μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής. Ένα καλάθι στην Τανέση, δεν έχουμε τις Τανέσεις εκκλησίες μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αποκλείται να είναι φθηνότερη από την Ελλάδα. Ούτε καν συγκρίσιμη δεν θα είναι, γιατί έχει διάφορους παράγοντες στη Βόρεια Ευρώπη που μας επηρεάζουν. Ξέρετε και τι πρώτα βάζουμε μέσα στο καλάθι μας, επαναλαμβάνω. Αν βάλω το δόπτωτο και κορυπατικά μπορεί να βγουν συγκρίσιμα, όντως. Αν βάλω μέσα πράγματα όπως είναι τα φούρνα και τα λαχανικά, αν βάλω μέσα φρέσκα προϊόντα, νοπά προϊόντα κτλ., αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του καλαθιού. Είναι πολύ πιο φθηνά και πολύ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά προϊόντα, αλλά μην το ανοίξουμε και στο κομμάτι της ποιότητας, γιατί θα ξεφύγουμε. Αλλά το θέμα είναι στο τι μπορεί να γνωρίσει, ότι μπορεί να ήταν, ας πούμε, ας μην μπορεί να ήταν, γιατί μια χρόνο μετράμε, η Γαλλία να είναι 30% ακριβότερο το γαλλικό καλάθι, αλλά ο μέσος γαλλικός μισθός δεν είναι 30% ακριβότερο, με υψηλό στην Ελλάδα, είναι 200% υψηλότερος από την Ελλάδα. Οπότε προφανώς αυτό το gap αντισταθμίζει την οποιαδήποτε διαφοροποίηση και η διαφορετική εικόνα που έχει το επίπεδο ζωής ο κάθε πολίτης στην κάθε χώρα. Είναι μια κουβέντα που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση οι γενικότητες και τα μικρά δείγματα δημιουργούν στρεβλές εικόνες σε σχέση με την πραγματικότητα. Συν να πούμε ένα στοιχείο ακόμα, ότι σε κάποια προϊόντα πλέον δεν έχει να κάνει η τιμή που πουλιέται ένα προϊόν με το τι εισόδημα έχει αυτός που το αγοράζει. Έχει να κάνει με το τι κόστη για αυτό το προϊόν να παραχθεί. Το λέμε και σε πολυεθνικές εταιρείες, εκτός ας πούμε της αγοράς των χώρων, μέσα αγορά ρούχων. Ένα ρούχο για παράδειγμα, που πωλείται σε όλες τις χώρες από την ίδια εταιρεία. Δεν ρωτάει η εταιρεία τι μισθούς υπάρχουν σε κάθε χώρα για να διαμορφώσει την τιμή της. Έχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θέλει να εισπράξει για το συγκεκριμένο ρούχο και αυτό ζητάει από κάθε αγορά. Για κάποιους είναι πολύ φθηνότερο, ναι, στην Ευρώπη. Για εμάς μπορεί να είναι οριακό.
0: Που καθορίζεται βέβαια και από τη φορολογική πολιτική κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή ενώ διαμορφώνεται η τελική τιμή.
1: Σίγουρα.
0: Ξεκινάει από το εργοστάσιο της Κίνας 10 ευρώ, λέω παράδειγμα. Εκεί είναι 10 ευρώ για όλο τον κόσμο. Βάλτε, η εξαίρεση είναι τα μεταφορικά. Εκεί αλλάζουν. Από εκεί πέρα, πέρα από αυτό το κόστος μεταφορικό, οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της τιμής αφορά ουσιαστικά τη φορολογική πολιτική που ασκεί κάθε χώρα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ παράδοξο, πειράζονται. Είναι η φορολογία, η έμεση φορολογία, είναι στο ΦΠΑ, είναι η φορολογία στο εισοδήματος, είναι ακόμα και εργοδοτικές εισφορές, πάρα πολλά τα κόστη που μπαίνουν από το δημόσιο. Είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν φορολογία, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική δομή της χώρας, η απόσταση από τον χώρο παραγωγής. Είναι άλλα παράγοντα να πωλήσει στο Βέλγιο και να πωλήσει στη Γερμανία και είναι άλλα παράγοντα στο Βέλγιο και να πωλήσει στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο δημογραφικό προφίλ, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο γεωγραφικό προφίλ σαν χώρα με πάρα πολλά νησιά με πολύ μεγάλα κόστη, τα οποία δεν φαίνονται τα κόστη αυτά στις τιμές, είναι μια άλλη κουβέντα που θα κάνουμε, και μια πολύ μεγάλη εποχικότητα λόγω του τουρισμού. Όλα αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην εξίσωση όταν κάνουμε συγκρίσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλω κλείνοντας την εκτίμησή σας, διότι συμφωνία είχαμε, αλλά συμφωνία δεν υφίσταται, εννοώ για τον πόλεμο και την ένταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την αγορά, να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης και το κόστος των τροφιμών?
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη κρίση, η ανησυχία μας ήταν κυρίως να τα κάψουμε και την ενέργεια. Την κατάλληλη φορεστική αλυσίδα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από την περιοχή εκεί πέρα να μας επηρεάσει. Έχουμε περάσει πλέον κοντά ένα τετράμινο τώρα με αυξημένα κόστη, κυρίως καυσίμων, τα οποία όποια επίδραση είχαν να περάσουν στα πιο πολλά είδη φαίνεται ότι την έχουμε βιώσει. Δηλαδή αυτόν τον πληθωρισμό που βιώσαμε το προηγούμενο μήνα, που δεν ήταν υψηλό στο κομμάτι των τροφίμων, ήταν σε αρκετά συγκρατημένα, και ειδικά στο κανάλι σου ήταν ακόμα χαμηλότερο. Δηλαδή μετρήσαμε συνολικά σαν χώρα ένα πληθωρισμό γύρω στο 3%-3,5%, και στο κανάλι σου ήταν γύρω στο 1-1,5%. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι που να μας σοκάρει, έχοντας βιώσει βέβαια μια πολύ δύσκολη τετραετία νωρίτερα. Άρα η εκτίμηση είναι ότι μάλλον έτσι θα συνεχίσουμε σε μια σταθερότητα το επόμενο διάστημα, χωρίς να περιμένουμε ότι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα έχουμε κάποιο πολύ απότομο πικ, κάποια πολύ, πολύ απότομη αύξηση. Φαίνεται λέει, ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μας ξημερώνει βέβαια, γιατί ζούμε σε μια αγορά που την τελευταία εξαετία από το 20 και μετά έχει ανεχώνει τα πάνω κάτω. Αλλά βάσει την εικόνα που έχουμε δεν περιμένουμε κάτι σοκαριστικό μπροστά μας.
0: Κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Λευτέρης Κιωσές. Έχει ενδιαφέρον ότι την ίδια ώρα μια άλλη έρευνα από τον ΣΕΒΕ, ουσιαστικά από την ΓΕΣΕ, από την Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας. Όχι, εσύ, με συγχωρείτε, Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, διαπιστώνεται ότι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να περάσει στις τιμές καταναλωτή, ακόμη και στο σύνολό της. Και μάλιστα παραπέμπουν από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τη ΓΕΣΕΒΕ, παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά παραδείγματα, χώρες δηλαδή, που ήδη έχουν προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ, προκειμένου και εκείνες με τη σειρά τους να συγκρατήσουν το κύμα ακριβίας, που δεν είναι, η αλήθεια είναι, μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι προς το παρόν και παρά τα όσα υποτίθεται έχουν αναλυθεί ως πρωτοβουλίες, εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Εξέτασαν 32 μελέτες και 69 περιπτώσεις μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ και διαπίστωσαν ότι η μετακύληση στους καταναλωτές, δηλαδή η μείωση της τιμής, κυμαινόταν από 90% έως και 100%.

Από αυτό το μήνα, από 1η Ιουλίου, η Αυστρία ανήκει πλέον στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων καταπολέμησης του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Ο ΦΠΑ στην Αυστρία μειώθηκε από 10% που ήταν στο 4,9% σε ένα καλάθι επιλεγμένων βασικών προϊόντων, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, αυγά, κατεψυγμένα και φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ρύζι, αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί, ακόμη και στο επιτραπέζιο αλάτι. Το δημοσιονομικό κενό για την Αυστρία διαμορφώνεται από αυτή τη μείωση του ΦΠΑ, διαμορφώνεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και οι Αυστριακοί αποφάσισαν ότι θα καλυφθεί από την επιβολή φόρου επί των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Επίσης, δεν θα καλυφθεί όλο το ποσό από το φόρο στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά. Γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί η μείωση του ΦΠΑ και από τελωνιακό δασμό στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως την Κίνα. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση, διότι και καλύπτεις μέρος του δημοσιονομικού κενού που δημιουργείται από τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και στηρίζεις έμεσα την ντόπια επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, στηρίζεις την παραγωγή στη χώρα ή στηρίζεις την παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να πάμε και επί του πρακτέου, φαίνεται ότι ήδη σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα των 20 ημερών έχουν διαπιστωθεί επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις από την μείωση του ΦΠΑ στην Αυστρία. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί από το 2,1 στο 1,1. Νωρίτερα την άνοιξη, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, η Σουηδία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν σε μείωση του ΦΠΑ κατά 50%. Έτσι, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε από το 12% στο 6% ως μέρος ενός συνολικού πακέτου μέτρων στήριξης οικονομίας. Το πακέτο μέτρων, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ, περιελάμβανε μειώσεις φορολογίας εισοδήματος και εταιρικών φόρων και ένα πρόγραμμα μη χρηματοδοτούμενων δημοσίων δαπανών με προϋπολογισμό 80 δισεκατομμύρια κορώνες, περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν οι Σουηδοί, γιατί δεν είναι εδώ πέρα μόνο οι μπαταξίδες, είναι παντού. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει και να φρενάρει στους μπαταξίδες. Τι έκαναν λοιπόν οι Σουηδοί για να διασφαλίσουν ότι θα μετακυλιστούν οι μειώσεις ΦΠΑ στους καταναλωτές? Συγκρότησε μια επιτροπή τροφίμων για την παρακολούθηση των τιμών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των σούπερ μάρκετ, ο οποίος χαρακτηρίζεται και στη Σουηδία από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου, ο πληθωρισμός στη Σουηδία στα τρόφιμα πέρασε σε αρνητικό έδαφος με αιτήσια μείωση μείον 5,4%. Το Μάιο η μείωση των τιμών στα τρόφιμα έφτασε στο μείον 5,9% και τον Ιούνιο στο 6,6%. Δηλαδή, πρόκειται όχι απλά για πλήρη μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ και κάτι παραπάνω. Γιατί θυμίζω ότι ο ΦΠΑ ήταν στο 12 και πήγε στο 6. Και εδώ έχουμε μείωση των τιμών κατά μείον 6,6%. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη ως συμπέρασμα από τους Σουηδούς. Δεν μειώθηκαν απλά οι τιμές. Αυξήθηκαν και τα έσοδα στο λιανεμπόριο. Αντιφατικό. Οξύμορο. Αλλά έδωσαν ανάσα στους πολίτες και έτσι κατάφεραν να σπρώξουν την οικονομία με τη μείωση των τιμών. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Ιούνιο αύξηση των εσόδων του λιανεμπορίου κατά 4,4%. Αν αυτή η αύξηση συνδυαστεί δε με την υποχώρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, η αύξηση του τζίρου είναι πολλαπλάσια του όγκου πωλήσεων που αθεστικά φτάνει έως και το 10%. Με αυτά και με αυτά, βλέποντας τι έχει συμβεί στη Σουηδία, βλέποντας τα πρώτα θετικά δείγματα στην Αυστρία και η Δανία, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, εξετάζει μοντέλο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Θυμίζουμε σε χώρες που είναι πιο κοντινές σε εμάς, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, εφαρμόζεται όχι τώρα, όχι χθες, 3 χρόνια τώρα, μετά το, βγαίνοντας από την πανδημία ουσιαστικά και τη μεγάλη οικονομική κρίση που αυτή προκάλεσε, εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Φρούτα, λαχανικά, παιδικό γάλα. Και από τον Απρίλιο μας πέρασε, το 2026, στη λίστα μπήκανε το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Για το δε ενεργειακό κόστος, η Κύπρος μείωσε περαιτέρω το ΦΠΑ στα ΕΓΕΚΑ τιμολόγια ρεύματος στο 5%. Ενώ έχει μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και αυτό αρνείται η κυβέρνηση να μειώσει, να πειράξει, στα καύσιμα, οι Κύπροι έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατά 8,33 λεπτά στο λίτρο. Μετά τη μείωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στη βενζίνη, στην Κύπρο ανέρχεται στα 35 λεπτά το λίτρο. Είναι το ελάχιστο που έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 35. Το μέγιστο είναι τα 70. Μαντέψτε, το έχουμε ξαναπεί, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους το έχουν ξεχάσει να το υπενθυμίσουμε, μαντέψτε, είπαμε, το ελάχιστο που έχει αποφασίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 35 λεπτά. Ήταν 43 λεπτά στην Κύπρο, το πήγαν 35. Το πήγαν στο ελάχιστο, δεν μπορώ να το πάμε πιο κάτω, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το ανώτατο όριο είναι τα 70 λεπτά. Μαντέψτε λοιπόν ποιος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ισχύει στην Ελλάδα, όσο το γνωρίζετε. Μα φυσικά, το ανώτατο όριο που είναι τα 70 λεπτά. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, έχουμε κατηγορηθούμενα από το πρώτο μέρος εκπομπής. Μίλησαμε για τον έλουρο της πολιτικής με την Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα δεν είναι εφεύρεση ενός πολιτικού ηγέτη. Ναι. Με την Κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών, που μας είπε τον Απρίλιο όταν είχε βγει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη χώρα μας και είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, και έτσι ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό ανακοίνωσε πομποδός ο κύριος Μητσοτάκης τον Απρίλιο ότι θα προτείνει την θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, και έκανε την Κολοτούμπα χθες και είπε αυτό οι βουλευτές δεν το θέλουν, άρα το αποσύρουμε. Ο έλουρος της πολιτικής, ο ένας, που θα πάμε στον έτερο έλουρο, τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο μέτρη της Κολοτούμπας, διαγωνίζονται οι δυο τους, ποιος είναι ο must matter, πως καλά τα λέω, ναι, ο must matter, ποιος είναι από τους δύο, θα εξηγήσουμε όπως εξηγήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα εξηγήσουμε τώρα και για τον κύριο Τσίπρα. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με τον τελευταίο έλουρο, τον δεύτερο, τον έτερο έλουρο της πολιτικής. Μετά την. Είχαμε χθες. Ήταν η μέρα της Κολοτούμπας χθες. Είπαμε Κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη, που απέσυρε άρον-άρον την πρόταση για το ασύμβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Και είχαμε και την Κολοτούμπα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Κολοτούμπα, η δεύτερη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, έγινε μέσω συνέντευξης τύπου. Δεν τα παρώνει ο κύριος Τσίπρας. Μην τη χρεωθεί για την Κολοτούμπα, έτσι, αυτοπροσώπος. Άφησε άλλους να κάνουν τα ακροβατικά. Βέβαια, τα πρώτα πράγματα από την αρχή, γιατί η Κολοτούμπα διεφάνει λίγες μέρες νωρίτερα, όταν ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας και ένας από τους ελάχιστους που είναι σήμερα στην ηγετική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γαβρόγλου, στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, όπου είχε υποστηρίξει κάτι το οποίο προειδέαζε για αυτό που θα ακούγαμε χθες, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε είπαν πολλοί ότι μπορεί να ήταν μια κακή διατύπωση από τον κύριο Γαβρόλου. Άλλο ήθελε να πει, άλλο εννοούσε, τα γνωστά τέλος πάντων. Χθες όμως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν μια παραδρομή, μια αριθμία του κυρίου Γαβρόγλου, αλλά ήταν μια συγκροτημένη προγραμματική θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι από χθες μπορούμε να μιλάμε, θα το πούμε ευγενικά, για μια μετατόπιση θέσεως και αλλαγή στάσης. Άλλο θα μπορούσε να το δει, ρε παιδί μου, πιο έτσι, τεχνοκρατικά, ως μια ακόμη κυβίστηση. Κάποιοι άλλοι όμως δεν μπορούν να μην επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη, άλλωστε έχουμε δώσει στην παγκόσμια πολιτική, στο παγκόσμιο πολιτικό λεξιλόγιο, έχουμε δώσει τον όρο ήδη από το 2015, μια περηφανή Κολοτούμπα.

Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάς, η αρμόδια τομεάρχης ήταν σαφής. Μία κυβέρνηση, λέει, της Ελλάς δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα αναμορφώσει τον νόμο Πιερακάκη. Απλά θα θέσει αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια. Μάλιστα. Τι μας είπε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Επικαλέστηκε, λέει, την ασφάλεια του δικαίου. Δημιουργηθεί τώρα δίκαιο, αφού έχει το ναι. Και επίσης το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί χιλιάδες, λέει, φοιτητές, 1600 είναι για την ακρίβεια, στη συγκεκριμένη, εμείς να πούμε χιλιάδες. Αυτοί το παρουσίασαν χιλιάδες, γιατί έτσι αναπτύσσεις και το αφήγημα της, του επιχειρήματος. Χιλιάδες, ακούει άλλους χιλιάδες, σου λέει, α, πού να πάνε τα παιδιά, το υλικό είναι τώρα, ό,τι έγινε γέγονε, ό, γέγονε, γέγονε, κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν μας είπαν χθες ότι είναι χιλιάδες. Σας λέμε εμείς ότι είναι 1660 αυτή τη στιγμή οι φοιτητές.

φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τόνισε επίσης η αρμόδια τομεάρχης ότι η Ελλάς δεν θα ίδρυε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά αφού ιδρύθηκαν, τι να κάνουμε τώρα. Το κυρίαρχο όμως και το προβληματικό, εδώ, ξέρεις, παίρνει τα χάπια σου, μας ξεκαθάρισαν λοιπόν χθες ότι η Ελλάς δεν θα ψηφίσει, λέει, την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή, που θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα αλλάξουν το status quo που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, δια της ανοχής τους, νομιμοποιούν, αποδέχονται, εν πάση περιπτώσει, τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ψηφίζουν και την αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα ανοίξει και συνταγματικά την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και θα έρθει το Σύνταγμα να εναρμονιστεί με τον νόμο. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να γίνει το ανάστροφο, αλλά εις πρώτα νόμο και πάμε το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, το ΣΤΕ έχει αποφανθεί, έχει πει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Περνάμε την επίκληση των χιλιάδων που έχουν εγγραφεί, όπως είπαμε, στα πανεπιστήμια και πάμε σε ένα-δυο σημεία. Αν η Ελλάς θεωρεί ότι το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο, ποιο είναι το νόημα της υπεράσπισης του όταν αποδέχεται στην πράξη το θεσμικό αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που ακριβώς κατηγορήθηκε ότι το παραβιάζει? Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι άνθρωποι της Ελλάς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, περί αυτού πρόκειται, ή ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι ο νόμος που άνοιξε την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό έλεγαν. Πώς τώρα μας λένε ότι θα εφαρμόσουν τον νόμο ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα?

ασφάλεια δικαίου, επόμενο θέμα, σημαίνει ότι ένας νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί. Αν αυτός ο νόμος ουσιαστικά προκαλεί ζήτημα για την ασφάλεια του συνταγματικού δικαίου, σύμφωνα με εκείνους που το υποστήριζαν, πώς αποδεχόμαστε να συζητάμε ότι υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια του δικαίου από τη μη εφαρμογή του νόμου? Μα αν ισχύει αυτό που περιέγραψε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να ανατρέψει τις επιλογές της προηγούμενης, γιατί θα επικαλούνταν την ασφάλεια δικαίου. Αν αποδεχόμαστε ως αμετάκλητη την πραγματικότητα που δημιούργησε η κυβέρνηση αυτή, τότε εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο έρχεται η Ελλάς να παρουσιάσει ως πρόταγμα την πολιτική αλλαγή. Τι να αλλάξουμε ακριβώς? Ποιοι να αλλάξουν, μάλλον το ποιοι θα αλλάξουν το ξέρουμε. Σε τι θα αλλάξουν? Αυτό δεν μας λένε. Μάλλον μας το λένε. Δεν θα αλλάξουν σε τίποτα. Εμείς ξέραμε ότι η πολιτική υπάρχει για να αλλάζει πολιτικές που θεωρεί λανθασμένες ή αντισυνταγματικές. Όχι απλώς να τις διαχειρίζεται απλά διαφορετικά, έναν έτσι πιο ωραίο τρόπο, με ένα ωραίο περιτύλιγμα.

πρόβλημα δεν είναι η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγήκαν να πούν ξεκάθαρα την αλήθεια και να αναγνωρίσουν ότι έκαναν λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα από την Ελλάς. Γιατί η αλλαγή στάσης, η αλλαγή θέσης, που μπορεί να είναι δύσκολη κτλ. Κτλ. Αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαστική. Το πρόβλημα με την χθεσινή παρουσίαση της Ελλάς είναι η δικαιολόγηση ή η προσπάθεια δικαιολόγηση, η επιχειρηματολογία που ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Με δύο λόγια, η Ελλάς χθες κατάφερε να βάλει ένα μεγάλο πολιτικό και επικοινωνιακό αυτογκόλ. Αντί να εξηγήσει με ειλικρίνεια τις πρακτικές δυσκολίες της κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να εστιάσει στο πώς θα στηρίξει τα δημόσια, προσέφερε απλόχερα στους πολιτικούς αντιπάλους της μια ορότερη πάσα για να την αποδομήσουν. Οι μεν αριστεροί την κατηγορούν ότι προδίδει την παραδοσιακή θέση της αριστεράς κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι δε δεξιοί της καταλογίζουν μια ακόμη κολοτούμπα. Τόσο απλά. Και κερατάδες και δαρμένοι.

Και στην προσπάθειά τους να τα πούνε όλα, έδωσε μια εικόνα περίπου αντιπροέδρου Εδεσαϊκού. Αν θες να καταλάβεις τη θέση της Ελλάδας για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται να ψάξεις το πρόγραμμά τους. Ψάξε το βίντεο του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού. Είμαστε κατά της κατάργησης, αλλά το ξανασκεφτήκαμε. Παραμένουμε κατά της κατάργησης, αλλά αν καταργηθεί δεν μας πειράζει. Είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε κιόλας. Άρα είμαστε σταθεροί στις μεταβαλλόμενες θέσεις μας. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα χθες έκανε ό,τι έκανε ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 αναλαμβάνοντας την εξουσία και παραλαμβάνοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι μας έλεγαν τότε? Διαφωνούμε αυτό που ξεπουλήσανε, κάνανε, δείξαν, αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει νόμος του κράτους, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τον εφαρμόσουμε στο ακέραιο, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας για ένα άλλο θέμα, κορυφαίο επίσης, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την εκπαίδευση συνολικά για τη χώρα, και μας λέει τι ακριβώς, ακριβώς το ίδιο. Διαφωνούμε κάθετα οριζοντίως, διαγωνίως, αλλά τι να κάνουμε τώρα αφού ψηφίστηκε, το διαχειριστούμε, τι να κάνουμε.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Δίνει μάχη με τις φλόγες στα Βορίζια. Έχει ηχήσει νωρίτερα και το 112. Μια μεγάλη πυρκαγιά με πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έχουμε και δύο ελικόπτερα που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πάρα πολλά οχήματα, καθώς η φωτιά βρίσκεται κοντά στο χωριό των Βοριζίων. Είναι και υψηλή θερμοκρασία, είναι και η σχετικά έντονη άνεμη που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 99,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται

0: Εσείς αισθάνεστε ή είστε τίποτα εσκιμόοι και δεν μπορείτε? Ε,
1: μπορείς.
0: Άρα και να ήμασταν τώρα στις Μαλδίβες και να είχαμε 10 άτομα να μας φέρανε τα μοχίτο μας, τα αυτά άτομα, τα... Όχι, μοχίτο δεν πίνω. Γιατί να μας φέρει μοχίτο? Αυτό μου πεις. Πορτοκαλάδα σκέτη. Σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Καύσωνας. Και δεν είμαστε σε παραλία, είμαστε εδώ. Γι' αυτό εσύ που είσαι μέσα στο ρικοντίσιον ή που έχεις το ανεμιστηράκι, καλά, έχεις δει αυτά τα ανεμιστηράκια που προχωράνε στον δρόμο και τα έχουν τσαγκολάρα? Τα έχεις δει? Απίστευτα. Δίνουν 40 ευρώ, 50 πόσο κάνει αυτό το κολάρο και βγάζει λέει ένα κρύο αέρα με μπαταρία. Το βάζουν εδώ στο λαιμό. Φοβερό, ε. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει. Γιατί άμα δεν δουλεύει, το χρησιμοποιήσω μπούμερακ μετά εγώ. Θα το πετάξω εκεί που τα αγόρασα. Και εκεί που όλοι ζεσταίνονται, ξέρεις, στην Ακρόπολη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι τουρίστες με το κατεβαίνουν τα κρουαζιερόπλια στον Πειραιά, πάνε κατευθείαν Ακρόπολη. Πρώτα πλάκα, μετά Ακρόπολη και μετά ξανά πλάκα. Για σουβλάκι, τζατζίκι, μοσα, μουζάκα και τέτοια. Σήμερα λοιπόν που πήγανε κάποιοι εκεί στην Ακρόπολη και τα βάγανε φωτογραφίες και περνάγανε ωραία, σκάει ένας τύπος με ένα μαχαίρι, απειλεί 2-3, γίνεται τζέτζελο, χαμός στην Ακρόπολη, πρωί-πρωί.

0: coming to the tree.
1: Και παρά τη ζέστη και τον καύσωνα, αυτός ο τύπος που πήγε και τραυμάτισε τους δύο Ελληνοαμερικάνους έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 60 ετών, άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Όλα μαζί. Κατάλαβες γιατί λέγεται εκπομπή όλα μαζί? Γιατί ό,τι και να σκάσει τα έχει όλα μέσα. Και τα λέμε μαζί, οπότε όλα μαζί.

Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Είναι ο γιος της Μπέτης Αλβανίτη, της τοπιού. Ένας άνθρωπος από το χώρο της λογοτεχνίας. Λόγιος, πολυβραβευμένος συγγραφέας. Και έχει γράψει πάνω από 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 τα μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Γιατί γίνανε best-seller σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν ήταν αφού σπίτι σε πολυκατοικία, έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός. Έμαθες τι έγινε, έτσι. Λοιπόν, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Όσα και να έχει, μπορεί να έχει 5 Airbnb. Αν δεν το προβλέπει αποκλειστικά, αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν το προβλέπει. Δηλαδή, να σου επιτρέπουν από την πολυκατοικία να έχει Airbnb. Στα γρήγορα λέμε μερικές ειδησούλες έτσι στην αρχή για να μπούμε στο κλίμα, γιατί πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Και δεν έχουμε παραγγείλει καφέ ακόμα, έτσι. Να παραγγείλουμε, λες, να παραγγείλουμε. Λοιπόν, έχει βγει μια απόφαση από το Ποτοδικείο της Αθήνας που λέει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Επέβαλε διακοπή χρήσης σε ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση που θα κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν είναι πλέον ότι ξέρεις το μήνα πλέον 1.000 ευρώ γιατί έδωσε το διαμέρισμά σου 10 φορές. Πλέον, κάθε φορά που θα το δίνεις, θα πληρώνεις 1.000 ευρώ. Γιατί πριν υπήρχε χασούρα, ξέρεις, λέει, άντε, θα δώσω ένα χιλιάρικο εκεί στο πρόστιμο, γεια σας, έφυγε, αλλά πλέον άλλαξε το σύστημα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, το έχεις μάθει. Λοιπόν, τον έχει πιάσει φωτογραφία, ρε παιδί μου, εκεί που μιλάει στο μικρόφωνο, ξέρω εγώ, και του βγαίνει κάτι, ένα σπράκι από το στόμα. Και αμέσως άρχισε η τοξικότητα από κάτω, ότι είναι κοκαίνη, ότι είναι ναρκωτικά, ότι αυτά. Τώρα τι είναι, σαλάχι, σαλάκι ή κοκαίνη? Ποιος ξέρει? Και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με γέλιο, με ΣΥΡΙΖΑ.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Γυρίσαμε. Viper Politica. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε να πούμε να τα διαβάσουμε ή όχι. Αμερική γίναμε, το είδες. Ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ πέρα. Τι γνωρίζουμε για το δράστη που επιτέθηκε σε αυτές τις, στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει ποινικό παρελθόν, ήταν δήλωσε άστεγος, έτσι, και γενικά που έλεγε λίγο τρελίτσο σε νομικούς. Να πούμε ότι τα τραύματα είναι στη γυναίκα, στη γυναίκα μάλλον, την Ελληνοαμερικανίδα, είναι ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας αμαθήθηκε πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που πήγαν εκεί, έκαναν τουρνικές στον άνδρα, ξέρεις αυτό που σταματάει το αίμα, την αιμορραγία, για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί τώρα στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται. Τα τραύματά τους δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, δεν είναι σοβαρά, αλλά ένα σοκ οι άνθρωποι το πήραν. Έτσι, ξαφνικά σορμάει ένας με μαχαίρι, είναι θέμα. Εντάξει, μην αρχίσετε να βγαίνετε τώρα. Δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε άλλο. Πού ήταν η αστυνομία εκείνη την ώρα? Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες που είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε αυτό, γιατί μου το στείλαν μήνυμα αυτό και μου λέει που είναι η αστυνομία, γιατί τους προστάτευσε. Εσύ έχεις αστυνομία δίπλα στο να σε προστατεύει? Εγώ όχι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ερωτήματα είναι αυτά?

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.
1: Λοιπόν, έχω μπει σε, πριν αρχίσουμε με τους Σιριζέους και με τους Πασόκ και ό,τι γίνεται εκεί πέρα, να σας πω ότι έχω μπει σε διάφορα site εδώ στο εξωτερικό, τα οποία όλα γράφουν για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και για το σαλάκι αυτό που έπεσε, ξέρεις. Ήτανε σαλάκι ή ήτανε κοκαίνη? Αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι, θα τους απαντήσει κάποια στιγμή.

Κάντε υπομονή όλοι, μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά για τον καύσωνα. Ξέρετε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Νεράκια, μετακινήστε άσκοπα. Τώρα δεν ανέκει να πας στο βουνό πάνω να σκάψεις, έτσι. Εσύ που είσαι 60-70 χρονών, όσο δυνατός και να νιώθεις, μην πας. Δεν είναι ωραίο. Α, σήμερα μη σκάψεις, το σκάβεις άλλη μέρα. Από την Πέμπτη, παραδείγματος χάρη, που θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Εντάξει, άκου να δεις αυτή τη φάση. Φτάνει 42-43 βαθμούς σήμερα και αύριο. Έτσι. Την Πέμπτη μπορεί να πέσει και 10 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία. Μιλάμε, δεν ξέρεις τι θα κάνεις καλοκαίρι. Δηλαδή λες, α, εντάξει, διαβάζω ότι διάφορα έτσι. Ξέρεις, αυτούς τους περίεργους, παιδί μου, που όλα τα μηδενίζουν. Ότι δεν θα πάει κανένας Έλληνας διακοπές φέτος και μπουρου μπουρου και τέτοια. Το 50% της Ελλάδας έχει φύγει ήδη διακοπές, ξέρεις, έτσι. Το άλλο 50 θα φύγει τον Αύγουστο.

Έχω ένα ενδιασμό. Το διαβάζω ή όχι? Το λέω ή όχι? Λοιπόν, έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη ο Μανώλης Χριστοδουλιάκης στο πρώτο θέμα, σαν Άγγελο Μοσχόβα. Και εκεί, ξέρεις, το ρωτάει, ρε παιδί μου, είσαι αδελφίνος, ξέρεις, θέλεις την ηγεσία του Πασόκ? Δεν έχει, λέει, τις αγωνίες και είναι υπερήφανος στρατιώτης Πάταξης. Εσύ όταν ακούσετε την απάντηση, αν δεν έχει το όχι μέσα, μην πιστεύεις τίποτα. Πέρα από το, από τη χαζομάρα που είχε πει για τα βαγόνια που έχουν εξαφανιστεί, τα τρία βαγόνια, να πούμε ότι στα 27 του χρόνια ο Μανώλης Στοδουλάκης ήταν ο επίλεκτος της Φόφης Γέννηματα για να πάρει την ευθύνη να γίνει γραμματέας Πασόκ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να λέμε διάφορα για τα βαγόνια που χάθηκαν και αυτά, αλλά κάτι είχε δει η Φόφη Γέννηματα σε εκείνον. Αν διαβάσετε τη συνέντευξή του ή την ακούσετε έτσι στο ίντερνετ, παλεύει, λέει, το Πασόκ να πάρει τη δεύτερη θέση. Αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα είναι σε αμφισβήτηση συνολική εθνική εκπροσώπηση. Δηλαδή, σαν να λένε, ξέρεις,

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ειδήσεις, διαφημίσεις. Νίκος Αγγελάκης θα έρθει στο στούντιο σε λίγο. Και μετά έχουμε να πούμε πολλά για την Ελλάδα του Τσίπρα, για κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή στο όλο τον κόσμο. Και φυσικό θα είναι κάποια στιγμή να ζητήσουμε και απαντήσεις, έτσι. Γιατί πριν τις εκλογές ο Τσίπρας έκανε τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Γιατί?

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν είπες τίποτα. Λέει για τη συγκέντρωση σήμερα, λέει, που θα γίνει εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε καταλάβει κάτι? Το μισό Ηράκλειο έκανε συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για να έρχονται οι μετανάστες και σήμερα γίνεται μία διαμαρτυρία για να μην γίνει η δομή μεταναστών εκεί. Όχι για τους μετανάστες, για να μην γίνει η δομή. Για τους μετανάστες, βγάλετε μια απόφαση, βγάλετε κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε κατά της δομής, ούτε υπέρ της δομής. Δεν ξέρω πώς να το έχετε καταλάβει. Άκουσα να το ξαναπώ. Δεν είμαι ούτε κατά της δομής, ούτε υπέρ της δομής. Το καταλάβες? Όχι. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάτι σαν ανακοίνωση. Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την επιλογή ενός χώρου για τον οποίο έχουν τεθεί ζητήματα πολεοδομικής νομιμότητας, γυτνίασης με ρέμα, πύρα ασφάλειας, προβασιμότητας, κυκλοφορικής εξυπηρέτησης και συνολικής καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Για τους μεστανάστες, επειδή μου ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν θέλουν να γίνει εκεί δομή. Κατάλαβες, για την ασφάλειά τους. Λοιπόν, πώς σας φαινόταν να κάνανε την ίδια κίνηση και όλα τα νησιά που είχαν επιφορτιστεί όλα αυτά τα χρόνια που επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθανε καραβιές μεταναστών, γιατί θα το πω, τότε ανοίξανε αυτά που λέγανε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και ήρθανε καραβιές μεταναστών σε όλα τα νησιά της χώρας. Σε όλη τη χώρα γέμισε μετανάστες. Τότε δεν είδαμε να κάνουν έτσι, κίνηση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Ή τους θες ή δεν τους θες. Καταλληλότητες και ρέμα και αυτά, και θα βγουν λύκοι και βαμπύρ μέσα από το ρέμα και θα δαγκώσουν τσάμι τους μετανάστες, αυτά δεν παίρνανε πια. Ξεχωρίστε τη θέση σας. Θέλετε τους μετανάστες στην Κρήτη ή δεν τους θέλετε? Κάποιοι τους θέλουν. Βάλτε τα με αυτούς λοιπόν. Γιατί μου έρχονται εδώ κάτι μηνύματα στο 6932-907-898. Το λέω γρήγορα, το ξέρεις γιατί? Για να μην το γράψουν όλοι, να μην έρθουν πολλά. Γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα σήμερα σε αυτή τη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ότι η χωροθέτηση εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Λοιπόν, άρα νοιάζεστε πιο πολύ για τους μετανάστες που θα μείνουν. Όχι για τη δομή που θα έρθει. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι ότι η δομή θα γίνει. Καθυστέρησαν πάρα πολύ οι Δήμοι εδώ πέρα. Και οι δήμαρχοι και οι αιρετοί και όλοι αυτοί να βγάλουν μια απόφαση, και το Υπουργείο τι έκανε? Επειδή περιμένει τώρα όλο τον Αύγουστο να έρθουν κάτι καραβιές από κάτω από τη Λιβύη, προσπαθεί να το προλάβει. Δεν μπορεί να το προλάβει αλλιώς. Λοιπόν, βρείτε τα. Ποιοι θέλετε τους μετανάστες, ποιοι δεν τους θέλετε. Πλακωθείτε εκεί σε κάποιο χωράφι, να μην έχουμε και προβλήματα στην πόλη με κίνηση και τέτοια, και μετά λέτε να μας πείτε το αποτέλεσμα. Γιατί πρωί-πρωί είχαν άλλα 35-40 άτομα στους καλούς λιμένες. Έτσι. Και θα έρχονται συνέχεια. Θα έρχονται. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι αλληλέγγυοι των μεταναστών που μπορούν να τους πάρουν σπίτι τους. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, πάει τώρα. Είδες φασαρίες που γίνανε χθες στο Αστωτόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Γίνανε φασαρίες χθες. Γιατί πήγανε προφυλακιστεί αυτός ο 25χρονος που είχε το σπίτι που μένανε, οι άλλοι κρυφτήκανε όταν βάλανε τη βόμβα στην Έστωρα, στην οικία Νέστορα. Και μαζεύτηκαν από πίσω κάποιοι φίλοι του αλληλέγγυοι για να τον υποστηρίξουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζεύονται οι αλληλέγγυοι και πάνε διαμαρτυρίες, μην τους κάνετε τίποτα, μην τους διώχνετε. Αφήστε τους εκεί. Φωτογραφίστε τους και μόλις έρθουν οι μετανάστες, δώστε τους.

Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι μια λύση. Έρχονται, ρε παιδί μου, κάνουν διαμαρτυρία στην πόλη. Ωραία. Φωτογραφίστε τους, βρείτε τα στοιχεία τους, αφού μπορείτε να το κάνετε. Έτσι δεν είναι. Δεν σας κατηγορούν όλοι ότι το κάνετε αυτό, τους παρακολουθείτε. Ωραία. Κάντε το λοιπόν, και μόλις έρθουν λοιπόν οι μετανάστες, τσουπ, στα σπίτια τους, κατευθείαν. Χωρίς. Με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Πώς θα το σκίζω άλλο στο μνημόνιο παλιά. Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο, πάρτε το σπίτι σας. Έτσι, για να μην έχουμε τράβαλα. Και ας σοβαρευτούμε τώρα. Ένα λοδαπή στη Γάβδο, 36 καλούς λιμένες. Ένας 16χρονος συνελήφθη ως διακινητής. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος. Έρχονται μετανάστες από παντού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε είναι η φάση. Μην το παίρνετε αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να γεμίσει. Έχεις δει την ακτογραμμή της Κρήτης κάτω στα νότια? Πώς είναι? Ξέρεις πόσες ερημικές παραλίες έχει? Ή πόσα μέρη που μπορούν να προσαράξει ένα σκάφος, μία κάτι και να βγουν και να αλωνίσουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στην παραλία Τέρτσα του Δήμου Βιάνου. Εδώ στο Ηρακλείο, το ξέρεις, στην παραλία. Λοιπόν, 52 άνδρες, μία γυναίκα και 23 ανήλικοι. Σε μία βάρκα. Τι έχεις να πεις? Καταλάβετε λοιπόν ότι δεν έχει σταματημό αυτή η φάση και ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι να γίνει μια κλειστή δομή, να τους έχουν σαν σαρδέλες μέσα εκεί σε ένα δωμάτιο και να το μάθουν στη χώρα τους. Γιατί όλοι έχουν κινητά, όλοι θα βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν. Θα το μάθουν στη χώρα τους και λέει, φίλε, εκεί στην Ελλάδα μας βάζουν σαρδέλες σε κουτί. Μας παστελώνουν. Οπότε, μήπως να μην πάμε. Είναι ένας τρόπος αποτροπής.

Λοιπόν, πάνω από 80.000 εισιτήρια κόπηκαν, λέει, το πρώτο διήμερο προβολών για την Οδύσσια του Νόλαν. Έτσι. Ο οποίος Νόλαν κουράστηκε και δεν ξέρει αν κάνει ταινία για 3 χρόνια. Του την έσπασαν όλοι. Έρε, τι κάνει η μαύρη Ελένη. Σήμερα, σε πολλά κανάλια παίζει όλη η είδηση σχετικά με το Μάτι. Ξαναγύρισε το Μάτι στην επικαιρότητα, έτσι. Δεν έχουμε μόνο Τέμπη, έχουμε και εκεί νεκρούς. Στο Μάτι. Κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τους το θυμίσουμε. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε αποκαλύψει εμείς εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του στο Μάτι. Μας είχε αποκαλύψει για έναν τάφο, ο οποίος υπήρχε στο Μάτι και είχε μέσα ταυτοποιητές ορούς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Δεν τους είχε ψέξει κανείς, δεν τους είχε βρει κανείς ή τους είχαν παραπετάξει κάποιοι. Έτσι.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγινε αναφορά για τον ομαδικό τάφο, αυτόν που έχουμε αναφέρει εμείς εδώ και ένα χρόνο, στη Νέα Μάκρη. 8 χρόνια λοιπόν μετά την εθνική τραγωδία, κάποια νέα στοιχεία επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη διαχείριση, την αυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καταγγελία υπάρχει το κεντρικό θέμα, είναι ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Είναι οι φωτογραφίες που έχουμε αποκαλύψει μέσα στο πολιτικά.gr, τις είδατε πρώτος από εμάς εδώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα κατάλοιπα, από κόκαλα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να το πω έτσι ξέρα, στεγνά ξέρα, όπου κατά το σύλλογο επιβάλλει την άμεση διερεύνηση από τις αγγελικές αρχές. Να γίνει μια ταυτοποίηση, να γίνει κάτι. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο που υπάρχει μέσα στην καταγγελία που κάνουν στον Άριο Πάγο οι συγγενείς. Υπήρχε τότε μια γυναίκα, η σωρός μιας γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωνική πυρκαγιά. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Σιστού και ενταφιάστηκε αρκετό διάστημα αργότερα, πολύ μεγάλα. Και αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι είναι να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Αυτό λοιπόν, φίλοι συγγενείς θυμάτων στο μάτι, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να γίνει. Έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Θα σου λένε όλοι εκεί οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε που διαχείριζαν την κατάσταση, εμείς τα κάναμε καλά. Αυτό δεν είχε πει. Ναι, αυτό είχε πει.

Εκείνη την ημέρα λοιπόν ήταν 12 Μαρτίου του 2025. Ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος είχε βγει εδώ στην εκπομπή και είχε πει ότι η εικόνα της καμένης μητέρας μου θα στοιχιώνει τη ζωή μου. Η γυναίκα κάηκε, δεν μπορούσε να γλιτώσει, γιατί τυλίχθηκε στις φλόγες από μια πλαστική κουρτίνα που είχε στην κουζίνα. Θυμάστε αυτές τις παλιές κουρτίνες που έχουν σε κάποιες σπίτια στα χωριά που είναι πλαστικές, έτσι που τις παίρνεις, ξέρεις, με το μέτρο. Μια τέτοια λοιπόν είχε αρπάξει φωτιά, πέσε πάνω της, την τύλιξε, το πλαστικό κόλλησε πάνω της, θα σας το περιγράψω ακριβώς όπως είναι, και η γυναίκα δεν μπορούσε να γλιτώσει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κάηκαν εκεί και δεν νοιάστηκε κανένας για αυτούς. Έτσι, ούτε πορείες γίνανε, ούτε συλλαλητήρια, ούτε κανένας από αυτούς έκανε κόμμα για να βγει να διεκδικήσει, ξέρεις, την κάθαρση στη χώρα.

Αύριο θα σας έχω καλεσμένους εδώ από το Μάτι, γιατί το αναδείξαμε το θέμα εχθές. Σήμερα παίζει παντού. Είναι πολύ μεγάλη είδηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφέθηκαν στη μοίρα τους, χωρίς κανένας να νοιαστεί. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, Άλλο Τέμπι, άλλο Μάτι. Δεν ισοφάρισαν τους θανάτους. Κρίμα, Άρε. Υπουργές, να το πω στον αέρα. Να το πω. Αν σε πιάνει, όταν είσαι στο δρόμο, συχνοουρία έχεις. Όχι. Ναι, το θέμα είναι καθοριές. Αυτό σε ρώτησα, στον δρόμο. Ψάχνουν να βρουν δημόσιες τουαλίτες. Εδώ, αυτό στο Ηράκλειο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Are you coming to the tree?

Εντάξει, λέει έχουμε τουρισμό και αυτά. Ναι, σοβαρό θέμα, ξέρεις. Πού να πάει ο άλλος να... ξέρεις, να κάνει... να κατουρίσει, παιδί μου. Δεν λέμε εμείς τα χοντρά. Εντάξει, ας τα φτάνει για άλλους. Αλλά τι γίνεται λέει με αυτό το θέμα στο Ηράκλειο? Είναι σοβαρό το θέμα. Ξέρεις τι είναι τώρα, το βράδυ μεθυσμένοι, εντάξει, ξέρουμε που το κάνουν. Πάω όπου βρουν γωνία, μπα, γεια σας, σκοτάδι, γεια σας. Πόσες έχει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δημόσιες τουαλέτες, αλλά δεν λειτουργεί, λέει, καμία. Ναι. Δείτε το και στο Δήμο λίγο, γιατί ξέρεις, πάνε και μπαίνουν όλοι στα μαγαζιά και λένε, excuse me, bathroom, bathroom, και λέει, ξέρεις, not working, το έχεις ακούσει, not working. Not working, δεν δουλεύει. Πρέπει να απάντησε. Εγώ ξεστή, καμιά φορά το με πιάνει η τρέλα, μπαίνω σε κάμια καφετέρια και λέω να φέρω το σπέσο γλυκό. Το φέρνω, το άλλο που έχετε μου λέει εκεί. Γιατί έχω πάρει καφέ, κατάλαβες. Δεν μπορώ να μου πούνε not working. Παίρνεις καφέ, σου λένε εντάξει, πήγε. Καλά λες, καλά λες, καλά λες. Και όπως σου πούνε δεν έχω, δεν λειτουργεί η τουαλέτα, τι κάνεις? Ακυρώνεις το καφέ και πας δίπλα. Εντάξει, πρέπει να ψάξω να το βρω. Υπάρχει νόμος, το ξέρεις, απαγορεύεται να πεις όχι στην τουαλέτα. Ακόμα και αν δεν είναι πελάτη του μαγαζιού. Απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος, δεν θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω. Εγώ μισό το πρωί περπάταγα στην πλατεία Ελευθερίας. Πήγαινα να πάρω ταξί για να έρθω εδώ στο ΕΒΠΕ. Και εγώμουνα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ζεστή τώρα, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, και σκεφτόμουν μετά, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τι. Πού θα έχει κλιματιζόμενους χώρους για κάποιους που δεν έχουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Λοιπόν, μην πάτε στα μαγαζιά και μπαίνετε μέσα και καλά να ψωνίστε. Και αυτό είναι μια λύση, έτσι, περπατώντας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, παίρνει μια ανάσα, ξαναπερπατά, πα στο διπλάνο μαγαζί. Μια χαρά, υπάρχει και εκεί. Μπορεί να αγοράσει και κάτι.

Βουρδουμπάδων 12. Έτσι. Κλιματιζόμενος χώρος. Πηγαίνετε. Λεωφόρο Δημοκρατία 47-49. Κλιματιστικό. Αγισιλάου 4, Κωνσταντίνου 15, Μήνος 67, Βορείου Υπήρου 26, Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου στη γωνία, ακριβώς, δεν χρειάζεται νούμερο. Λευθερέου 34, Υποκάτους 8, Πλατάκι 19, και στην Έλλη Κανασό, Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Εκεί είναι κλιματιζόμενοι χώροι όπου μπορείτε να πάτε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που τόσο έχει ακούσει από εμάς εδώ πέρα, έτσι, και όχι άδικα, κάποιες φορές, έχει αλλάξει διοικητή, έχει πάει τον κύριο Γιώργο Παπουξαντή πλέον ως διοικητή και έβγαλε χθες μια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε λοιπόν στην ανακοίνωση του, εγκρίθηκε μετά από έτσι νοσοκομείο η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερμή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων επίγοντων περιστατικών, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι μεγάλο. 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού το μήνα. Ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης, δηλαδή όσο μείνει στο Ρεθύμνο. Ανοιχτή πρόσκληση όμως υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσουν υπηρεσία στο νοσοκομείο. Έτσι λύνουν τα προβλήματα. Όχι με επαναστάτες του καναπέ που το παίζουν ιστορία και κάνουν μαγκές, έτσι. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο Γιώργος και μου λέει: εσύ δεν θα έρθεις σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, λέει, για διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών? Όχι. Εγώ θέλω να γίνουν δομές παντού. Να υπάρχουν 2-3 και με το που σκάλε μπουπ μέσα. Ταυτοποίηση μπαμπαμ μέσα μια εβδομάδα σπίτι τους. Γεια σας. Και το καλύτερο από όλα, έτσι, αυτό που ετοιμάζει ο Πλεύρης για να γίνει σε 1-2 χρόνια, δηλαδή να φτιάξουν στην Αφρική κάπου. Ξέρεις, κάπου, μακριά, παιδί μου, στο Μαρόκο, ξέρω κάπου. Να φτιάξουν μια τεράστια δομή που θα βάλουν χρήματα όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, αυτοί που έχουν δηλαδή το πιο μεγάλο πρόβλημα, και να τους πηγαίνουν εκεί κατευθείαν. Δηλαδή με το που έρχονται στις παραλίες, κατευθείαν. Κατευθείαν στην Αφρική, με καραβάκι, γεια σας. Θα δίνουν και σάντουιτς, να το ξέρεις. Λέω στο γιο μου σήμερα, τέρμα τα πατίνια, δεν μπορούμε να τα νοικιάσουμε, γιατί νοικιάσαμε και σε πατινάκι, πηγαίναμε εκεί σε μια πλατείτσα, κάναμε λίγο, γεια σας. Με επίβλεψη πάντα, έτσι. Λοιπόν, τέλος για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπάρχουν 4 παρεμβάσεις συγκεκριμένες γι' αυτό. Ο κύριος Κότσιρας μάλιστα μίλησε και είπε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε, επειδή υπάρχουν κάποιοι γονείς σαν και εμένα που τον άφηνε για λίγο, έτσι, ή γενικά γονείς που τους δίνουν τα πατίνια και φεύγουν και πάνε βόλτες μεγάλες, αυτό κόβεται. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και, ξέρεις, θα υπάρχουν και έξτρα μέτρα, όπως κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται από ο κ. Κότσιρας, αναφερόμενος σε αυτά τα νέα μέτρα που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα πατίνια. Λοιπόν, θέλω ένα καλό τραγούδι να διαλέξω τώρα, μέχρι να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο.

0: έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα πρωί-πρωί για κολοτούμπες και τέτοια. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις κολοτούμπες του καθενός, έτσι. Και για το κάθε κόμμα και το τι λέει. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, έτσι. Και αν αυτά που λέω είναι διασταυρωμένα ή όχι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μου πείτε διάφορα για το θέμα της διαμαρτυρίας για τους μετανάστες, εγώ τι να πω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Και εδώ πέρα έρχεται και το έργο με το Χάρη Ρώμα. Το γιο του Χάρη Ρώμα, τον ηθοποιό. Λοιπόν, βγήκε και μίλησε στην ομάδα αλήθειας και είπε για την τοξικότητα και τότε ότι εγώ έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αυτοί όμως απέναντι δεν θέλουν να έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αλλά αυτοί θέλουν να διατηρούν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν και να ευρίζουν τον καθένα χωρίς επιπτώσεις. Αυτό ήταν το κλου της όλης συνέντευξης. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του, γιατί πραγματικά το ζούμε αυτό πράγμα εδώ και κάποια χρόνια. Ό,τι είναι από τη μία πλευρά είναι εντάξει να το λένε, και από την άλλη, καλώς καμωμένο, από την άλλη πλευρά δεν είναι. Πάμε τους χάρη. Λένε για τον ΟΠΚΠΕ. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι άνθρωποι για τον ΟΠΚΠΕ. Έτσι και κάποιοι άλλοι τώρα πάνε με βάση τη ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα βρεθούν στο κατηγορητήριο για πλημελήματα. Εδώ όμως κάποιοι είναι στη φυλακή. Είναι στη φυλακή. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τις σχέσεις. Εμείς. Οι άλλοι όμως τις ποινικοποιούν όταν δεν είναι δικές τους. Άμα είναι δικές τους, ξεχνάνε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχει σχέση ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Λαμπράκη που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αθωότητας γιατί θα δικαστεί και θα αποδείξει αν είναι ένοχος ή αθώος. Αλλά μην το ποινικοποιήσει όταν είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί εσένα είναι κουμπάρο σου, κ. Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες για τους άλλους και να μιλήσει για σένα. Λες για τους φραπέδες, λες για αυτά. Ο φραπές δεν είναι φυλακή. Ο φραπές δεν έχει αποδειχτεί κάτι που το λένε φραπέ τον άνθρωπο. Έτσι, αλλά εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ. Το λέω μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Και ας πω και κάτι για το φραπέ. Να το πω έτσι. Έτσι μου έρχεται το πρώτο τηλέφωνο τώρα. Είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Και έπεσε μέσα. Δεν λέω αυτά που λένε για δολοφονίες και αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα. Τέλος. Αλλά είχε πει κάτι για τις κινήσεις. Είχαν πάει για φαγητό στη Γλυφάδα, έμαθα εγώ. Κάποια στιγμή. Αυτό η κυρία Τιχεροπούλου δεν είχε απαντήσει. Την έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, μιλήσω στον δικηγόρο της. Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν πειράζει. Αλλά μην τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Αχτάρμα. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως είναι. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι το παίζαν Πασόκι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που το παίζαν Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου λέει, υπάρχουν και αυτοί που το παίζουν μια Νέα Δημοκρατία, μια Πασόκι, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια ΚΚΕ, μια ό,τι να είναι. Τώρα από ό,τι έχω μάθει, κάποιοι από αυτούς το παίζουν και Βελόπουλος. Έτσι. Άρα το ξεχνάνε το Βελόπουλο τα τελευταίο καιρό γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία, εννοώ, ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν πέφτει, δεν πέφτει. Άμα δεν πέφτει, τι να κινηθώ ρε φίλε, εγώ να πάω σε πορεία. Εδώ θυμάσαι, θέλανε να κλείσουν το ΒΟΑ κόλλο, να κόψουν την Κρήτη στη μέση και σκάει το θέμα με τα βορίζια. Και με το που σκάει το θέμα με τα βορίζια, τσουπ, γεια σας, όλοι φύγανε, Σάββατο πρωί ήτανε. 9.30 ώρα, εγώ ετοιμαζόμουν να πήγα να πάρω καφέ, να φτιάξω το κινητό, να πάρω ένα selfie stick, να πάω στην πορεία κάτω. Και ξαφνικά που πήγα, στα βορίζια. Τι λένε, φίλε. Να μην πάνε να συμπαρασταθούν κάποιοι τραμπούκοι. Να μην πάνε, ξέρεις, να βγάλουν τα όπλα από τα σεντούκια. Τώρα βάλτε τα όπλα στα σεντούκια. Ή μάλλον τώρα τα έχουν πετάξει κάτι θάλασσα, τα έχουν πετάξει κάτι βουνά. Άντε να τα βρεις. Τώρα εδώ κολλάει αυτό. Κολλάει. Λοιπόν, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δεν κόλλανε όλα τα θέματα μεταξύ τους. Απλά αυτό κόλλησε τώρα. Γιατί ετοιμάζεται μια. Κάτι θα γίνει με τα βορίζια. Μαθαίνω τώρα. Κάτι. Θα παιχτεί. Αυτές τις μέρες. Πω, μην το κάνω να πάω άδεια. Δεν κάνει. Και αν ήταν μπροστά ο γιος μου τώρα, θα μου λέγε θα γούλουν τα μάτια του, τι έγινε. Δηλαδή, άμα θα γίνει κάτι, θα γυρίσουμε. Αυτό, θα γούλουν τα μάτια του, ξέρεις, τα ματάκια του. Όχι, δεν θα γυρίσουμε. Θα τους αφήσουμε. Αν το κάνουμε, όμως μακριά το ρεπορτάζ, το έχουν ξανακάνει, το έχουν ξανακάνει. Είδες όμως πως κολλάνε όλα με τη σειρά, άμα τα πάρεις, ε. Φτάνει, βορίζια. Εντάξει, άσε το άλλο. Υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο το έχουμε παραβλέψει εμείς, αλλά αν και το είχαμε αναδείξει αρκετά, και έχει να κάνει με τα βορίζια, γενικά με τα ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη. Θυμάσαι που ερχόταν εδώ πέρα ο Καλιακμάνης, πήγαινε στα βορίζια, έλεγε πού είναι η σφαίρα και αυτά. Ερχόταν μετά ο Μπαλάσκας, έλεγε ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και όλα αυτά. Λοιπόν, την πατήσανε. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση η ΣΥΑ και η ΕΤΙΤΑ. Η ΕΤΙΤΑ ξέρεις είναι. Η καμεραμάν. Και φωτογράφοι. Σκληροί. Άστο, δεν παίζονται. Δεν υπάρχουν τύποι. Και καλά κάνουν. Λοιπόν, βγάλανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Καλιακμάνη, για τον Μπαλάσκα, γενικά για αυτούς τους σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο Καράσκο που είναι, αυτός που βγάζει κατασκοπευτικές ιστορίες, πού είναι ρε παιδιά,
Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτόν στα κανάλια, ποιον έχουν, τον Μπαλάσκα και τον Γαλιακμάνη? Σιγά μου.

Και πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο μας τρέλανε χθες όλους και έχει να κάνει με τα κοριτσάκια αυτά τα ανήλικα, τα οποία δρούσαν σαν αγέλη. Είδατε στο politica.gr και στο TikTok και στο site το βίντεο και την απίστευτη αγριότητα με την οποία χτυπούσαν οι δύο τη μία κοπέλα. Μάλιστα, σε κάποια φάση η μία, κάτσε να το βάλω μπροστά μου να το βλέπω να το λέμε.

Λοιπόν, το βίντεο ξεκινάει με ένα δεξί κροσέ στην κοπέλα. Ναι, το περιγράφω έτσι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε ευθύνη όλοι μας για αυτό το πράγμα. Όλοι, όλοι. Γιατί δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας ότι αυτό το πράγμα είναι όχι καταδικαστέο. Γιατί το λέω? Την ίδια ώρα που η μία χτυπάει την άλλη, έτσι, σκάει μύτη και η δεύτερη κοπέλα και αρχίζει και ρίχνει και αυτή μερικές, έτσι, γρήγορες. Και αφού ρίξει τις γρήγορες, λοιπόν, τι κάνει μετά? Πάει λίγο πιο πίσω. Όπως πάει πιο πίσω, αυτός που τράβαγε το βίντεο, τι βλέπει? Βλέπει 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά δίπλα να παρακολουθούν. Κάποιος τράβαγε. Αυτό το βίντεο που έχει τραβηχτεί και έχουμε όλοι πλέον, είναι ένα βίντεο που είναι από ψηλά. Κάποιος είδε να τσακώνεται και το... Λοιπόν, σε μία φάση, η μία η κοπέλα, η 16χρονη, βάζει κάτω την άλλη και αρχίζει και τη χτυπάει. Κάτω όμως, την έχει ρίξει, την έχει καταφέρει, την έχει ρίξει κάτω και τη χτυπάει. Και βλέπουμε στο βίντεο τη συνέχεια να πηγαίνουν από πάνω τις οι άλλες και για λίγα δευτερόλεπτα να κοτοστέκονται. Από την πρώτη μπουνιά έπρεπε να ορμήξουν και να τις χωρίσουν. Από την πρώτη. Από την πρώτη. Λοιπόν, είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, όποιες ήταν αυτές, εγκομενικές, ό,τι ήταν. Αντισυλίας, να το πω έτσι απλά, να το πω κυρίλε, μην το πω εγκομενικές. Γιατί 15χρονα μιλάμε. 16χρονα και 17χρονα. Τι μπορεί να έχουν τώρα αυτά μεταξύ τους να χωρίσουν, ρε? Δηλαδή, μιλάμε, αν δεις τις μπουνιές που ρίχνει, το έχει ξανακάνει. Εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, το έχει ξανακάνει. Και άμα θέλει, έτσι να μου το πει, ότι δεν το έχει ξανακάνει. Και η μία και η άλλη. Εντάξει, η άλλη είναι και πιο γεμάτη, έτσι είναι και πιο ενταυρωμένη. Δηλαδή, έσκασε γεραίες. Έσκασε γερά μπουνίδια. Μπείτε στο πολιτικά.gr να το δείτε το βίντεο. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να βλέπεις. Καταρχήν, με το που αρχίζει και τη χτυπάει και λυγίζει η 15χρονη, αρχίζει και τη χτυπάει και με τα δύο χέρια. Δηλαδή, όχι τη μία ταυτόχρονα και την άλλη καταρρυπάς. Λοιπόν, και αφού τη ρίξει κάτω, οι άλλοι συνεχίζουν να παρακολουθούν. Εντάξει. Και πάνε. Δηλαδή, αφού τη ρίχνει κάτω και την κοπανάει, πάνε σιγά σιγά περπατώντας. Για μένα όλοι μέσα. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Και όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, όλες οι κοπέλες ή ο νεαρός που ψάχνει την αστυνομία που λένε ότι έχει στο βίντεο του, έχει στο κινητό του και άλλο βίντεο. Λοιπόν, όλοι μέσα, όλοι ποινές, όλοι να τιμωρηθούν. Και οι γονείς τους. Ναι, θα μου πεις γιατί οι γονείς. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε, ρε. Δεν φταίνε. Αλήθεια τώρα, δεν φταίνει οι γονείς. Φταίνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ αν αφήσω το γιο μου να χτυπάει κάποιον, φταίω. Αλλά άμα του πω μην το ξανακάνεις και του κόψω τα πάντα, δηλαδή τις βόλτες, τα ταξίδια, οτιδήποτε, τότε του έχω κάνει κάτι. Θα το καταλάβει όμως ή θα συνεχίσει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουν κατασκευθεί όλα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Από εκεί και πέρα, από ό,τι μου λένε, σίγουρα θα βγουν και άλλα πράγματα. Από μηνύματα, καταρχήν να σας πω κάτι. Παιδάκια που πλακωθήκατε χθες και το παίζατε. Πώς το παίζανε? Kill Bill. Γιατί έγινε και εκεί στην ταινία Kill Bill και στα δύο είχε και τις γυναίκες που κάνανε τα μαχαίρια, τις τσαμπουκάδες, ξύλο. Λοιπόν, οι Kill Bill είναι κιλμπινιάκηδες εδώ πέρα λοιπόν της Κρήτης. Να μάθουν ότι ό,τι υπάρχει σε κινητό μέσα θα βγει. Είτε είναι μήνυμα, είτε είναι σβησμένο, είτε είναι διαγραμμένο, είτε είναι οτιδήποτε, θα βγει. Και τότε να δούμε τι ευθύνες ακόμα θα υπάρχουν για τα παιδιά αυτά. Γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιες αντεκλήσεις και κάποιες έτσι, να το πω κυριλέ, μην το πω αλλιώς. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Το ξύλο που έφαγε 15χρονη και την έστειλε στο νοσοκομείο για λίγο, άντεξε κι αυτή όμως. Γιατί προφυλάχθηκε καλά, δηλαδή είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω και τις έτρωγε μαζεμένες. Λοιπόν, ντροπή είναι, έτσι, ντροπή. Πώς την είπαμε, κιλμπιλάκι, κιλμπιλ, κιλμπιλάκιδες, αυτό. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. Είναι στενάχωρο. Δηλαδή, χθες όταν έβλεπα το βίντεο, όταν πήρα το βίντεο στα χέρια μου και το βάλαμε, βάσαμε στο πόλια.gr, σκεφτόμουν, για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτόμουν να βάλουμε μοζαϊκ, να μην φαίνουν τα πρόσωπα, ή να τα αφήσουμε. Γιατί όταν βάζεις από πάνω αυτό το μπλε, τη διαφάνεια, χάνει λίγο η εικόνα. Αν δείτε το βίντεο
χωρίς αυτό το μπλε, καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι τα χτυπήματα. Δηλαδή πόσο, πόση βαρβαρότητα υπήρξε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί ταράχτηκα. Πρόσεχε, μην το κάνεις ποτέ, λέω στο γιο μου εγώ αυτό. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις παιδάκι. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις κανέναν. Και αν με χτυπήσουν, τι κάνω? Τι απαντάς? Αν σε χτυπήσουν, απαντάς και φεύγεις. Φεύγεις όμως. Δεν κάθεσαι, φεύγεις. Και αφήνεις εμένα να το λύσω το θέμα. Έτσι το είχα πει κάποτε, όταν έγινε ένα σκηνικό στο σχολείο του. Ήταν ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία εβδομάδα εκείνη, η οποία χάλασε από την συμπεριφορά ενός παιδιού. Έτσι, λοιπόν, το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι αυτό έχει μαζευτεί, δεν κάνει ό,τι έκανε. Γιατί βάλανε χέρι στους γονείς του. Ε, σωστά, σωστά. Κάπως έτσι. Βλέπω τώρα την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου στην ΕΡΤ να μιλάει, μιλάει. Έχει λόγο η γυναίκα, έχει λόγο. Αλλά όταν πας σε ένα καφενείο να μιλήσεις και έχεις μέσα πέντε άτομα, πώς θες μετά να βγάλεις με ένα ψήφο διαφορά πρώτο το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς? Δεν γίνεται, ρε φίλε.

Λοιπόν, κλείνουμε ένα ωραίο, έτσι, για να πάμε στην επόμενο, έτσι, μία ώρα να τελειώνουμε γρήγορα. Υπήρχε ένα σούπερ μόντελ στην Αμερική, έτσι, ο οποίος είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για σούπερ μόντελ, έτσι, δηλαδή έκανε διαφημίσεις εκατομμυρίων. Λοιπόν, ήταν κάποια άτομα, μία αίρεση εκεί στην Αμερική, η οποία τον έψησε ότι είναι εξωγήινος. Τον έπεισε. Του πήρε 4 εκατομμύρια δολάρια και 20 χρόνια ζωής αυτή η αίρεση.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπου πραγματοποιείται η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Μετά θα μιλήσουν ο Γιώργος Πιερακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και Κατερίνα Οικονόμου, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τους τοποθετείς θα κλείσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και μετά τα λέμε. Πάμε.

Πού να αρχίσει τώρα και πού να τελειώσει. Πώς να τελειώσει, μάλλον. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα. Ακούσαμε φωνές. Μία γυναίκα περιγράφει, λέει, την επίθεση στο ζευγάρι των Αμερικανών στην Ακρόπολη. Μιλάμε, όρμηξε να του σφάξει. Αποτύχει, λέει, δεν κατάφερε μεγαλύτερα χτυπήματα στη γυναίκα και στον άντρα. Αυτή την ώρα, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του 2026-2030, μιλάει ο κύριος Πάπα Θανάσης. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει και ένα βίντεο τώρα που λέει ο κ. Μητσοτάκης για τον Τσίπρα που πήγε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ξέρεις το βίντεο. Πήγε ο κ. Τσίπρας στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα. Και στις δύο περιοχές. Του το πες. Του το είπα στη Βουλή έτσι. Λέει, είναι ο μόνος, λέει, πολιτικός που πήγε ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχω και ένα βίντεο με τη Βάση Αναστασίου. Έχει γίνει αγαπημένη μου αυτή. Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει εκπομπή. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας ρωτάνε συνέχεια, λέει, πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν λέει, εμείς θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Πρέπει να τη λέει αυτή η Δημοκρατία, πόσο κάνει. Δεν ξέρουν να απαντήσουν οι περισσότεροι. Λέει, λένε κάποια νούμερα τα οποία είναι, δεν υπάρχουν. Και είχε μια κόντρα εκεί με την κυρία Σδούκου και τη λέω: πόσο κάνει. Λέει: έχω βαρεθεί να με ρωτάνε, λέει, πια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Μα ο κόσμος, κυρία Αναστασίου, μη βαριέστε. Αυτό θέλει. Θέλει. 13η σύνταξη, τι θέλει. Αλλά πρέπει να του πείτε και πώς θα τη δώσετε. Από πού θα πάρετε για να τη δώσετε. Γιατί, άμα βαριέστε εσείς να απαντάτε στο πόσο κάνει, πόσο κάνει, και εμείς βαριόμαστε να ψηφίσουμε. Κάποιον που δεν απαντάει στο πόσο κάνει, αλλά μόνο λέει: θα. Πάψε, πρε. Παραμυθά έλεγε παλιά ένα τραγούδι. Δεν το λέγε γενικά Αναστασίου, το λέγε γενικά. Αλλά όταν λες, παιδί μου, ότι. Να, μου έρχονται και μήνυμα. Είδες κατευθείαν με το που το λέω αυτό, μπαπ, μου έρχεται μήνυμα. Λοιπόν, ακούσατε κάτι. Ναι, θα σας ζωντάνει συνέχεια πόσο κάνει. Ναι, πρέπει να σας ζωντάνει συνέχεια. Και ναι, πριν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να περάσετε από το λογιστήριο του κάτους. Για μένα πρέπει να γίνει νόμος ότι όποιος δεν πάει από το λογιστήριο του κάτους το πρόγραμμά του, κόβεται. Α, και κάτι άλλο. Να μου πει δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι. Γιατί άμα είναι να προστατευτεί ο πολίτης, η Ελλάδα, από μια. Από άλλα 100 δις χρέος, ξέρεις, και να δώσουμε και την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, που έλεγε η κυρία Φωτίου τότε, καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Και κάτι άλλο. Ότι όποιος δεν δώσει το πρόγραμμά του στο λογιστήριο του κράτους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε εκλογές. Και αφού το δώσει, θα πρέπει με ένα νόμο να δεσμεύεται ότι αυτό που έδωσε θα γίνει. Και αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Στην Αγγλία, είδες τώρα, άλλαξε ο πρωθυπουργός. Έτσι, έφυγε ο Στάρμερ, πήγε ο άλλος. Τι έκανε το πρωτογράφο που πήγε, ξέρεις. Πήγε στον Κάρολο. Το βασιλιά. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε τον βασιλιά. Στην Αγγλία όμως ο βασιλιάς εσύ είναι. Ο προστάτης. Μπορεί να έχει πολλά προνόμια, πλούτη, κτίρια, διαμάντια, τιάρες, ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά από κάτω. Και σμεντέν. Γιατί άμα πει ο βασιλιάς, παιδιά, για πάμε να κάνουμε κάτι αλλιώς το έργο, όλοι σου λώσουν μαζί του. Βέβαια κάτι έχουν δει και οι Άγγλοι και το Κέλλη μαζί του, έτσι. Δεν είναι μόνο το ότι είναι το θέμα ο βασιλιάς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, άντε να τα πούμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιού.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.

Εσείς αισθάνεστε ή είστε τίποτα εσκιμόοι και δεν μπορείτε? Ε, μπορείς. Άρα και να ήμασταν τώρα στις Μαλδίβες και να είχαμε 10 άτομα να μας φέρανε τα μοχίτο μας, τα αυτά τα μας, τα... Όχι, μοχίτο δεν πίνω. Γιατί δεν μας φέρει μοχίτο? Αυτό μου πεις. Πορτοκαλάδα, σκέτη. Σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Καύσωνας. Και δεν είμαστε σε παραλία, είμαστε εδώ. Γι' αυτό εσύ που είσαι μέσα στο ρικοντίσιον ή που έχεις το ανεμιστηράκι, καλά, έχεις δει αυτά τα ανεμιστηράκια που προχωράνε στον δρόμο και τα έχουν τσαγκολάρα? Τα έχεις δει? Απίστευτα. Δίνουν 40 ευρώ, 50 πόσο κάνει αυτό το κολάρο και βγάζει λέει ένα κρύο αέρα με μπαταρία. Το βάζουν εδώ στο λαιμό. Φοβερό, ε. Δεν το έχω δοκιμάσει. Γιατί άμα δεν δουλεύει, θα το χρησιμοποιήσω μπούμερακ μετά εγώ. Θα το πετάξω εκεί που τα αγόρασα. Και εκεί που όλοι ζεσταίνονται, ξέρεις, στην Ακρόπολη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι τουρίστες με το κατεβαίνουν τα κρουαζιερόπλια στον Πειραιά, πάνε κατευθείαν Ακρόπολη. Πρώτα πλάκα, μετά Ακρόπολη και μετά ξανά πλάκα. Για σουβλάκι, τζατζίκι, μουζάκα και τέτοια. Σήμερα λοιπόν που πήγανε κάποιοι εκεί στην Ακρόπολη και τα βάγανε φωτογραφίες και περνάγαν ωραία, σκάει ένας τύπος με ένα μαχαίρι, απειλεί 2-3, γίνεται τζέτζελο, χαμός στην Ακρόπολη, πρωί-πρωί.

Και παρά τη ζέστη για τον καύσωνα, αυτός ο τύπος που πήγε και τραυμάτισε τους δύο Λινοαμερικάνους έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 60 ετών, άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Όλα μαζί. Κατάλαβες γιατί λέγεται εκπομπή όλα μαζί? Γιατί ό,τι και να σκάσει τα έχει όλα μέσα. Και τα λέμε μαζί, οπότε όλα μαζί.

Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Είναι ο γιος της Μπέτης Αλβανίτη, της τοπίου. Ένας άνθρωπος από το χώρο της λογοτεχνίας. Λόγιος, πολυβραβευμένος συγγραφέας. Και έχει γράψει πάνω από 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 τα μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Γιατί γίνανε best-seller σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν ήταν αφού σπίτι σε πολυκατοικία, έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός. Έμαθες τι έγινε, έτσι. Λοιπόν, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Όσα και να έχει, μπορεί να έχεις 5 Airbnb. Αν δεν το προβλέπει αποκλειστικά, αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν το προβλέπει. Δηλαδή, να σου επιτρέπουν από την πολυκατοικία να έχεις Airbnb. Στα γρήγορα λέμε μερικές ειδησούλες έτσι στην αρχή για να μπούμε στο κλίμα, γιατί πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Και δεν έχουμε παραγγείλει καφέ ακόμα, έτσι. Να παραγγείλουμε, λες, να παραγγείλουμε. Λοιπόν, έχει βγει μια απόφαση από το Πρωτοδικείο της Αθήνας που λέει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Επέβαλε διακοπή χρήσης σε ιδιοκτήτρια και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση που θα κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν είναι πλέον ότι ξέρεις το μήνα πλέον 1.000 ευρώ γιατί έδωσε το διαμέρισμά σου 10 φορές. Πλέον, κάθε φορά που θα το δίνεις, θα πληρώνεις 1.000 ευρώ. Γιατί πριν υπήρχε χασούρα, ξέρεις, λέει, άντε, θα δώσω ένα 1.000 ευρώ στο πρόστιμο, γεια σας, έφυγε, αλλά πλέον άλλαξε το σύστημα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, το έχεις μάθει. Λοιπόν, τον έχει πιάσει φωτογραφία, ρε παιδί μου, εκεί που μιλάει στο μικρόφωνο, ξέρω εγώ, και του βγαίνει κάτι, ένα σπράκι από το στόμα. Και αμέσως άρχισε η τοξικότητα από κάτω, ότι είναι κοκαίνη, ότι είναι ναρκωτικά, ότι αυτά. Τώρα τι είναι, σαλάχι, σαλάκι ή κοκαίνη? Ποιο ξέρει? Και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με γέλιο, με ΣΥΡΙΖΑ.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Γυρίσαμε. Viper Politica. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αμερική γίναμε, το είδες. Ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ πέρα. Τι γνωρίζουμε για το δράστη που επιτέθηκε σε αυτές τις, στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη? Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει ποινικό παρελθόν, ήταν δήλωσε άστεγος, έτσι, και γενικά που έλεγε λίγο τρελίτσο στους νομικούς. Να πούμε ότι τα τραύματα είναι στη γυναίκα, στη γυναίκα μάλλον, την Ελληνοαμερικανίδα, είναι ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας αμαθήθηκε πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που πήγαν εκεί, έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, ξέρεις αυτό που σταματάει το αίμα, την αιμορραγία, για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί τώρα στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται. Τα τραύματά τους δεν θα τους εγκυδίνουν τη ζωή τους, δεν είναι σοβαρά, αλλά ένα σοκ οι άνθρωποι το πήραν. Έτσι, ξαφνικά σορμά ένας με μαχαίρι, είναι θέμα. Εντάξει, μην αρχίσει να βγαίνετε τώρα, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε τώρα. Δε, που ήταν η αστυνομία εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες που είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε αυτό, γιατί μου το στείλαν μήνυμα αυτό και μου λέει που είναι η αστυνομία, γιατί δεν τους προστάτευσε. Εσύ έχεις αστυνομία δίπλα στο να σε προστατεύει. Εγώ όχι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ερωτήματα είναι αυτά.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.
1: Λοιπόν, έχω μπει σε πριν αρχίσουμε με τους Σιριζέους και με τους Πασόκ και ό,τι γίνεται εκεί πέρα, να σας πω ότι έχω μπει σε διάφορα site εδώ στο εξωτερικό, τα οποία όλα γράφουν για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και για το σαλάκι αυτό που έπεσε, ξέρεις. Ήτανε σαλάκι ή ήτανε κοκαίνη? Αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι, θα τους απαντήσει κάποια στιγμή.

Κάντε υπομονή όλοι, μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά για τον καύσωνα. Ξέρετε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Νεράκια, μετακινήστε άσκοπα. Τώρα δεν είναι να πας στο βουνό πάνω να σκάψεις, έτσι. Εσύ που είσαι 60-70 χρονών, όσο δυνατός και να νιώθεις, μην πας. Δεν είναι ωραίο. Α, σήμερα μη σκάψεις, άστο, σκάβεις άλλη μέρα. Από την Πέμπτη, παραδείγματος χάρη, που θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Εντάξει, άκου να δεις αυτή τη φάση. Φτάνει 42-43 βαθμούς σήμερα και αύριο. Έτσι. Την Πέμπτη μπορεί να πέσει και 10 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία. Μιλάμε, δεν ξέρεις τι θα κάνεις καλοκαίρι. Δηλαδή λες, α, εντάξει, διαβάζω ότι διάφορα έτσι. Ξέρεις, αυτούς τους περίεργους, παιδί μου, που όλα τα μηδενίζουν. Ότι δεν θα πάει κανένας Έλληνας διακοπές φέτος και μπουρου μπουρου και τέτοια. Το 50% της Ελλάδας έχει φύγει ήδη διακοπές, ξέρεις, έτσι. Το άλλο 50 θα φύγει τον Αύγουστο.

Έχω ένα ενδιασμό. Το διαβάζω ή όχι? Το λέω ή όχι? Λοιπόν, έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη ο Μανώλης Χριστοδουλιάκης στο πρώτο θέμα, σαν Άγγελο Μοσχόβα. Και εκεί, ξέρεις, το ρωτάει, ρε παιδί μου, είσαι αδελφίνος, ξέρεις, θέλεις την ηγεσία του Πασόκ? Δεν έχει, λέει, τις αγωνίες και είναι υπερήφανος στρατιώτης παράταξης. Όταν ακούσετε την απάντηση, αν δεν έχει το όχι μέσα, μην πιστεύεις τίποτα. Πέρα από το, από τη χαζομάρα που είχε πει για τα βαγόνια που έχουν εξαφανιστεί, τα τρία βαγόνια, να πούμε ότι στα 27 του χρόνια ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν ο επίλεκτος της Φόφης γέννηματά για να πάρει την ευθύνη να γίνει γραμματέας Πασόκ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να λέμε διάφορα για τα βαγόνια που χάθηκαν και αυτά, αλλά κάτι είχε δει η Φόφη γέννηματά σε εκείνον. Αν διαβάσετε τη συνέντευξή του ή την ακούσετε έτσι στο ίντερνετ, παλεύει, λέει, το Πασόκ να πάρει τη δεύτερη θέση. Αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα είναι σε αμφισβήτηση συνολική εθνική εκπροσώπηση. Δηλαδή, σαν να λένε, ξέρεις,

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ειδήσεις, διαφημίσεις. Νίκος Αγγελάκης θα έρθει στο στούντιο σε λίγο. Και μετά έχουμε να πούμε πολλά για την Ελλάδα του Τσίπρα, για κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικό θα είναι κάποια στιγμή να ζητήσουμε και απαντήσεις, έτσι. Γιατί πριν τις εκλογές ο Τσίπρας έκανε τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Γιατί?

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν είπε τίποτα. Λέει για τη συγκέντρωση σήμερα, λέει, που θα γίνει εκεί στην Πλατεία Ελευθερία κατά τη δομή μεταναστών στου αθανάτου. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε καταλάβει κάτι? Το μισό Ηράκλειο έκανε συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για να έρχονται οι μετανάστες και σήμερα γίνεται μία διαμαρτυρία για να μην γίνει η δομή μεταναστών εκεί. Όχι για τους μετανάστες, για να μην γίνει η δομή. Για τους μετανάστες, βγάλετε μια απόφαση, βγάλετε κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε κατά της δομής, ούτε υπέρ της δομής. Δεν ξέρω πώς να το έχετε καταλάβει. Άκουσα να το ξαναπώ. Δεν είμαι ούτε κατά τη δομή, ούτε υπέρ τη δομή. Το κατάλαβε? Όχι. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω κάτι σαν ανακοίνωση. Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έντονη ανησυχία τη για την επιλογή ενό χώρου για τον οποίο έχουν τεθεί ζητήματα πολεοδομική νομότητα, γυτνίαση με ρέμα, πυρ ασφάλεια, προβασιμότητα, κυκλοφορική εξυπηρέτηση και συνολική καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Για του μεστανάστε, επειδή μου ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν θέλουν να γίνει εκεί δομή. Κατάλαβε για την ασφαλειά του. Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν να κάνανε την ίδια κίνηση και όλα τα νησιά που είχαν επιφορτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθανε καραβιές μεταναστών, γιατί θα το πω, τότε ανοίξανε αυτά που λέγανε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και ήρθανε καραβιές μεταναστών σε όλα τα νησιά της χώρας. Σε όλη τη χώρα γέμισε μετανάστες. Τότε δεν είδαμε να κάνουν καμιά έτσι, κίνηση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Ή τους θες ή δεν τους θες. Καταλληλότητες και ρέμα και αυτά, και θα βγουν λύκοι και βαμπύρ μέσα από το ρέμα και θα δαγκώσουν τσάμι τους μετανάστες, αυτά δεν περνάνε πια. Ξεχωρίστε τη θέση σας. Θέλετε τους μετανάστες στην Κρήτη ή δεν τους θέλετε? Κάποιοι τους θέλουν. Βάλτε τα με αυτούς λοιπόν. Γιατί μου έρχονται εδώ κάτι μηνύματα στο 6932-907-898. Το λέω γρήγορα, το ξέρεις γιατί? Για να μην το γράψουν όλοι, να μην έρθουν πολλά. Γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα σήμερα σε αυτή τη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ότι η χωροθέτηση εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Λοιπόν, άρα νοιάζεστε πιο πολύ για τους μετανάστες που θα μείνουν. Σήμερα σε αυτή τη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ότι η χωροθέτηση εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Λοιπόν, άρα νοιάζεστε πιο πολύ για τους μετανάστες.

κάτω μας, στους καλούς λιμένες. Έτσι. Και θα έρχονται συνέχεια, θα έρχονται, θα έρχονται. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι αλληλέγγυοι των μεταναστών που μπορούν να τους πάρουν στο σπίτι τους. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, πάει τώρα, είδες φασαρίες που γίνανε χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γίνανε φασαρίες χθες. Γιατί πήγανε προφυλακιστεί αυτός ο 25χρονος που είχε το σπίτι που μένανε, οι άλλοι κρυφτήκανε όταν βάλανε τη βόμβα στην Έστωρα, στην οικία Έστωρα. Και μαζεύτηκαν από πίσω κάποιοι φίλοι του αλληλέγγυοι για να τον υποστηρίξουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν μαζεύονται οι αλληλέγγυοι και πάνε διαμαρτυρίες, μην τους κάνετε τίποτα, μην τους διώχνετε. Αφήστε τους εκεί. Φωτογραφίστε τους και μόλις έρθουν οι μετανάστες, δώστε τους. Κατευθείαν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι μια λύση. Έρχονται, ρε παιδί μου, κάνουν διαμαρτυρία στην πόλη. Ωραία. Φωτογραφίστε τους, βρείτε τα στοιχεία τους, αφού μπορείτε να το κάνετε. Έτσι δεν είναι. Δεν σας κατηγορούν όλοι ότι το κάνετε αυτό, τους παρακολουθείτε. Ωραία. Κάντε το λοιπόν και μόλις έρθουν λοιπόν οι μετανάστες, τσουπ, στα σπίτια τους. Κατευθείαν. Χωρίς με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Πώς θα το σκίζω άλλο στο μνημόνιο παλιά? Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο, πάρτε το σπίτι σας. Έτσι, για να μην έχουμε τράβαλα. Και ας σοβαρευτούμε τώρα. Ένα λοδαπί στη Γάβδο, 36 καλούς λιμένες, ένας 16χρονος συνελήφθη ως διακινητής. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος. Έρχονται μετανάστες από παντού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, είναι η φάση. Μην το παίρνετε αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να γεμίσει. Έχεις δει την ακτογραμμή της Κρήτης κάτω στα νότια? Πώς είναι? Ξέρεις πόσες ερημικές παραλίες έχει? Ή πόσα μέρη που μπορούν να προσαράξει ένα σκάφος, μία κάτι και να βγουν και να αλωνίσουν? Ε? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στην παραλία Τέρτσα του Δήμου Βιάννου, εδώ στο Ηρακλείο, το ξέρεις, στην παραλία. Λοιπόν, 52 άνδρες, μία γυναίκα και 23 ανήλικοι, σε μία βάρκα. Τι έχεις να πεις? Καταλάβετε λοιπόν ότι δεν έχει σταματημό αυτή η φάση και ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι να γίνει μια κλειστή δομή, να τους έχουν σαν σαρδέλες μέσα εκεί σε ένα δωμάτιο και να το μάθουν στη χώρα τους. Γιατί όλοι έχουν κινητά, όλοι θα βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν. Θα το μάθουν στη χώρα τους και λέει, οπ, φίλε, εκεί στην Ελλάδα μας βάζουν σαρδέλες σε κουτί. Μας παστελώνουν. Οπότε, μήπως να μην πάμε. Είναι ένας τρόπος αποτροπής.

Λοιπόν, πάνω από 80.000 εισιτήρια κόπηκαν, λέει, το πρώτο διήμερο προβολών για την Οδύσσια του Νόλαν. Έτσι. Ο οποίος Νόλαν κουράστηκε και δεν ξέρει αν κάνει ταινία για 3 χρόνια. Του την έσπασαν όλοι. Έρε, τι κάνει η μαύρη Ελένη. Σήμερα, σε πολλά κανάλια παίζει όλη η είδηση σχετικά με το Μάτι. Ξαναγύρισε το Μάτι στην επικαιρότητα, έτσι. Δεν έχουμε μόνο Τέμπη, έχουμε και εκεί νεκρούς. Στο Μάτι. Κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τους το θυμίσουμε. Λοιπόν, πριν από 1 χρόνο περίπου, είχαμε αποκαλύψει εμείς εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του στο Μάτι, μας είχε αποκαλύψει για έναν τάφο, ο οποίος υπήρχε στο Μάτι και είχε μέσα ταυτοποιητές ορούς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Δεν τους είχε ψέξει κανείς, δεν τους είχε βρει κανείς ή τους είχαν παραπετάξει κάποιοι. Έτσι.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγινε αναφορά για τον ομαδικό τάφο, αυτόν που έχουμε αναφέρει εμείς εδώ και ένα χρόνο στη Νέα Μάκρη. 8 χρόνια λοιπόν μετά την εθνική τραγωδία, κάποια νέα στοιχεία επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη διαχείριση, ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καταγγελία υπάρχει το κεντρικό θέμα, είναι ο χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης.

είναι οι φωτογραφίες που έχουμε αποκαλύψει μέσα στο politica.gr. Τις είδατε πρώτος από εμάς εδώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα κατάλοιπα από κόκαλα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να το πω έτσι ξέρα, στεγνά ξέρα, όπου κατά το σύλλογο επιβάλλει την άμεση διερεύνηση από τις αγγελικές αρχές. Να γίνει μια ταυτοποίηση, να γίνει κάτι. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο που υπάρχει μέσα στην καταγγελία που κάνουν στον Άριο Πάγο οι συγγενείς. Υπήρχε τότε μια γυναίκα, η σωρός μιας γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωνική πυρκαγιά. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Σιστού και ενταφιάστηκε αρκετό διάστημα αργότερα, πολύ μεγά. Και αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι είναι να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Αυτό λοιπόν, φίλοι συγγενείς θυμάτων στο μάτι, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να γίνει. Έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα. Θα σου λένε όλοι εκεί οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε που διαχείριζαν την κατάσταση, εμείς τα κάναμε καλά. Αυτό δεν είχε πει. Ναι, αυτό είχε πει.

Εκείνη την ημέρα λοιπόν, ήταν 12 Μαρτίου του 2025, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος είχε βγει εδώ στην εκπομπή και είχε πει ότι η εικόνα της καμένης μητέρας μου θα στοιχιώνει τη ζωή μου. Η γυναίκα κάηκε, δεν μπορούσε να γλιτώσει, γιατί τυλίχθηκε στις φλόγες από μια πλαστική κουρτίνα που είχε στην κουζίνα. Θυμάστε αυτές τις παλιές κουρτίνες που έχουν σε κάποιες σπίτια στα χωριά που είναι πλαστικές, έτσι που τις παίρνεις, ξέρεις, με το μέτρο. Μια τέτοια λοιπόν είχε αρπάξει φωτιά, έπεσε πάνω της, την τύλιξε, το πλαστικό κόλλησε πάνω της, θα σας το περιγράψω ακριβώς όπως είναι, και η γυναίκα δεν μπορούσε να γλιτώσει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κάηκαν εκεί και δεν νοιάστηκε κανένας για αυτούς. Έτσι, ούτε πορείες γίνανε, ούτε συλλαλητήρια, ούτε κανένας από αυτούς έκανε κόμμα για να βγει να διεκδικήσει, ξέρεις, την κάθαρση στη χώρα.

Θα σας έχω καλεσμένους εδώ από το Μάτι, γιατί το αναδείξαμε το θέμα εχθές. Σήμερα παίζει παντού. Είναι πολύ μεγάλη είδηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφέθηκαν στη μοίρα τους, χωρίς κανένας να νοιαστεί. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, Άλλο Τέμπι, άλλο Μάτι. Δεν ισοφάρισαν τους θανάτους. Κρίμα, Άρε. Να το πω στον αέρα. Να το πω. Αν σε πιάνει, όταν είσαι στον δρόμο, συχνοουρία έχεις. Όχι. Ναι, το θέμα είναι και το γέσαι. Αυτό σε ρώτησα. Στον δρόμο. Ψάχνουν να βρουν δημόσιες τουαλέτες. Εδώ, αυτό έξω στο Ηράκλειο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Are you coming to the tree?

Εντάξει, λέει έχουμε τουρισμό και αυτά. Ναι, σοβαρό θέμα, ξέρεις. Πού να πάει ο άλλος να... ξέρεις, να κάνει... να κατουρίσει, παιδί μου. Δεν λέμε εμείς τα χοντρά. Εντάξει, ας τα φτάνει για άλλους. Αλλά τι γίνεται λέει με αυτό το θέμα στο Ηράκλειο? Είναι σοβαρό το θέμα. Ξέρεις, είναι τώρα το βράδυ μεθυσμένοι, εντάξει, ξέρουμε που το κάνουν. Πάω όπου βρούνε γωνία, μπαπ, γεια σας, σκοτάδι, γεια σας. Πόσες έχει, 1, 2, 3, 4, 5 δημόσιες τουαλέτες, αλλά δεν λειτουργεί, λέει, καμία. Ναι. Δείτε το και στο Δήμο λίγο, γιατί ξέρεις, πάνε και μπαίνουν όλοι στα μαγαζιά και λένε, excuse me, bathroom, bathroom, και λέει, ξέρεις, not working, το έχεις ακούσει, not working. Not working, δεν δουλεύει. Πρέπει να πάρεις. Εγώ ξεστή, καμιά φορά άμα το με πιάνει η τρέλα, μπαίνω σε κάμια καφετέρια και λέω να φέρω το σπέσο γλυκό. Ξέρεις, το φταίνω, λέω το όλο το παχύτερο μου λέει εκεί. Παμ, τυπ, γιατί έχω πάρει καφέ, κατάλαβες. Δεν μπορεί να πούνε not working. Παίρνεις καφέ, σου λένε εντάξει, πήγε. Καλά λες. Και όπως σου πούνε δεν λειτουργεί η τουαλέτα, τι κάνεις? Ακυρώνεις το καφέ και πας δίπλα. Εντάξει, πρέπει να ψάξω να το βρω. Υπάρχει νόμος, το ξέρεις. Απαγορεύεται να πεις όχι στην τουαλέτα. Ακόμα και αν δεν είναι πελάτης του μαγαζιού. Απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος, δεν θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω. Εννιά μισή ώρα το πρωί περπάταγα στην πλατεία Ελευθερίας. Πήγαινα να πάρω ταξί για να έρθω εδώ στο ΕΒΠ. Και γόμουνα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ζεστή τώρα, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, και σκεφτόμουν μετά, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τι. Πού θα έχει κλιματιζόμενους χώρους για κάποιους που δεν έχουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Λοιπόν, μην πάτε στα μαγαζιά και μπαίνετε μέσα και καλά να ψωνίστε. Και αυτό είναι μια λύση, έτσι, περπατώντας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, παίρνει μια ανάσα, ξαναπερπατά, πα στο διπλάνο μαγαζί. Μια χαρά, υπάρχει και εκείνη. Μπορεί να αγοράσει και κάτι. Coming to the tree.

Κουρδουμπάδων 12. Έτσι. Κλιματιζόμενος χώρος. Πηγαίνετε. Λεωφόρο Δημοκρατίας 47-49. Κλιματιστικό. Αγισιλάου 4, Κωνσταντίνου 15, Μήνος 67, Βορείου Υπήρου 26, Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου στη γωνία, ακριβώς, δεν χρειάζεται νούμερο. Λευθερέου 34, Υποκάτους 8, Πλατάκι 19, και στην Έλλη Κανασό, Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Εκεί είναι κλιματιζόμενοι χώροι όπου μπορείτε να πάτε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λοιπόν, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που τόσο έχει ακούσει από εμάς εδώ πέρα, έτσι. Και όχι άδικα, κάποιες φορές. Έχει αλλάξει διοικητή, έχει πάει τον κύριο Γιώργο Παπουξαντή πλέον ως διοικητή και έβγαλε χθες μια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε λοιπόν στην ανακοίνωση του, εγκρίθηκε μετά από έτσι το νοσοκομείο η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερμή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας, ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων επίγοντων περιστατικών, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι μεγάλο. 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού το μήνα. Ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης, δηλαδή όσο μείνει στο Ρεθύμνο. Ανοιχτή πρόσκληση όμως υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο. Έτσι λύνουν τα προβλήματα. Όχι με επαναστάτες του καναπέ που το παίζουν ιστορία και κάνουν μαγκές, έτσι. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος, ο Γιώργος, και μου λέει: εσύ δεν θα έρθεις σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, λέει, για διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών? Όχι. Εγώ θέλω να γίνουν δομές παντού. Να υπάρχουν 2-3 και με το που σκάλε μπουπ μέσα. Ταυτοποίηση μπαμπαμ μέσα μια εβδομάδα, σπίτι τους. Γεια σας. Και το καλύτερο από όλα, έτσι, αυτό που ετοιμάζει ο Πλεύρης για να γίνει σε 1-2 χρόνια, δηλαδή να φτιάξουν στην Αφρική κάπου. Ξέρεις, κάπου, μακριά, παιδί μου, στο Μαρόκο, ξέρω κάπου. Να φτιάξουν μια τεράστια δομή που θα βάλουν χρήματα όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, αυτοί που έχουν δηλαδή το πιο μεγάλο πρόβλημα, και να τους πηγαίνουν εκεί κατευθείαν. Δηλαδή με το που έρχονται στις παραλίες, κατευθείαν. Κατευθείαν στην Αφρική, με καραβάκι, γεια σας. Θα δίνουν και σάντουιτς, να το ξέρεις. Λέω στο γιο μου σήμερα, τέρμα τα πατίνια, δεν μπορούμε να τα νοικιάσουμε, γιατί νοικιάσαμε και σε πατινάκι, πηγαίναμε εκεί σε μια πλατείτσα, κάναμε λίγο, γεια σας. Με επίβλεψη πάντα, έτσι. Λοιπόν, τέλος για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπάρχουν 4 παρεμβάσεις συγκεκριμένες γι' αυτό. Ο κύριος Κότσιρας μάλιστα μίλησε και είπε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε, επειδή υπάρχουν κάποιοι γονείς σαν και εμένα που τον άφηνε για λίγο, έτσι, ή γενικά γονείς που τους δίνουν τα πατίνια και φεύγουν και πάνε βόλτες μεγάλες, αυτό κόβεται. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και, ξέρεις, θα υπάρχουν και έξτρα μέτρα, όπως κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται από ο κ. Κότσιρας, αναφερόμενος σε αυτά τα νέα μέτρα που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα πατίνια. Λοιπόν, θέλω ένα καλό τραγούδι να διαλέξω τώρα, μέχρι να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα πρωί-πρωί για κολοτούμπες και τέτοια. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο για τις κολοτούμπες του καθενός, έτσι. Και για το κάθε κόμμα και το τι λέει. Εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά που λέω εγώ, έτσι. Και αν αυτά που λέω είναι διασταυρωμένα ή όχι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να μου πείτε διάφορα για το θέμα της διαμαρτυρίας για τους μετανάστες, εγώ τι να πω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Και εδώ πέρα έρχεται και το έργο με το Χάρη Ρώμα. Το ξέρεις το Χάρη Ρώμα, τον ηθοποιό. Λοιπόν, βγήκε και μίλησε στην ομάδα αλήθειας και είπε για την τοξικότητα και τότε ότι εγώ έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αυτοί όμως απέναντι δεν θέλουν να έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Αλλά αυτοί θέλουν να διατηρούν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν και να ευρίζουν τον καθένα χωρίς επιπτώσεις. Αυτό ήταν το κλου της όλης συνέντευξης. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του, γιατί πραγματικά το ζούμε αυτό πράγμα εδώ και κάποια χρόνια. Ό,τι είναι από τη μία πλευρά είναι εντάξει να το λένε, από την άλλη, καλώς καμωμένο, από την άλλη πλευρά δεν είναι. Πάμε τους χάρη. Λένε για τον ΟΠΚΠ. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι άνθρωποι για τον ΟΠΚΠ. Έτσι, και κάποιοι άλλοι τώρα πάνε με βάση τη ποινική δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα βρεθούν στο κατηγορητήριο για πλημελήματα. Εδώ όμως κάποιοι είναι στη φυλακή. Είναι στη φυλακή. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τις σχέσεις. Εμείς. Οι άλλοι όμως τις ποινικοποιούν όταν δεν είναι δικές τους. Άμα είναι δικές τους, ξεχνάνε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχει σχέση ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Λαμπράκη που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αθωότητας γιατί θα δικαστεί και θα αποδείξει αν είναι ένοχος ή αθώος. Αλλά μην το ποινικοποιείς όταν είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί εσένα είναι κουμπάρος σου, κ. Ανδρουλάκη. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες για τους άλλους και να μιλείς για σένα. Λες για τους φραπέδες, λες για αυτά. Ο φραπές δεν είναι φυλακή. Ο φραπές δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Που το λένε φραπέ τον άνθρωπο, έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ, το λέω μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Και ας πω και κάτι για το φραπέ, να το πω έτσι. Έτσι μου είχε το πάρει και τηλέφωνο τώρα. Είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Και έπεσε μέσα. Δεν λέω αυτά που λένε για δολοφονίες και αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα, τέλος. Αλλά είχε πει κάτι για τις κινήσεις. Είχαν πάει για φαγητό στη Γλυφάδα, έμαθα εγώ κάποια στιγμή. Αυτό η κυρία Τιχεροπούλου δεν είχε απαντήσει. Την έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, μιλήσω με τον δικηγόρο της. Δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Δεν πειράζει. Αλλά μην τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Αχτάρμα. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως είναι. Υπάρχουν και από τη μία πλευρά κάποιοι οι οποίοι το παίζαν Πασόκι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που το παίζαν Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου λέω, υπάρχουν και αυτοί που το παίζουν μια Νέα Δημοκρατία, μια Πασόκι, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια ΚΚΕ, μια ό,τι να είναι. Τώρα από ό,τι έχω μάθει, κάποιοι από αυτούς το παίζουν και Βελόπουλος. Έτσι. Άρα το ξεχνάνε το Βελόπουλο τα τελευταίο καιρό γιατί δεν πέφτει. Δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία, εννοώ, ξέρεις. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Άμα δεν πέφτει, γιατί να κινηθώ, ρε φίλε, εγώ να πάω σε πορεία. Εδώ θυμάσαι, θέλανε να κλείσουν το ΒΟΑ κόλλο, να κόψουν την Κρήτη στη μέση και σκάει το θέμα με τα βορίζια. Και με το που σκάει το θέμα με τα βορίζια, τσουπ, γεια σας. Όλοι φύγανε. Σάββατο πρωί ήταν. 9.30 ώρα, εγώ ετοιμαζόμουν να πήγα να πάρω καφέ, να φτιάξω το κινητό, να πάρω ένα selfie stick, να πάω στην πορεία κάτω. Και ξαφνικά που πήγα, στα βορίζια. Τι λένε, φίλε. Να μην πάνε να συμπαρασταθούν κάποιοι τραμπούκοι. Να μην πάνε ξέρεις, να βγάλουν τα όπλα από τα σεντούκια. Τώρα βάλτε τα όπλα στα σεντούκια. Ή μάλλον τώρα τα έχουν πετάξει κάτι θάλασσα, τα έχουν πετάξει κάτι βουνά. Άντε να τα βρεις. Τώρα εδώ κολλάει αυτό. Κολλάει. Λοιπόν, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δεν κόλλανε όλα τα θέματα μεταξύ τους. Απλά αυτό κόλλησε τώρα. Γιατί ετοιμάζεται μια. Κάτι θα γίνει με τα βορίζια. Μαθαίνω τώρα. Κάτι. Θα παιχτεί. Αυτές τις μέρες. Πω, μην το κάνω τα παπάδια. Δεν κάνει. Και αν ήταν μπροστά ο γιος μου τώρα, θα μου λέει και θα γούλουν τα μάτια του. Τι έγινε. Δηλαδή, άμα θα γίνει κάτι, θα γυρίσουμε. Αυτό. Θα γούλουν τα μάτια του. Ξέρεις, τα ματάκια του. Όχι, δεν θα γυρίσουμε. Θα τους αφήσουμε. Αν το κάνουμε, μακριά το ρεπορτάζ, το έχουν ξανακάνει, Είδες όμως πως κολλάνε όλα με τη σειρά, άμα τα πάρεις, Φτάνει, βορίζια. Εντάξει, άσε το άλλο. Υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο το έχουμε παραβλέψει εμείς, αλλά αν και το έχουμε αναδείξει αρκετά, και έχει να κάνει με τα βορίζια, γενικά με τα ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη. Θυμάσαι που εγώ ήταν εδώ πέρα ο Καλιακμάνης, πήγαινε στα βορίζια, έλεγε που είναι η σφαίρα και αυτά. Έρχονταν μετά ο Μπαλάσκας, έλεγε ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και όλα αυτά. Λοιπόν, την πατήσανε. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση η ΣΥΑ και η ΕΤΙΤΑ. Η ΕΤΙΤΑ ξέρεις είναι. Η κάμερα μάνα. Και φωτογράφοι. Σκληροί. Άστο, δεν παίζονται. Δεν υπάρχουν τύποι. Και καλά κάνουν. Λοιπόν, βγάλανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Καλιακμάνη, για τον Μπαλάσκα, γενικά για αυτούς τους σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο Καράσκο που είναι. Αυτός που βγάζει κατασκοπευτικές ιστορίες, πού είναι ρε παιδιά.
Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτόν στα κανάλια, ποιον έχουν, τον Μπαλάσκα και τον Γαλιακμάνη. Σιγά μου.

Και πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο μας τρέλανε χθες όλους και έχει να κάνει με τα κοριτσάκια αυτά τα ανήλικα, τα οποία δρούσαν σαν αγέλη. Είδατε στο politica.gr και στο TikTok και στο site το βίντεο και την απίστευτη αγριότητα με την οποία χτυπούσαν οι δύο τη μία κοπέλα. Μάλιστα, σε κάποια φάση η μία, κάτσε να το βάλω μπροστά μου να το βλέπω να το λέμε, τι λες.

Λοιπόν, το βίντεο ξεκινάει με ένα δεξί κροσέ στην κοπέλα. Ναι, το περιγράφω έτσι γιατί έχουμε ευθύνη όλοι μας για αυτό το πράγμα. Όλοι. Γιατί δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας ότι αυτό το πράγμα είναι όχι καταδικαστέο. Γιατί το λέω. Την ίδια ώρα που η μία χτυπάει την άλλη, έτσι, σκάει μύτη και η δεύτερη κοπέλα και αρχίζει και ρίχνει και αυτή μερικές, έτσι, γρήγορες. Και αφού ρίξει τις γρήγορες, λοιπόν, τι κάνει μετά? Πάει λίγο πιο πίσω. Όπως πάει πιο πίσω, αυτός που τράβαγε το βίντεο, τι βλέπει? Βλέπει 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά δίπλα να παρακολουθούν. Κάποιος τράβαγε. Αυτό το βίντεο που έχει τραβηχτεί και έχουμε όλοι πλέον είναι ένα βίντεο που είναι από ψηλά. Κάποιος είδε να τσακώνεται και το... Λοιπόν, σε μία φάση η μία η κοπέλα, η 16χρονη, βάζει κάτω την άλλη και αρχίζει και τη χτυπάει. Κάτω όμως, την έχει ρίξει, την έχει καταφέρει, την έχει ρίξει κάτω και τη χτυπάει. Και βλέπουμε στο βίντεο τη συνέχεια να πηγαίνουν από πάνω τις οι άλλες και για λίγα δευτερόλεπτα να κοτοστέκονται. Από την πρώτη μπουνιά έπρεπε να ορμήξουν και να τις χωρίσουν. Από την πρώτη. Από την πρώτη. Λοιπόν, είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, όποιες ήταν αυτές, εγκομενικές, ό,τι ήταν. Αντισυλίας, να το πω έτσι απλά, να το πω κυρίλε, μην το πω εγκομενικές. Γιατί 15χρονα μιλάμε. 16χρονα και 17χρονα. Τι μπορεί να έχουν τώρα αυτά μεταξύ τους να χωρίσουν, ρε? Δηλαδή, μιλάμε, αν δεις τις μπουνιές που ρίχνει, το έχει ξανακάνει. Εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, το έχει ξανακάνει. Και άμα θέλει, έτσι να μου το πει, ότι δεν το έχει ξανακάνει. Και η μία και η άλλη. Εντάξει, η άλλη είναι και πιο γεμάτη, έτσι είναι και πιο ενταυρωμένη. Δηλαδή, έσκασε γεραίες. Έσκασε γερά μπουνίδια. Μπείτε στο πολιτικά.gr να το δείτε το βίντεο. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να βλέπεις. Καταρχήν, με το που αρχίζει και τη χτυπάει και λυγίζει η 15χρονη, αρχίζει και τη χτυπάει και με τα δύο χέρια. Δηλαδή, όχι τη μία ταυτόχρονα και την άλλη καταρρυπάς. Λοιπόν, και αφού τη ρίξει κάτω, οι άλλοι συνεχίζουν να παρακολουθούν. Εντάξει. Και πάνε. Δηλαδή, αφού τη ρίχνει κάτω και την κοπανάει, πάνε σιγά σιγά περπατώντας. Για μένα όλοι μέσα. Όλοι. Και όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, όλες οι κοπέλες ή ο νεαρός που ψάχνει την αστυνομία που λένε ότι έχει στο βίντεο του, έχει στο κινητό του και άλλο βίντεο. Λοιπόν, όλοι μέσα. Όλοι ποινές. Όλοι να τιμωρηθούν. Και οι γονείς τους. Ναι, θα μου πεις γιατί οι γονείς. Δεν φταίνε. Αλήθεια τώρα, δεν φταίνει οι γονείς. Φταίνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ αν αφήσω το γιο μου να χτυπάει κάποιον, φταίω. Αλλά άμα του πω μην το ξανακάνεις και του κόψω τα πάντα, δηλαδή τις βόλτες, τα ταξίδια, οτιδήποτε, τότε του έχω κάνει κάτι. Θα το καταλάβει όμως ή θα συνεχίσει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουν κατασκευαστεί όλα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Από εκεί και πέρα, από ό,τι μου λένε, σίγουρα θα βγουν και άλλα πράγματα. Από μηνύματα, καταρχήν να σας πω κάτι. Παιδάκια που πλακωθήκατε χθες και το παίζατε. Πώς το παίζανε? Kill Bill. Γιατί έγινε και εκεί στην ταινία Kill Bill και στα δύο έχει κάτι γυναίκες που κάνανε τα μαχαίρια, τσαμπουκάδες, ξύλο. Λοιπόν, οι Kill Bill είναι Kill Billνιάκηδες εδώ πέρα λοιπόν της Κρήτης. Να μάθουν ότι ό,τι υπάρχει σε κινητό μέσα θα βγει. Είτε είναι μήνυμα, είτε είναι σβησμένο, είτε είναι διαγραμμένο, είτε είναι οτιδήποτε, θα βγει. Και τότε να δούμε τι ευθύνες ακόμα θα υπάρχουν για τα παιδιά αυτά. Γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιες αντεκλήσεις και κάποιες έτσι, να το πω κυριλέ, μην το πω αλλιώς. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Το ξύλο που έφαγε 15χρονο και τέσσερις στο νοσοκομείο για λίγο, άντεξε κι αυτή όμως. Γιατί προφυλάχθηκε καλά, δηλαδή είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω και τις έτρωγε μαζεμένες. Λοιπόν, ντροπή είναι, έτσι, ντροπή. Πώς την είπαμε, κιλμπιλάκι, κιλμπιλ, κιλμπιλάκιδες, αυτό. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. Είναι στενάχωρο. Δηλαδή, χθες όταν έβλεπα το βίντεο, όταν πήρα το βίντεο στα χέρια μου και το ανεβάσαμε στο πολιτικά.gr, σκεφτόμουν, για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτόμουν να βάλουμε μοζαϊκ, να μην φαίνουν τα πρόσωπα ή να τα αφήσουμε. Γιατί όταν βάζεις από πάνω αυτό το μπλε, τη διαφάνεια, χάνει λίγο η εικόνα.
Αν δείτε το βίντεο χωρίς αυτό το μπλε, καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι τα χτυπήματα. Δηλαδή πόσο, πόση βαρβαρότητα υπήρξε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί ταράχτηκα. Πρόσεχε, μην το κάνεις ποτέ, λέω στο γιο μου εγώ αυτό. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις παιδάκι. Ποτέ δεν θα χτυπήσεις κανέναν. Και αν με χτυπήσουν, τι κάνουν. Τι απαντάς? Αν σε χτυπήσουν, απαντάς και φεύγεις. Φεύγεις όμως. Δεν κάθεσαι, φεύγεις. Και αφήνεις εμένα να το λύσω το θέμα. Έτσι του είχα πει κάποτε, όταν έγινε ένα σκηνικό στο σχολείο του. Ήταν ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία εβδομάδα εκείνη, η οποία χάλασε από την συμπεριφορά ενός παιδιού. Έτσι. Λοιπόν, το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι αυτό έχει μαζευτεί, δεν κάνει ό,τι έκανε. Γιατί βάλανε χέρι στους γονείς του. Ε, σωστά, σωστά. Κάπως έτσι. Βλέπω τώρα την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου στην ΕΡΤ να μιλάει, μιλάει. Έχει λόγο η γυναίκα, έχει λόγο. Αλλά όταν πας σε ένα καφενείο να μιλήσεις και έχεις μέσα πέντε άτομα, πώς θες μετά να βγάλεις με ένα ψήφο διαφορά πρώτο το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς? Δεν γίνεται, ρε φίλε.

Λοιπόν, κλείνουμε ένα ωραίο, έτσι, για να πάμε στην επόμενο, έτσι, μία ώρα να τελειώνουμε γρήγορα. Υπήρχε ένα σούπερ μόντελ στην Αμερική, έτσι, ο οποίος είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Πα, μιλάμε για σούπερ μόντελ, έτσι, δηλαδή είχε διαφημίσει εκατομμυρίων. Λοιπόν, ήταν κάποια άτομα, μία αίρεση εκεί στην Αμερική, η οποία τον έψησε ότι είναι εξωγήινος. Τον έπεισε. Του πήρε 4 εκατομμύρια δολάρια και 20 χρόνια ζωής αυτή η αίρεση.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπου πραγματοποιείται η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Μετά θα μιλήσουν ο Γιώργος Περακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Κατερίνα Οικονόμου, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τους αποδευτείς θα κλείσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και μετά τα λέμε.

Πού να αρχίσει τώρα και πού να τελειώσει. Πώς να τελειώσει, μάλλον. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα. Ακούσαμε φωνές. Μία γυναίκα περιγράφει, λέει, την επίθεση στο ζευγάρι των Αμερικανών στην Ακρόπολη. Μιλάμε, όρμηξε να του σφάξει. Αποτύχει, λέει, δεν κατάφερε μεγαλύτερα χτυπήματα στη γυναίκα και στον άντρα. Αυτή την ώρα, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του 2026-2030, μιλάει ο κύριος Πάπα Θανάσης. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα βγουν ειδήσεις από εκεί σήμερα. Άλλωστε, ήδη έχει προαναγγείλει κάτι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ένα δις αρχικά για τη ΔΕΦ. Και βλέπουμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει και ένα βίντεο τώρα που λέει ο κ. Μητσοτάκης για τον Τσίπρα που πήγε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ξέρεις το βίντεο? Πήγε ο κ. Τσίπρας στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη ταυτόχρονα και στις δύο περιοχές. Του το πέστε. Του το είπα στη Βουλή έτσι. Λέει, είναι ο μόνος, λέει, πολιτικός που πήγε ταυτόχρονα σε δύο μέρη, στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχω και ένα βίντεο με τη Βάση Αναστασίου. Έχει αρχίσει και γίνεται αγαπημένη μου αυτή. Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει εκπομπή. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας ρωτάνε συνέχεια, λέει, πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν λέει, εμείς θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Πρέπει να της λέει αυτή η αποκαλία, πόσο κάνει. Δεν ξέρουν να απαντήσουν οι περισσότεροι. Λένε κάποια νούμερα τα οποία είναι, δεν υπάρχουν. Και είχε μια κόντρα εκεί με την κυρία Σδούκου και τη λέω: πόσο κάνει? Λέει: έχω βαρεθεί να με ρωτάνε, λέει, πια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Μα ο κόσμος, κυρία Αναστασίου, μη βαριέστε. Αυτό θέλει. Θέλει. 13η σύνταξη, τι θέλει. Αλλά πρέπει να του πείτε και πώς θα τη δώσετε. Από πού θα πάρετε για να τη δώσετε? Γιατί άμα βαριέστε εσείς να απαντάτε στο πόσο κάνει, πόσο κάνει, και εμείς βαριόμαστε να ψηφίσουμε κάποιον που δεν απαντάει στο πόσο κάνει, αλλά μόνο λέει θα. Πάψε πρε. Παραμυθά έλεγε παλιά ένα τραγούδι. Δεν το λέω γενικά, Αναστασίου, το λέω γενικά. Αλλά όταν λες, παιδί μου, ότι. Να, μου έρχονται και μήνυμα. Είδες κατευθείαν με το που το λέω αυτό, μπαπ, μου έρχεται μήνυμα. Λοιπόν, ακούσατε κάτι. Ναι, θα σας ζωντάνει συνέχεια πόσο κάνει. Ναι, πρέπει να σας ζωντάνει συνέχεια. Και ναι, πριν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να περάσετε από το λογιστήριο του κράτους. Για μένα πρέπει να γίνει νόμος ότι όποιος δεν πάει από το λογιστήριο του κράτους το πρόγραμμά του, κόβεται. Α, και κάτι άλλο. Να μου πεις, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι. Γιατί άμα είναι να προστατευτεί ο πολίτης, η Ελλάδα, από μια. Από άλλα 100 δις χρέος, ξέρεις, και να δώσουμε και την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, που έλεγε η κυρία Φωτίου τότε, καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Και κάτι άλλο. Ότι όποιος δεν δώσει το πρόγραμμά του στο λογιστήριο του κράτους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε εκλογές. Και αφού το δώσει, θα πρέπει με ένα νόμο να δεσμεύεται ότι αυτό που έδωσε θα γίνει. Και αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, παιδί μου. Στην Αγγλία, είδες, τώρα άλλαξε ο πρωθυπουργός. Έτσι, έφυγε ο Στάρμερ, πήγε ο άλλος. Τι έκανε το πρωτογμά που πήγε, ξέρεις? Πήγε στον Κάρολο. Το βασιλιά. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε το βασιλιά.

Στην Αγγλία όμως ο βασιλιάς ξέρεις τι είναι? Ο προστάτης. Μπορεί να έχει πολλά προνόμια, πλούτη, κτίρια, διαμάντια, τιάρες, ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά από κάτω χεσμεντέν. Γιατί άμα πει ο βασιλιάς, παιδιά, για πάμε να κάνουμε κάτι αλλιώς το έργο, όλους οι λόγους είναι μαζί του. Βέβαια κάτι έχουν δει και οι Άγγλοι και το Κέλι μαζί του, έτσι. Δεν είναι μόνο το ότι είναι το θέμα ο βασιλιάς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, άντε να τα πούμε αύριο.

0: κυρία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

ξεχάσω. Μα όλο σαν να φέρω. Δυο μισή κι εγώ περιμένω. Τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.